0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ. Όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή. Από το ομότιτλο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από ταμού Κύπρου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκώδης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Επεισόδιο 17.

μέσα στην δίνη των δραματικών πολιτικών ταραχών, η γέννηση του Αλεξίου έφερε μεγάλη παρηγοριά στο αυτοκρατορικό ζεύγος και στο άκουσμά της ο ρωσικός λαός ξέσπασε σε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Η λαμπρότητα των εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ρωσία ήταν μοναδική. Από το ημερολόγιο του Νικολάου. 30 Ιουλίου 1904, Παρασκευή. Μια μεγάλη, αξεχαστή ημέρα για μας, κατά την οποία το έλεος του Θεού μας επισκέφθηκε φανερά. Στη 1:15 το μεσημέρι, η Αλίξ γέννησε έναν γιο, τον οποίο με προσευχή ονομάσαμε Αλέξιο. Δεν υπάρχουν λόγια για να ευχαριστήσουμε τον Θεό επαξίως για την ουράνια παρηγοριά που μας έστειλε κατά αυτό το έτος των σκληρών δοκιμασιών. Ο Αλέξιος γεννήθηκε στην καρδιά του πολέμου της Ρωσίας με την Ιαπωνία. Ένα από τα πρώτα τηλεγραφήματα συγχαρητηρίων που έλαβε το αυτοκρατορικό ζεύγος για την γέννηση του διαδόχου ήταν και αυτό του Αγίου Ιωάννη της Κρονστάντης. Η πνευματική σχέση του Νικολάου και της Αλεξάνδρας με τον Άγιο Ιωάννη παρέμενε πάντοτε πολύ στενή και δυνατή. Ο Άγιος είχε μάλιστα λάβει μέρος στα μυστήρια του γάμου και της τέψης του αυτοκρατορικού ζεύγους, καθώς επίσης και στην βάπτιση της Όλγας. Απαντώντας τώρα στο συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Αγίου, ο Νικόλαος έγραψε τα εξής: «Η Αυτοκράτηρα και εγώ σας ευχαριστούμε εγκαρδίως και ελπίζουμε ότι θα συμμετάσχετε στην βάπτιση του γιού μας. Νικόλαος».

ο Νικόλαος ονόμασε τον γιο του Αλέξιο προς τιμήν του αγαπημένου του προγόνου, του τσάρου Αλεξίου. Από τον 17ο αιώνα και εξής, ο μικρός Αλέξιος ήταν το πρώτο αρσενικό παιδί που γεννήθηκε ως διάδοχος του θρόνου κατά την βασιλεία του τσάρου πατέρα του. Ήταν ένα πανέμορφο ξανθό αγοράκι με καταγάλανα μάτια. Στην βάπτισή του ήταν παρόντα όλα σχεδόν τα μέλη της τεράστιας οικογένειάς του. Μεταξύ αυτών ήταν και ο γυραιός προπάπος του, βασιλιάς Χριστιανός ένατος της Δανίας, ήδη 87 ετών. Την βάπτιση τέλεσε ο εφημέριος των Ανακτόρων, ο πατήρ Ιωάννης Γιαννίσεφ. Η Αγγλίδα παιδαγωγός των παιδιών, η κυρία Ίγκαρ, αναφέρει ότι την ώρα που ο ιερέας έχριε τον Αλέξιο με το Άγιο Μύρο, το βρέφος ύψωσε το χέρι του και προέκτηνε τα δάκτυλά του σε σχήμα ευλογίας. Από την βρεφική ήδη ηλικία, ο Αλέξιος φάνηκε να είναι ένα ιδιαίτερα χαρούμενο παιδί, γεμάτο ζωντάνια και ζωηράδα. Την άνοιξη του 1905, πριν ακόμη συμπληρώσει το πρώτο του έτος, ο Αλέξιος παρουσιάστηκε από τον πατέρα του στην βασιλική σωματοφυλακή, στο σύνταγμα Πρεοπραζένσκι. Όταν οι στρατιώτες χαιρέτησαν τον Αλέξιο με ένα δυνατό «ζήτω», αυτός ξέσπασε σε ένα χαρούμενο γέλιο.

Ο Νικόλαος και η Αλεξάνδρα είχαν αποδεχθεί ότι στα χρόνια της δικής τους διακυβέρνησης ήταν πολύ δύσκολο να απολαύσουν τα αγαθά μιας πολιτικά ισορροπημένης Ρωσίας. Όλοι τους οι αγώνες και οι κόποι στόχευαν πλέον στο να παραδώσουν στον γιο τους μια καλύτερη πραγματικότητα, μια καλύτερη Ρωσία, ένα καλύτερο αύριο. Σύντομα όμως δέχτηκαν το ισχυρότερο πλήγμα της ζωής τους. Ανακάλυψαν ότι για τον Αλέξιο μπορεί να μην υπήρχε αύριο. Από το ημερολόγιο του Νικολάου, 6 εβδομάδες μετά την γέννηση του Αλεξίου. 8 Σεπτεμβρίου 1904, Τετάρτη. Στις 11 πήγα στην λειτουργία με τα παιδιά. Γευματίσαμε μόνοι. Εγώ και η Άλεξ ανησυχήσαμε πολύ για μια αιμορραγία γύρω από τον ομφάλιο λόρο του μικρού Αλεξίου, η οποία συνεχίστηκε με κάποιες διακοπές μέχρι το βράδυ. Αναγκάστηκα να καλέσω τον δόκτορα Κορόβιν και τον χειρουργό Φεοντόροφ. Γύρω στις 7 το απόγευμα τοποθέτησαν έναν επίδεσμο. Το μικρό ήταν εκπληκτικά ήρεμο και χαρούμενο. Πόσο δύσκολο ήταν για μας να περάσουμε τόσο απελπιστικές ώρες. 9 Σεπτεμβρίου. Το πρωί υπήρχε και πάλι αίμα πάνω στον επίδεσμο. Οι μήνες περνούσαν και ο Αλέξιος άρχισε να προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του. Όταν σκουντουφλούσε και έπεφτε, εμφανίζονταν πάνω του μικροί μόλοπες. Μετά από λίγες ώρες, οι μόλοπες αυτοί μετατρέπονταν σε σκούρα μπλε ειδήματα. Ήταν φανερό ότι ο οργανισμός του δεν είχε την δυνατότητα να ελέγχει την πήξη του αίματος. Οι χειρότεροι φόβοι των γονέων του είχαν επιβεβαιωθεί. Ο Αλέξιος έπασχε από την βασιλική νόσο, την αιμοφιλία. Η κληρονομική πάθηση της αιμοφιλίας προσβάλλει κυρίως τους άνδρες, καθώς μεταδίδεται κληρονομικά από την μητέρα. Η Αλεξάνδρα, φορέας της πάθησης αυτής, είχε μεταδώσει την φρικτή αυτήν ασθένεια στον μονάκριβο γιο της, σε μια εποχή που οι πιθανότητες να καταφέρει ο ασθενής να διέλθει ζωντανός την παιδική του ηλικία ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. Η Αλεξάνδρα είχε ήδη συναντήσει τον θανάσιμο αυτόν εχθρό κατά το παρελθόν. Ένας θείος της, ο αδελφός της και 2 ανιψάκια της είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της ασθένειας αυτής. Έτσι γνώριζε καλά ότι ο θάνατος θα παραμόνευε πλέον κάθε λεπτό στο προσκέφαλο του αγαπημένου της παιδιού. Η αδυναμία της επιστήμης να θεραπεύσει τον Αλέξιο άνοιγε την πόρτα σε ένα τραγικά οδυνηρό κεφάλαιο της ζωής της βασιλικής οικογένειας, κυρίως όμως της Αλεξάνδρας. Πίστευε ότι αυτή ήταν η αιτία του δράματος που μόλις άρχιζε να ξετυλίγεται μπροστά τους.

τα φοβερότερα επεισόδια για την υγεία του Αλεξίου συνέβαιναν όταν τραυματιζόταν στις αρθρώσεις. Οι αιμορραγίες μέσα στις αρθρώσεις, πέρα από το ότι επέφεραν μακρόχρονες αναπηρίες, προκαλούσαν στον ασθενή απίστευτα αφόρητους πόνους. Αυτό γινόταν διότι το αίμα που εισερχόταν στον στενό χώρο της άρθρωσης στους αστραγάλους, στα γόνατα και στους αγκώνες, πίεζε τα νεύρα της περιοχής. Πολλές φορές οι τραυματισμοί ήταν τόσο ελαφρείς ώστε περνούσαν απαρατήρητοι. Την επόμενη όμως ημέρα, όταν ο Αλέξιος ξυπνούσε, έλεγε στη μητέρα του: «Μαμά, σήμερα δεν μπορώ να περπατήσω» ή «Δεν λυγίζει ο αγκώνας μου». Καθώς η εσωτερική αιμορραγία προχωρούσε, οι πόνοι γίνονταν απάνθρωποι. Παρά το γεγονός ότι η μορφήνη ήταν διαθέσιμη, δεν μπορούσε να χορηγηθεί στους αιμοφιλικούς ασθενείς λόγω της εθιστικής της ιδιότητας κατά την μακροπρόθεσμη χρήση της. Η δρυμύτητα των πόνων δεν άφηνε σε καμία περίπτωση τον ασθενή να κοιμηθεί. Έτσι, η μόνη ανακούφιση ερχόταν μόνο όταν ο ασθενής, υποκύπτοντας στην ένταση των πόνων, τελικά λιποθυμούσε. Οι τραυματισμοί αυτού του είδους καθήλωναν τον Αλέξιο στο κρεβάτι για εβδομάδες. Τέλος, μετά από κάθε παρόμοιο επεισόδιο, ήταν αναγκαία η υποβολή σε μια μακρόχρονη ορθοπαιδική αγωγή και σε συνεχή μπάνια μέσα σε θερμή λάσπη, ώστε να αποφευθεί το ενδεχόμενο κάποιας μόνιμης αναπηρίας. Στις δύσκολες και φρικτές αυτές ώρες, το μόνο αληθινό όπλο ήταν η προσευχή. Θυμάται η Άννα Βίρουμποβα. Το φθινόπωρο του 1909 ήταν θλιβερό λόγω άλλης μίας από τις συχνές ασθένειες του ατυχούς διαδόχου. Εμείς που δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε γι' αυτόν, βρίσκαμε καταφύγιο στην προσευχή και την οικεσία μέσα στον μικρό ναό δίπλα από το παλάτι. Η Δεσποινή Στούτσεβα, κυρία επί των τιμών των κοριτσιών, διάβαζε τους ψαλμούς, ενώ η Αυτοκράτηρα και τα μεγαλύτερα κορίτσια, η Όλγα και η Τατιάνα, βοηθούσαν ψάλλοντας. Το πρόβλημα της υγείας του Αλεξίου, ωστόσο, δεν τελείωνε εδώ για τον Νικόλαο και την Αλεξάνδρα.

Το δράμα της οικογένειας ήταν διπλό. Πέρα από την αδυναμία τους να βοηθήσουν το παιδί τους κατά τις ώρες των φρικτών πόνων, έπρεπε με κάθε δυνατό τρόπο να φροντίσουν ώστε να μην διαρρεύσει έξω από τα ανάκτορα η φοβερή αυτή πραγματικότητα. Δεν έπρεπε σε καμιά περίπτωση να γίνει γνωστό ότι ο μελλοντικός αυτοκράτορας της Ρωσίας έπασχε από ανίατη ασθένεια, η οποία μπορούσε ανα πάσα στιγμή να του αφαιρέσει την ζωή. Παρόλες όμως τις προσπάθειες της οικογένειας να κρατήσουν μυστική την ασθένεια του Αλεξίου, ήταν αδύνατον να μην καταλάβει ο λαός ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον Τσάρεβιτς. Όπως ήταν φυσικό, κάποιες από τις πολλές δημόσιες εμφανίσεις της οικογένειας τύχαιναν σε περιόδους που ο Αλέξιος ήταν τραυματισμένος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι οποίες ήταν αρκετά συχνές, το παιδί εμφανιζόταν να μεταφέρεται στα χέρια ενός χειροδύναμου κοζάκου της βασιλικής φρουράς, καθιστώντας φανερό ότι ο Τσάρεβιτς έπασχε από κάποια αρρώστια. Έτσι, η αδελφή του Νικολάου, η μεγάλη δούκισσα Όλγα Αλεξάνδροβνα, είχε απόλυτο δίκιο όταν είπε: «Η γέννηση ενός γιου, η οποία έπρεπε να αποτελεί το ευτυχέστερο γεγονός στην ζωή του Νικολάου και της Αλεξάνδρας, έγινε ο βαρύτερός του σταυρός».

Όταν όμως ο Αλέξιος ήταν υγιής, όλη η ζωή στο παλάτι μεταμορφωνόταν. Τα πάντα έμοιαζαν λουσμένα σε ένα γλυκύτατο φως. Ο νεαρός διάδοχος ήταν αναμφισβήτητα το επίκεντρο της προσοχής και της αγάπης ολόκληρης της οικογένειας. Οι αδελφές του τον λάτρευαν. Μέσα στην οικογένεια ήταν γνωστός με τα χαϊδευτικά ονόματα το μικρό και το μωρό. Αν και αρχικά η ιδιαίτερα υπηικής μεταχείρισή του από τους γονείς του λόγω της ασθένειάς του τον μετέβαλαν σε ένα κάπως κακομεθμένο παιδί, ο Αλέξιος μεγαλώνοντας έγινε πολύ στοργικός, με απλούς τρόπους και ταπεινές διαθέσεις. Κάποια φορά τον επισκέφθηκε μια αντιπροσωπεία αγροτών για να του φέρει δώρα. Ο προσωπικός του ακόλουθος ζήτησε να γονατίσουν μπροστά του. Το αγόρι κοκκίνησε από ντροπή και αμηχανία. Αργότερα ο δάσκαλός του, Πιέρ Ζηλιά, ο οποίος δίδασκε γαλλικά στα παιδιά του Νικολάου, τον ρώτησε αν του άρεσε αυτό που είχε γίνει. Το παιδί τότε απάντησε πως δεν του άρεσε καθόλου. Έτσι, όταν ο Ζηλιάρ φρόντισε να μην επαναληφθεί το γεγονός, ο Αλέξιος ένιωσε μεγάλη χαρά που απαλλάχθηκε από αυτήν την μαρτυρική για αυτόν εθιμοτυπία. Παρόλο που είχε ευδιάκριτες διανοητικές ικανότητες, η μόρφωσή του ήταν ελλιπής εξαιτίας των συχνών επεισοδίων των τραυματισμών του, οι οποίοι τον καθήλωναν για μεγάλα διαστήματα στο κρεβάτι. Για να περιορίσουν το ενδεχόμενο των ατυχημάτων, οι γονείς του ανέθεσαν σε δύο ναύτες του αυτοκρατορικού ναυτικού να υπηρετούν εκ περιτροπής τον Αλέξιο ως προσωπική ακόλουθή του, φροντίζοντας να τον προστατεύουν από επικίνδυνες ενέργειες. Οι ναύτες αυτοί, ο Αντρέι Ντερεβέγκο και ο Κλεμέντι Ναγκόρνι, έγιναν πραγματικά η σκιά του παιδιού. Χωρίς αυτούς δεν μπορούσε να κάνει ούτε ένα βήμα. Επιπλέον, του απαγορευόταν να κάνει ποδήλατο ή υπασία και γενικά κάθε είδος παιχνιδιού που μπορούσε να τον βλάψει. Ο Πιέρ Ζηλιά, πέρα από το να είναι απλά ο δάσκαλος των γαλλικών για τον Αλέξιο, είχε δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Η όλη ανατροφή και παιδαγωγία του νεαρού Τσάρεβιτς τον απασχολούσε σημαντικά και εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη του βασιλικού ζεύγους προς το πρόσωπό του, προσπαθούσε να τους επηρεάσει θετικά στο θέμα αυτό. Έτσι, αναγνωρίζοντας ότι η στενή αυτή παρακολούθηση του Αλεξίου από τους ναυτικούς προστάτες του δεν βοηθούσε το παιδί, θέλησε να ενημερώσει σχετικά τους γονείς. Η γνώμη του ήταν ότι με τον τρόπο αυτόν το παιδί δεν θα μπορούσε να καλλιεργήσει τον αυτοέλεγχο και την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση που θα χρειαζόταν όταν θα ενηλικιωνόταν. Αυτό ήταν ακόμη πιο σοβαρό, λαμβανωμένης υπόψη της κλίσης του Αλεξίου στην διαδοχή του θρόνου. Ο Ζηλιάρ πράγματι έπεισε τους γονείς να παραχωρήσουν περισσότερη ανεξαρτησία στο παιδί. Το γεγονός αυτό αποδείχθηκε πολύ σημαντικό, διότι ο Αλέξιος άρχισε πράγματι να υπερβαίνει πολλές από τις αδυναμίες του χαρακτήρα του.

όταν διερχόταν δύσκολες ώρες στην προσωπική του ζωή. Ένα άλλο πολύτιμο συστατικό στοιχείο του χαρακτήρα του ήταν η αίσθηση ευγνωμοσύνης, κάτι το οποίο είναι σπανιότατο στα παιδιά που μαθαίνουν από νωρίς να έχουν στην διάθεσή τους ό,τι επιθυμούν. Η Βαρόνη Μπουξβεντεν θυμόταν με συγκίνηση τις ώρες που του παρέδιδε μαθήματα αγγλικών. Ήταν τόσο όμορφα όταν τελείωνε το μάθημα να τον βλέπω να σηκώνεται επίσημα και να μου δίνει το χέρι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έκανε ο αυτοκράτορας και ευχαριστώντας με, με το ιδιαίτερα γλυκό του χαμόγελο να μου λέει «Ξέρετε, είναι πραγματικά πολύ ευγενικό εκ μέρους σας». Ένιωθε ότι ήταν υποχρεωμένος απέναντί μου, διότι δεν ήμουν μία από τους εντεταλμένους δασκάλους του. Έτσι το μικρό αυτό παιδί έδινε τις καλύτερες ελπίδες για την ανάδειξή του σε μια ιδιαίτερα καλλιεργημένη και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελούσαν πολύτιμα συστατικά στον χαρακτήρα του μελλοντικού αυτοκράτορα της Ρωσίας.

Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ. Όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή. Από το ομότιτλο βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από ποταμού Κύπρου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκώδης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

0: Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία ημών εν και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν σ' οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμενης η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νόν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην της Αγίας Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβου κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώ σοι Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργήσεσαι μη το λαθή μου και αμαρτωλώ, ουδέ συναπόλεσάς με τις ανομίες μου. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγυράς με. Εις το ορθρύσαι και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου και συνιένε τα σεντουλά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλιν συν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορα, τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία. Ιξίωσας με τον αμαρτωλόν και ανάξιον, εξύπνα να στείνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν εκθύνεση την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένο με των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε, τον εν Πατρί και Πνεύματι δοξαζόμενον Θεολόγον. Αμήν. Δεύτε προσχυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσχυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσχυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικησισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκαθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνη, να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίανση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα στη Σία νέδω κάνω λοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνεπιτοθυσιαστήριον.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού, του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο ημετέραν μορφήν αναλαβών και υπομείνα σταυρών σωματικός, σώσα με τη Αναστάσεις σου Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός τηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κυρία δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάσεις νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αείλων αερών δυνάμων εσωμάτων Μιχαήλ και Γαβρίλ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Όσιο Παρθένο Μάρτυρος Παρασκευής της Αρχιχώρου, του Αγίου Ιερομάρτυρου Σερμολάου του Αναργύρου και των συναυτομαρτυρισάντων όν την Ιερά Μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ της Μητρός και καθηγουμένης της Αγίας Μονής Τάφης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του ευσεβού

φυλαμένον ημί της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ ανάρρησεως των εχμαλώτων, υπέρ των εφαλάσσι και αέρι καλούς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών κλειμωμένης και καταπονουμένης, μακαρίσουμε στους ευσεβείς βασιλείς, στους οδόξους αρχιερείς, στους πτήτωρας των Αγίων.

αγάθους και πάντα σου προαπελθόντας, πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βως κειμένους και απάντα που ορθοδόξους, είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών,

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλεσαι βοήθεια εξαγίου και εξιών αντιλάβητό σου. Νηστή η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησε Κύριος κατά την καρδίαν σου και πάσα τη βουλήν σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, μην έγνων ότι έσωσε Κύριος των Χριστών αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού.

ευχανθήσει το βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αναλιάσει θεσπόδρα, την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτόν και την θέληση των χιλέων αυτού πεστέρισας αυτόν, ότι προέφτασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ητής ατώσε και έδωκας αυτό, μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη η δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπει αν ευηθήσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθύν. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου έβρι πάντα στους μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτών από της γης απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις έκακα, διαλογήσαν το βουλά, σε σου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τα σαν...

Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης.

νίκαστης βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σόλ φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμου σου καινή πολιτεία, τους εκθυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραναν και δυνάμεις σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία έχει εν την σύ ενόπλων ειρήνης αέτη των τρόπεων, και νυν και αήθη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανίμητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτή εις ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.

Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τι επληθύνθες είναι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έχει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου, που φοβηθήσομε από μυριάδου λαού των κύκλους επιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντας, τους εκθρέντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξε με την χείρα σου, που και στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρ την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εσάφησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε κατεκάμφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα και τροπάζουνε πορευόμην, ότι εψώοι με πλήσανε πεγμάτων και ο κέστην ίεσεν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενα προς στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτοκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξναντίες μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας. Όλη την ημέρα να μελέτησαν, εγώ δε ως οικοφός σου κυκών και ως άλλος σου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τε αυτού ελεγμούς. Ότι επίση Κύριε ήλπισα, Σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου τι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός ελευθύνε πόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδών μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθροί μου ζώσει. Και και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύντες ανεμισούντες με αδίκως, ή ανταποδιδώντες με κακά αντί αγαθών, εν διέβαλον με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκατελείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκατελείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξ μου, εν γέρι μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεο σου περζωάν στα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το ονόματι σου, αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότους εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεις ενέσει το στόμα μου, η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής με της όφης αμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκον έσονται, ο δε βασιλεύς ευθανθίστε επί το Θεό,

Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνον του ούσου στην δέησήν μου, ότι επλήστηκα κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστη με τον καταβενόν των εισλάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάχο, ο νου και μνής της έτη και ευτύχτης χειρός απόστησαν, εθεντόμενη λάχου κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ επιστηρίχθω θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου, επίγδες επεμέ, εμάκρυνα στους νοστούς μου απ' εμού, έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθη και ουκ ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσου σου και εξομολογήσοντέσι, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυλισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή, Κύριε, αποθή την ψυχήν μου, αποστρέφεις το προσωπόν σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσαν μου σίδρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα

Τον εκθωράς την ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώνται εν αγαθείς την επιθυμίαν σου, αν εκενιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου, ποιόν ελεημοσύνες ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αφού το Μωυσή, της Ιησής Ισραήλ τα θελήματα αυτού, εκτήρμων και ελεήμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά σανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσιν ατολέ αποδυσμών, εμάκρυν αφημώντας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν, άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού τος εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει κι ούχ επιγνώσεται, έτι των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς Κύριος εν του ουρανό η τίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων.

άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου φάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίεσεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημος των χειρών σε μελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθείς με τις καταβαίνουσιν εις χλάκων, ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι πισή ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορέψομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου, εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με, του πείν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου, εξλοθρεύει τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου σλίγοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαπώ.

0: του και του συμπολεμήσει και υποτάξει υπό το κράτος αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων του Κυρίου
1: δεηθόμεν.
0: Υπέρ της πόρτης Αγίας Μονής Τάφτης πάσης πόλεως και χώρας και τον πίστη που τον εναυτές του Κυρίου
1: δεηθόμεν.
0: Υπέρ της Μητρός και Καθηγουμένης της Αγίας Μονής Τάφτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου
1: δεηθόμεν.
0: Υπέρ Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρό

0: ευλογείται και δεδόξαστε το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο ημετέρων μορφήρα αναλαβών και υπομείνα σταυρών σωματικό, σώσω με τη Αναστάσου Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπος.

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλων οικείδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήνθε δια του Σταυρού χαρέν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γαρυπομείν.

Λύρου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης, Ευμενίου του Νέου, Αθανασίου του Χαμακιώτου, Γερβασίου του Εν Πάτρες, Χριστοφόρου του Παπουλάκου, Δημητρίου του Γκαγκαστάθη, Απισαρίων

Αμήν. Ουκέτι το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέχειν τους βρωτούς. Χριστός γαρ κατήλθε συντρίβων και λύοντας δυνάμεις αυτού. Δεσμείτε ο Άδης, προφήτε συμφώνος αγάλλονται. Επέστη λέγονται σωτήρ της εμπίστη, εξέρχεστε οι πιστοί στην Ανάσταση. Έτρεμε κάτωθεν τα καταχθόνια σήμερον, ο Άδης και ο θάνατος τον ένα της Τριάδος. Η γη εκλονήτω, πυλωρή δε άδου ειδώντες έπτυξαν. Οι κτήσεις δε πάσα, συν τις προφήτες, χέρουσα ψάλινση, επινίκιον οδύν το λυτρωτή ημών Θεό, το καταλύσαντε νυν θανάτου την δύναμη. Αλλά λάξομεν και βοήσομεν το Αδάμ και της Εξαδάμ. Ξύλων τούτων εισήγαγεν, εξέρχεστε οι πιστοί στην ανάγκη.

Ή του νυμφίου σε φωνή καλέσασα ως νύμφιν, Στεφάνο αυθαρσία σε κόσμησε, Θεόφρον Παρασκευή πανευκλεείς, και μετά αθλοφόρων και μαρτύρων των σεπτών αξίως συνειρήθμισε, μεθόν εφρενωμένη, με έμνησο των εκτελούντων την

των Αρχαγγέλων Μιχαήλ, Γαβρίλ, Δόμους, καινίζοντες υμνούμενον Δεσπότην, μνήμη του Αγίου Ερμολάου, του εν Κύπρο Αναργύρου, ο Ερμόλαος των τρόπων Αναργύρων, Κύπρο διελθόν θείαν είναι χειδόξαν, μνήμη του Οσίου Γεροντίου Ιδρυτού, της εν Αγιώρη Ιεράς Κήτης της Θεοπρομήτωρος Αγίας Άνης, γέρας αρετών γερόντιος πλουτίσας, γέρας σοφιέν Θεόν της εν Άθω, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και πολυάθλου

επισκέψεω συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτίων των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των ελεούντων βοηθούντων διακονούντων,

0: Αγίας Μονιστάφης, Αντωνίου Ιερέου και Νεοκύτωρος Αυτής και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε δοσκημένων και απανταφού Ορθοδόξων και των δούλων του Θεού Γεωργίου Ιερέως Αντωνίας Αριστάρχου, Αντωνίας Νάνας Δήμητρας, Αποστόλου και Δημητρίου, υπέρ αναπαύσεως αυτού.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε
0: Λέησον. Έτι δε όρθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της σοφία, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη
1: η ελέησον
0: σοφία. Πάλι και πολλάκι εσύ προσπίπτωμε και σου δεόμεθο αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης, λατρεύους εσύ ανενόχος και ακατακρίτως, μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνη.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού,

κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

Σου Αγίον ως Άφτωσον, Συ και ο μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Συ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντες ανέστησες πάλιν, και ου καπέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την Βασιλείαν Σου ευχαρίστω την μέλουσαν, υπέρ τούτου να πάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενής Σου Υιό και το Πνεύμα Τι Σου το Αγίου, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξεστε κατηξίωσες, και έτηση παρεστήκαση χιλιάδες αφεγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών.

Σου δίνουμε δυνάμε τα πάντα που δημιουργήσεις και το πλήκτο του ελέους του εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δες που τώρα νόθεν έπειδε από τους επικεκλικότες της έρθουν και φαλάσου βαρέκλινες αγκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάση εμείνης αγαθών εξομάλυσμων, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέους σύμπλευσον της οτιπορούς εις συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρη δικαίη

Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μόνο εξέγειο κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης βασιλείας σου και ελθέη στο γιάσι μας, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτου συνών και καταξίωσαν την κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός ελάστη τίμη το αμαρτωλό και λέει σώνουμε, υψώσουσε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου.

Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσταμε. Αλλά σοι Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου, και δέξαμε προσερχόμενων και απτωμενών σου, πως την πόρνην και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Ιδέτους τους αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθήν, αλλά δέξα με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άγραντον σώμα σου, και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλούν κάφερον εκπάσεις με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μίγαρ της εχθρίσου το μυστήριον είπο, που φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεοργόν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή μη και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένους. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλωτος αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήνης των νυμφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστει του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε επ' των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τ' Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμό ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρίσου το μυστήριον είπο, ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίστητη μου Κύριε.

εξάμενοι, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Στο φιλάνθρωπο ευεργέτα των ψυχών ημών ότι θα πάρουν σήμερα κατεξίωση εμάς των επουρανίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και ηκεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

Ο ευλογώντος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάλθους, επίσης είπε πειθώντας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον. Άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και

δεσπορήσεις το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσεις τη γη παντοδαπούς εκπίν καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ των Ευαβυλώνια Αυροδιέτων λαμπροντέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τιμήν και μνήμην της Αγίας ενδόξου όσοι ο παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αρθριφόρου, ταύτα προεδρέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον τον ενευσεβήτη πίστη τελειωθέντων. Παράσπουδε αγαθέ της τεφτρεπίσας η ταύτα και της τη μνήμην επιτελούσι πάντα προσωτηρία ανετήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της Αγίας εν δόξου όσοι ο παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου, εις και την ιερά μνήμην επιτελούμεν και πάντωση των Αγίων, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζοντας σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών,

το παράδοξο θαύμα του χορτασμού 5.000 ανδρών με τις οικογένειές τους με μόλις 5 ψωμιά και 2 ψάρια μας είναι γνωστό, σεβαστή μου γερόντισσα, αγαπητές αδελφές, αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, μας είναι γνωστό από τα παιδικά μας χρόνια όταν με έκσταση στα κατηχητικά σχολεία ακούγαμε την ωραία αυτή διήγηση, την τόσο ανθρώπινη, φιλάνθρωπη καλύτερα, του Κυρίου μας, αυτού του θαύματος, του παράδοξου θαύματος, με τους μεγάλους όμως συμβολισμούς. Οι Ευαγγελιστές γράφουν στα τέλη των Ευαγγελίων πως ο Χριστός επίησε πολλά σημεία και θαύματα, αλλά αυτά τα οποία κατέγραψαν, επειδή έχουν έναν ιδιαίτερο σκοπό, έναν ιδιαίτερο ρόλο, επειδή έχουν μία ιδιαίτερη θέση στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας, γι' αυτόν τον λόγο τα επέλεξαν οι Ιεροί Ευαγγελιστές για να τονίσουν ακριβώς αυτή την ιδιαίτερη σωτηριολογική χρειά ορισμένων θαυμάτων του Κυρίου, όπως αυτό. Έτσι, από πολύ νωρίς οι ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας μας θεώρησαν πως πίσω από αυτόν τον παράδοξο χορτασμό κρύβεται ο εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος Κύριός μας, αυτός του οποίου το σώμα και το αίμα μόλις πριν από λίγο γευθήκαμε όλοι, χωρίς ποτέ να τελειώσει και χωρίς ποτέ να τελειώνει, όπως τότε που η υλική τροφή έθρεψε και περίσσεψε προκειμένου να μένει ως διαρκής ευλογία στο ανθρώπινο γένος. Αλλά θα μου επιτρέψετε να κάνω μερικά σχόλια μέσα από την καρδιά μου για το γεγονός ότι πολύ απλές καθημερινές διαδικασίες όπως το φαγητό έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με το πνεύμα του ανθρώπου και όχι μόνο με την κάλυψη των υλικών του αναγκών και έχουν πολλές προεκτάσεις στην πνευματική μας ζωή και στην εγγένη πνευματική μας προσπάθεια. Και εξηγούμε. Το φαγητό είναι μια καθαρά βιολογική διαδικασία. Προέκυψε στη ζωή μας σίγουρα μεταπτωτικά. Ο Θεός είχε έναν άλλον τρόπο να χορταίνει τους πρωτοπλάστους μέχρι την ώρα που αμάρτησαν και που έπρεπε να εργάζονται οι ίδιοι για τη συλλογή και την προετοιμασία της τροφής τους και μάλιστα το ψωμί τους, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη, να το ζυμώνουν με πόνο και με λύπη και με τη διαρκή υπενθύμηση του κόπου στον οποίο τους έριξε η αμαρτία. Όμως, ο Χριστός, ο οποίος ήλθε στον κόσμο και είπε ότι «εμών βρώμα εστί ή να ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με», αυτός που σύστησε στους μαθητές του να μην εργάζονται την βρώση την απολυμένη, αλλά την μένουσαν η ζωή αιώνιων, αυτός ο Χριστός βλέπουμε σήμερα να θαυματουργεί και με τον τρόπο αυτό να χαρίζει μία ανάπαυση, μία μικρή υλική χαρά σε πάνω από 20 περίπου χιλιάδες ανθρώπους, εντελώς όπως είπαμε παράδοξα. Στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή τη μοναστική και στη ζωή ημών των χριστιανών εν το κόσμο, το φαγητό παίρνει άλλη χρειά από την ώρα της προετοιμασίας του. Όταν γίνεται πρώτα-πρώτα για να αναπαύσει αυτούς που κουράζονται και που θα έρθουν το μεσημέρι ή το βράδυ για να γευθούν την τροφή, να δυναμώσουν, να ξεκουραστούν και να αισθανθούν και με αυτόν τον τρόπο την αγάπη εκείνων που παρασκεύασαν το φαγητό για να τους αναπαύσουν, όπως λέμε. Έτσι η παρασκευή του φαγητού στα μοναστήρια αλλά και σε πολλά ευσεβή νοικοκυριά ξεκινάει με προσοχή.

0: προσευχή. Και κατά τη διάρκεια του φαγητού έλεγαν οι παλιές νοικοκυρές, το φαγητό πρέπει να το μιλάς για να σε καταλαβαίνει και να προσφέρει αυτό που είναι να προσφέρει στους δικούς σου. Έλεγαν λοιπόν και προσεύχοντο στο Θεό, ρίχνοντας πολλές φορές αγιασμό, και με αυτόν τον τρόπο αγιαζόταν όλη η διαδικασία της προετοιμασίας. Και όταν ερχόταν η ώρα να καθίσουν όλοι γύρω στο τραπέζι, καθόντουσαν ξεκινώντας πάντοτε με προσευχή και καταλήγοντας φυσικά με προσευχή ευχαριστήρια στο Θεό που τους χάρισε την τροφή και που τους χόρτασε με αυτή την τροφή. Εικόνες τις οποίες όλοι μας κρατούμε βαθιά μέσα στο θησαυροφυλάκιο της ψυχής μας από τα παιδικά μας ακόμη χρόνια. Στη ζωή του Αγίου Θεοδοσίου, που ήταν ο κοινοβιάρχης των σπηλαίων του Κιέβου, ένας μεγάλος Άγιος της ρωσικής γης με αγιορείτικες ρίζες, προέκυψε η σχέση του με τον ηγεμόνα του Κιέβου που έγινε πνευματικό του παιδί. Ο ηγεμόνας πήγαινε κάθε μέρα στη Λαύρα και γεύονταν τα φαγητά των μοναχών, τα νερόβραστα και αλάδωτα. Γύριζε ικανοποιημένος και έλεγε αυτό που συνήθως λένε πολλοί άνθρωποι, άντρες, όταν πηγαίνουν στο Άγιον Όρος στις γυναίκες τους, «Μα εκεί είναι τα πάντα νόστιμα». Και παρακαλούσε τους δικούς του να του φτιάξουν ανάλογα φαγητά, αλλά δεν γινόταν. Και ρώτησε τον Άγιο Θεοδόσιο, για ποιο λόγο τα φαγητά είναι νόστιμα στο μοναστήρι και άνοστα, παρά το ότι είναι ποικίλα και πιο θρεπτικά ίσως στον κόσμο? Πολύ απλά του λέει ο Άγιος, έλα να δεις. Και τον παίρνει από το χέρι, ώστε την άλλη μέρα το πρωί δύο άνθρωποι άνοιξαν την πόρτα της εκκλησίας, ενώ όλοι κοιμόντουσαν. Εκείνος ο οποίος θα φρόντιζε τα καντήλια και τον ευπρεπισμό του ναού για να έρθουν οι πατέρες στην ακολουθία, και ο μάγειρας. Και οι δύο πήγαν στην Αγία Τράπεζα. Γονάτισαν στο καντήλι αυτό που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου, πάντοτε αναμένο στην Αγία Τράπεζα, και ο μεν εκκλησιαστικός κάθισε για να τακτοποιήσει τα του ναού, ενώ ο μάγειρας με αυτή τη φωτιά πήγε και άναψε τη φωτιά του μαγειρίου. Καθ' όλη τη διάρκεια της παρασκευής του φαγητού υπήρχε ένας αδελφός ο οποίος ήταν ταγμένος όχι να ανακατεύεται με τα μαγειρέματα, αλλά να λέει συστηματικά και αργά την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όλοι άκουγαν τον αδελφό. Σήμερα αυτό γίνεται με ανάλογο τρόπο, με μια μικρή αναμετάδοση στους χώρους των διακονημάτων για όσους δεν είναι στο ναό, και έτσι το φαγητό κατέληξε να έρθει στην τράπεζα και να ευλογηθεί από τους ιερείς, να φάει και να ευχαριστηθεί όλο το κοινόβιο, αλλά και ο μέγας πρίγκιπας με τα πολλά αγαθά. Να λοιπόν πως το φαγητό από μια βιολογική διαδικασία γίνεται προσευχή και ευλογία, και γνωρίζουμε ότι στα μοναστήρια η τράπεζα που συνήθως βρίσκεται απέναντι από την είσοδο του καθολικού του κεντρικού ναού είναι μια συνέχεια της ακολουθίας της Θείας Λειτουργίας, που δεν σταματάμε το διευχόν, αλλά όλοι μαζί περνούν στην τράπεζα, όλοι κάθονται ταυτοχρόνως, περιμένουν την ευλογία του ηγουμένου, του υπευθύνου, του επισκόπου, όποιου παρίσταται προεστώτος, και κατόπιν ακούνε με προσοχή, χωρίς να συζητούν και να θορυβούν, πνευματικούς λόγους που διαβάζει κάποιος ή πολλές φορές που παρεμβαίνει ο ηγούμενος, ο γέροντας, όπως πολλές φορές έχουμε ζήσει και έχουμε νιώσει στην όμορφη και φιλόξενη τράπεζα του μοναστηριού μας εδώ. Και έτσι υπάρχει μια δεύτερη λειτουργία μετά τη λειτουργία. Και το φαγητό από απλή συνήθεια γίνεται πηγή χάριτος και ευλογίας. Γι' αυτό και ο Κύριος καταδέχεται να ενωθεί μαζί μας μέσα από αυτό το παράδοξο, μυστηριώδες και ταυτόχρονα θεοποιώ φαγητό, το σώμα του και το αίμα του που μόλις κοινωνήσαμε. Άρα λοιπόν ας μην βιαζόμαστε να καταδικάσουμε τα πάντα και να θεωρήσουμε πως ο Χριστός, η Εκκλησία, οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί νοιάζονται ή πρέπει να νοιάζονται μόνον για το Πνεύμα. και να καταφρονούν πλήρως την ύλη, θεωρώντας την εξ αντικειμένου εξορισμού ότι είναι αμαρτωλή και πορεύεται στη φθορά. Το δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω στην αγάπη σας είναι ακριβώς αυτό. Έχουμε ταυτίσει την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας, όπως είπα, συχνά μόνον με το πνεύμα. Δηλαδή, ο Χριστός προσφέρει πνευματικές ευλογίες, ο Χριστός δέχεται πνευματικά αιτήματα, το πνεύμα σε μόνιμη προτεραιότητα, η ύλη, η σάρκα, η φύση σε μια δεύτερη θέση και πολλές φορές απομακρυσμένη τελείως από το πραγματικό της νόημα. Αυτή η αντίληψη κρύβει μέσα της κάτι ανάλογο με την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Αν ο Χριστός, σύμφωνα με τους μονοφυσίτες, και ακούσαμε την περασμένη Κυριακή τα σχετικά, αν ο Χριστός λοιπόν, σύμφωνα με τους μονοφυσίτες, είχε μόνο θεϊκή φύση και μάσκα θεϊκή φύση και μόνο μάσκα ανθρωπινότητας, τότε πώς μπορούμε εμείς να πετύχουμε τη σωτηρία? Από μακριά και από ψηλά, αν θέλει και σε όποιον θέλει, ο Θεός να δώσει. Βλέπουμε λοιπόν πως η σχέση μας με την ύλη ξεκινά με τον εξαγιασμό της ύλης του ανθρωπίνου σώματος, συγκεκριμένα από αυτόν τον ίδιο τον Χριστό μας, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο μας ανοίγει τον δρόμο στη σωτηρία, λέγοντάς μας πως μέσα από τα υλικά πράγματα τις περισσότερες φορές θα παίρνετε τη χάρη μου. Ποιο είναι το νόημα των μυστηρίων άραγε? Όλα δεν έχουν μία ύλη? Εν τούτης όμως, με την επίτηλης του Αγίου Πνεύματος αποκτούν μια άλλη δύναμη στη ζωή μας. Με τη χάρη του Θεού γίνονται η πηγή της ευλογίας και της σωτηρίας. Άρα λοιπόν, γιατί να περιορίζουμε το Θεό μόνο στα πνευματικά αιτήματα? Ακούω πολύ συχνά στο μυστήριο της εξομολογήσεως ανθρώπους αγωνιστές μέσα στην πνευματική ζωή να μου λένε: δεν μπορεί να ζητώ εγώ από το Θεό αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να ζητήσω, ντρέπομαι να πω στο Θεό να μου κάνει αυτό το μικρό χατήρι που έχει να κάνει με τη μικροκαθημερινότητά μας ή με πράγματα τα οποία εμείς θεωρούμε ασήμαντα. Για το Θεό όμως, αδελφοί μου, τίποτα δεν είναι ασήμαντο. Ο Θεός είναι για όλους και για όλα. Είναι μπροστά μας, πίσω μας, πάνω μας, κάτω μας, γύρω μας. Είναι παντού έτοιμος να εκπληρώσει το κάθε αίτημά μας προς σωτηρία, αν συντελεί προς σωτηρία, ή να μας καθοδηγήσει σε αιτήματα τα οποία βοηθούν το μυστήριο της Θεότητας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Ιουλίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ερμολάου και των συναθλησάντων αυτό Ερμήπου και Ερμοκράτους, της Αγίας Ενδόξου και Πανεφήμως Ιεομάρτυρος Παρασκευής, της Αγίας Μάρτυρος Ωρεοζήλης, του Οσίου Ιγνατίου του Στυρονίτη, του Αγίου Μάρτυρος Απίωνος, της Αγίας Μάρτυρος Ιερουσαλήμ, του Οσίου Γεροντίου, του συστήσαντος της Κήτην της Αγίας Άνης εν το Αγίου Όρη, του Οσίου Αρχιμανδρίτου Σιμεών και Στυλίτου, γνωστού ως ο Επέκεινα του Ανάπλου, του Αγίου Θεοδοσίου, του Μητβόντι Καυκάσου και του Οσίου Ιακώβου του Εναλάσκα. Η Αγία Ωρεοζήλη. Τις μυροφόρες και μαθήτριες του Κυρίου θέλησαν να μιμηθούν πολλές χριστιανές γυναίκες, ανάμεσά τους και η Αγία Ωρεοζήλη. Η νέα αυτή, με τον ωραίο ζήλο όπως φανερώνει το όνομά της, καταγόταν από το αρχαίο Βυζάντιο, τη μετέπειτα Κωνσταντινούπολη. Εκεί, οδηπορώντας έφτασε ο πρωτόκλητος Ανδρέας. Και όταν η Ωρεοζήλη άκουσε τον Απόστολο, συγκλονίστηκε, εγκατέλειψε τα είδωλα, έγινε χριστιανή και γρήγορα ανεδείχθη πιστή και αφαισιωμένη μαθήτρια του Αποστόλου Ανδρέα. Ανέπτυξε μία μεγάλη φιλανθρωπική δράση στην πόλη που συγκίνησε τους συμπολίτες της. Πολλοί έγιναν χριστιανοί και πολλές νέες ήρθαν κοντά της να μαθητεύσουν στην αγάπη της. Η Ωρεοζήλη της δίδασκε και της καθοδηγούσε στη χριστιανική πίστη. Αλλά αυτά όμως ενόχλησαν τους φανατικούς ειδωλολάτρες και κατήγγυλαν την Ωρεοζήλη στον ηγεμόνα. Εκείνος τη συνέλαβε και την οδήγησε σε βασανιστήρια, περιμένοντας γρήγορα να λυγίσει. Η Ωρεοζήλη μέσα από τα βασανιστήρια συνέχιζε να μιλά για τον Χριστό και καλούσε τους πάντες σε μετάνοια. Συνέβη λοιπόν εκεί ξαφνικά ο ηγεμόνας να χάσει το φως του και η Αγία του είπε τότε ότι θα ξαναβρει το φως αν χρήσει τα μάτια του με το αίμα της. Ο ηγεμόνας έδωσε αμέσως εντολή να αποκεφαλιστεί η χριστιανή μάρτης. Με το αίμα της άλυψε τα μάτια του και αμέσως ανέβλεψε. Αχάριστος όμως όπως ήταν, έδωσε εντολή να κάψουν το σώμα της Αγίας για να μην το τιμήσουν οι χριστιανοί. Η Αγία Ωρεοζήλη, η πιστή μαθήτρια του Αποστόλου Ανδρέα, υπήρξε η πρώτη Αγία της Κωνσταντινούπολεως, που η μνήμη της εορταζόταν με μεγάλη λαμπρότητα. «Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν».

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Αθωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδίτη.

Το Όρος είναι ένας τόπος που για να πάει κανείς και να μείνει για πάντα πρέπει να ξεχάσει τι σημαίνει εγώ. Πρέπει να ξεχάσει τι σημαίνει θέλω. Και πηγαίνει εκεί και ο νους του και η καρδιά του πρέπει να κατακτώνται από τη χάρη του Θεού και πρέπει να στρέφονται εξ ολοκλήρου εις τη λατρεία του Θεού. Εσείς εδώ είσαστε στον κόσμο. Κατά ανάγκη έχετε μέρημνες, έχετε σκουτούρες, έχετε δοκιμασίες, έχετε βάσανα, έχετε θλίψη, έχετε διάφορες επιπλοκές που δεν έρχονται από τον εαυτό σας, αλλά έρχονται από τους άλλους. Και καλείστε σε αυτόν τον τόπο ζωής να επιπλέψετε από όλα αυτά, να επιπλέψει ο νους σας και να φύγει από όλα και να στραφεί προς τον ουρανό. Αλλά δυστυχώς βλέπω κατά την περιοδία μου εδώ στην Κύπρο για την 10η μέρα ότι βλέπω μια ανησυχία μεγάλη, ιδιαίτερα στους νέους. Βλέπω ότι ο νέος άνθρωπος σήμερα έχει μια πολύ μεγάλη κενότητα. Θέλει συνεχώς να αλλάζει παραστάσεις. Θέλει συνεχώς να κινείται. Θέλει συνεχώς να γυρίζει. Θέλει να εκπληρώσει αυτό το κενό που αισθάνεται με διάφορα πράγματα, είτε αυτό λέγεται ποτό, είτε αυτό λέγεται κάπνισμα, είτε αυτό λέγεται ό,τι λέγεται. Και βλέπω ότι ο άνθρωπος σήμερα, επειδή δεν ζει σωστά και ζει λαθασμένα, δεν βρίσκει ανάπαυση. Βλέπω μία ανταραχή μέσα στην οικογένεια. Με τον παραμικρό να γίνει σεισμός, να γίνει καυγάς. Αρχίσουν οι απειλές για παραμικρά ζητήματα που είναι ανάξια λόγου, είναι πλακώδια. Και όμως αυτά τα συναντούμε. Και ο λόγος είναι ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν κλείνει από τη σωστή πορεία και παρόλο που σέβονται την Εκκλησία, και εδώ στην Κύπρο ακόμα ευτυχώς υπάρχει ένας σεβασμός. Εν τούτης όμως μπορεί να υπάρχει σεβασμός, αλλά δεν ακολουθούμε. Δεν ακολουθούμε την Εκκλησία. Και επειδή ακριβώς δεν ακολουθούμε την Εκκλησία, δεν μπορεί να έρθει στην καρδιά μας η χάρη του Αγίου Πνεύματος ώστε να μας ηρεμήσει, να μας γαλινέψει. Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα και στα πρόσωπά τους βλέπω πολλές φορές, βέβαια δεν λέγω τίποτα, απλώς τώρα το αερολόγος από την προσφόρηση του πατρός Μαρίου. Πολλές φορές οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν ειρήνη. Δεν υπάρχει ειρήνη σήμερα. Υπάρχει μια ταραχή, υπάρχει άγχος. Συνεπώς συναντούμε ανθρώπους και λέμε: έχω έννοια, δεν μπορώ να ησυχάσω. Έχω εφιάλτες. Όλα αυτά σήμερα τα βρίσκουμε και τα συναντούμε. Διότι ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η συστηματική μέθοδος της σωστής αποθεραπείας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος σήμερα νοιάζεται να φάει, να πιει, να πάει βόλτα, να βγει βέβαια τα μεσάνυχτα και να επιστρέψει ώρα 6 το πρωί, διότι αυτή είναι η μέθοδος και η μόδα σήμερα. Και αν δεν το κάνεις αυτό, δεν είσαι σωστός, δεν είσαι σύγχρονος. Δηλαδή έχουν αλλάξει και οι ώρες στην ψυχαγωγία. Αν μπορώ να πω αυτή με την ψυχαγωγία. Γι' αυτό, αδελφοί μου, με πολύ πόνο σας λέγω ότι πρέπει να το σκεφτούμε καλά. Η πορεία της ζωής μας είναι λανθασμένη. Γι' αυτό σήμερα βλέπετε ο άνθρωπος δεν έχει μέσα, όπως είπα, αυτή την χαρά. Δεν έχει αυτή την ευτυχία. Οι άνθρωποι σήμερα μπορούν έτσι υποκριτικά να λέγουν πώς πας κύριε Τάδε, πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ, πολύ καλά, πολύ καλά. Αλλά αυτά είναι ψέματα. Σήμερα εμείς οι άνθρωποι θέλουμε να ωραιοποιήσουμε τη ζωή μας, παρόλο που δεν αισθάνομαι τα ωραία. Και σας το λέω λόγω της ιδιότητός μου. Κατά ανάγκη πάω και σε σπίτια των χαμηλά κοινωνικός και των υψηλά κοινωνικός. Και σας λέγω υπεύθυνα, εκτός από εξαιρέσεις βέβαια, ότι πίσω από αυτές τις περιουσίες και πίσω από αυτόν τον πλούτο υπάρχει μια μεγάλη δυστυχία. Όπως έλεγα και σε έναν πλούσιο που μεγάλεσε πρόσφατα να πάω στο σπίτι του και τσακώθηκε με τα παιδιά του, γιατί έδωσε περισσότερα στον άλλον, 100.000 ευρώ περισσότερα παρά στο άλλο του παιδί.
και ήμουν στην Αθήνα και έπρεπε να πάω εκεί, διότι ήταν, έγινε ζούγκλα το σπίτι. Και η ώρα 11 πήγα εκεί κατά ανάγκη, μου παρακάλεσα και τους είπα το εξής: ο πλούτος σας είναι η πηγή της δυστυχίας σας. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος σήμερα νομίζει ότι με τον πλούτο και με την κοινωνική ανέλυξη και την οικονομική θα μπορέσει να αναπαυθεί. Σας λέγω υπεύθυνα αδελφοί μου, που εμείς πάνω στο Άγιον Όρος καθόμαστε και βλέπουμε πώς πορεύεται και πώς φαίνεται και πώς διεξάγεται η πορεία της ανθρώπινης ψυχής. Δεν ευτυχεί και δεν αναπαύεται ο άνθρωπος σε αυτά τα εξωτερικά. Γι' αυτόν όσο μπορείτε πρέπει να εσκύψουμε μέσα στην καρδιά μας, να βρούμε τι μας λείπει, να βρούμε από πού ερχόμαστε και πού πάμε, ώστε να πάρουμε τη χάρη του Θεού. Εγώ θυμούμαι τις γιαγιάδες μας που δεν ήξερα γράμματα, δεν ήξερα θεολογία και σας λέγω ότι τώρα που είμαι μοναχός ενθυμούμε τις συμβουλές τους και ωφελούμε σαν μοναχός στο Άγιον Όρος. Διότι μεν μπορεί να μην είναι εξαρτάται, ζούσα χριστοκεντρικά. Έμπαινα μέσα στο λεωφορείο, θα βάζαν το σταυρό του. Και κατέβαινα, θα ευχαριστούσαν. Και μπορεί να έπαιρναν κάτι, ήταν αδύνατο να πάνε να φάνε και μέσα στο σταυρό του. Αλλά όχι αυτό τυπικά. Εζούσαν σε όλες τις εκδηλώσεις, εζούσαν χριστοκεντρικά. Ήταν αδύνατο Τετάρτη και Παρασκευή να βγαίνει δηλωμένο φαγητό. Ήταν αδύνατο, ήταν δόγμα. Σήμερα αρχίσαμε και τα καταφρούμε αυτά τα πράγματα. Βλέπετε η προσευχή μας, δεν προσευχόμεθα, δεν εκκλησιαζόμεθα. Και μην νομίζετε, ξέρετε πόσο χάνει ο άνθρωπος όταν δεν εκκλησιάζεται συστηματικά κάθε Κυριακή. Λέει μα κάποιος, μα θα πηγαίνω κάθε Κυριακή, προχθές την άλλη, θα περάσουν 15 μέρες και μετά, να μην είμαι θα υπερβολική. Αυτό είναι λάθος, είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει βλέπετε ότι για να πάμε μπροστά, για να επιτελεστεί η θεραπεία τη ψυχή μας, πρέπει να έχουμε μια σωστή, συστηματική μέθοδο της θεραπείας μας. Γι' αυτό σήμερα βασιλεύει η κενότης και η ανησυχία μέσα μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Οι άνθρωποι σήμερα, ιδιαίτερα οι νέοι, δεν μπορούν να ησυχάσουν. Διότι ακριβώς δεν ελάλησε ο Κύριος ο Θεός στην καρδιά τους. Βλέπετε το ζήμα της αμφιβολίας, της απιστίας. Σήμερα βλέπετε, δεν πιστεύω. Πήγα σε ένα σπίτι που έπρεπε να πάω εκεί πέρα και είδα εκεί την κόρη του, που ήταν τρίτη ηλικίου, μου έλεγε κάτι θεωρίες. Τι να σας πω δηλαδή, απελπίστηκα. Και βλέπετε τόσο δαιμονιοποιείται ο νους, που δεν μπορεί ο άνθρωπος σήμερα να ησυχάσει. Και θυμούμαι τον πατέρα Παΐσιο όταν κάποτε πηγαίναμε να τον δούμε και μου έλεγε το εξής. Λέει, εγώ ήμουν παιδί στην Κόνιτσα τότε και αυτός είχε εντυπητώνει, ήταν μάθαινε χειρουργός. Και όταν σχόλανε, πήγαινε στα χωράφια μόνος του και προσευχόταν και έκλαιγε ώρες, δύο, τρεις, τέσσερις ώρες. Οι γονείς του ανησύχησαν ότι αυτό το χάσαμε, όπως επικρατεί σε πολλούς. Όταν με κανείς πρόκειται να πάει μοναχός, είναι το χάσαμε. Πάει, αγριστέθηκε. Λοιπόν, και θυμούμαι που μας έλεγε ο Μακαρίνης ότι ήταν κάποιος συγγενής του που ήταν φιλόλογος καθηγητής από την Αθήνα. Και πήγαινε η μάνα του η καμένη απλή που ήταν, λέει: μα είναι τόσο καλό παιδί και να φύγει αυτός. Πώς πάει, θα πάει να γίνει μοναχός. Να φύγει από εμάς και δεν θα το βλέπουμε. Πάει στο Άγιον Όρος. Και του λέει αυτός ο θείος του: πάστε μου το σε εμένα και θα τον τακτοποιήσω, τον επηρεάσω. Τον κάλεσε και του λέει: Αρσένη, Αρσένη, όταν τον έλεγαν σαν κοσμικό. Του λέει: παιδί μου, μην είσαι φανατικός, μην είσαι φιλολογικός. Ο Χριστός ήταν μεν μια μεγάλη προσωπικότητα, αλλά δεν ήταν Θεός. Ήταν απλώς μια μεγάλη προσωπικότητα όπως ο Μωάμεθ, όπως ο Βούδας. Έτσι ήταν. Και όπως θυμάμαι που έλεγε ο Μακαρίτης, λέει: με επηρέασε αυτός ο συγγενής μου και άρχισα να αμφιβάλλω. Και πολλές μέρες δεν μπορούσα να κοιμηθώ από την αυτή την έγνοια μου που είχα, από αυτή την ανησυχία, από αυτή την. Είχε ένα έντονο λογισμό, ζάλιδο λογισμό να αμφιβόλλω. Και μετά από 2-3 μέρες που ήταν που ήμουν έτσι σε αφιβολία, είπα: θα συνεχίσω εγώ να κάνω έτσι και ας είναι και ας μην είναι Θεός ο Χριστός. Αλλά μέσα από το σαράκι τον έτρωγε και μια φορά που προσευχόταν πάνε στον Χριστό, αλλά μέσα του είχε αναφιβολίες. Έτσι πήγαινε σε ένα εξοχλήσι της Αγίας Βαρβάρας εκεί που ήταν στην Κόνιτσα και είχε έτσι τυπικό και άραβε τα καντήλια μόλις τέλειωνε την προσευχή του. Και μόλις άναψε τα καντήλια, έτσι μέσα από αυτό το μαράζι που είχε το πολύ, από αυτές τις αφιβολίες, έτσι γονάτισα λέει μόνος μου στη μέση της Εκκλησίας, δεν είχε κανέναν εξάλλου.
και προσευχόμουν ο αιρός και φώναζα, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, βοήθαμε, δεν μπορώ να ησυχάσω. Δείξε μου ένα θαύμα να δω. Και ενώ και ο Παναπιστός ανοίγει η ωραία πύλη μόνη της και εμφανίζεται ο Χριστός ζωντανός και του λέγει, Ασέμιε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέν, κάνε να ποθάνει, ζήσε. Και μάλιστα θυμούν που μας έλεγε, είχε και το Ευαγγέλιο λέει στα χέρια του και ό,τι είπε με το στόμα του, το έγραφε και στο Ευαγγέλιο. Και μάλιστα στη Διεύοντα και Λασιάθη, οποιοςδήποτε να μου πει δεν υπάρχει ο Χριστός. Θέλω να πω ότι σήμερα δυστυχώς κοντεύουν οι σημερινοί μας νέοι να θεωρούν το Ευαγγέλιο μύθο. Δεν είναι έτσι, αδερφοί μου. Ο Χριστός, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι συγκεκριμένο πρόσωπο. Και μάλιστα όταν ερωτήθηκε να θυμίσετε από τον Πιλάτον τι είναι στην αλήθεια, δεν απάντησε ο Χριστός, αν θυμάστε. Εσιώπησε. Και του λέει ο Πιλάτος, δεν μου απαντάς εμένα. Δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία εγώ να σε απολύσω ή να σε σταυρώσω. Και πάλι είναι αυτός ο κατεξοχήν ταπεινός Θεός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, λέει, δεν έχεις καμία εξουσία, εάν αυτή δεν είναι δεδομένη άνωθεν. Βλέπετε πόσο, με τι ταπεινό και έμεσον τρόπο το απάντησε. Και Άγιοι Πατέρες, σχολιάζοντας αυτόν τον διάλογο, λένε ότι θα απαντούσε ο Χριστός πότε, εάν του έλεγε ο Πιλάτος τι είσαι στην αλήθεια, η αλήθεια, ποιος είναι η αλήθεια, και θα του έλεγε ότι θα το απαντούσε ασφαλώς αυτό που είπε σε άλλο μέρος, ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, για να μπορέσουμε να ησυχάσουμε, πρέπει να ζήσουμε και να βιώσουμε τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία. Η Ορθοδοξία μας είναι αυτή η οποία πραγματικά συγκινεί. Δεν ξέρω αν ακούσατε προσφάτως, ήρθε ο πρόεδρος της Ρωσίας στο Άγιον Όρος, ο κύριος Βλαδίμιρος Πούτιν. Και ήμουν και εγώ στην υποδοχή στις Σκαριές και μας είπε το εξής. Μας λέει, εμείς είμεθα ο Ρωσικό κράτος, εδράσαμε πολλά και είδαμε ότι η Ορθοδοξία κυριαρχεί στο λαό μας και από τα 150 εκατομμύρια που είμαι, τα 130 είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και θέλουμε να στραφούμε στα πίσω στις πηγές μας, διότι είδαμε ότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να κρατηθούμε σαν κράτος και σαν έθνος. Και μάλιστα δεν θα λησμονήσω όταν ο κύριος Καραμαλής, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, πήγε στη Ρωσία ως επίσημη επίσκεψη και μαζί του ήταν και κάποιος υπουργός, ο κύριος Ρουσόπουλος, με τον οποίο συνδέομαι, και μου λέει όταν ήταν το επίσημο δείπνο, εκάθισε δίπλα από τη σύζυγο του κύριου Πούτιν, τον έβαλαν εκεί. Και του είπε η γυναίκα του ότι εμείς, ο άντρας μου, ήταν υπεύθυνος του ΚΚΜΠ. Και η μάνα του ήταν πολύ θρησκευόμενη. Και πώς επίστευσε τον Πούτιν και τον Ρεστικέ και του είπε αυτή η σύζυγο ότι εξομολογούνται, έχουν πνευματικό και τα παιδιά και ο σύζυγος με τη σύζυγο. Αυτός έχει κάποιον εξοχικό σπίτι και το σπίτι την πήρε φωτιά και κάηκε όλο το σπίτι από μία έτσι αμέλεια των ηλεκτρικών έτσι, καλωδίων. Και αυτός ελυπήθηκε, όχι διότι κάηκε το σπίτι του, αλλά είχε κάποιο σταυροδάκι από τη μάνα του που το είχε έτσι σαν φυλακτό ξύλινο. Και αυτό το σταυροδάκι λέει, άχλη, αυτό που ελυπήθηκα πάρα πολύ, αυτό το σαυλάκι που το έχασα, τα άλλα δεν με ενδιαφέρει να το ξανακάνω. Και ως εκτάματος μέσα, ενώ όλα τα πλαστικά, όλα εκάηκαν, όλα τα σίδερα έχουν ζαβώσει από τη φωτιά, βρήκε το σαυλάκι μέσα στα ερείπια της φωτιάς. Και από εκείνον τον καιρό αυτός ο άνθρωπος θρησκεύει και ζει μέσα στην Εκκλησία. Γιατί σας το είπα αυτό? Για να καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι όταν γνωρίζουν τον Χριστό, όταν γνωρίζουν την Ορθοδοξία, που η Ορθοδοξία δεν είναι μια φιλοσοφία ή μια ιδέα ή ένας ρομαντισμός. Η Ορθοδοξία είναι βίωμα, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Γι' αυτό νομίζω ότι όταν ο άνθρωπος αρχίζει και ζει την Εκκλησία, σύμπλεσε στην Εκκλησία σωστά, θα βρει αυτήν την ανακούφιση, αυτήν την ανάπαυση, αυτήν την γλυκύτητα. Που όταν βρει ο άνθρωπος αυτόν τον αγνοημένο θησαυρό μέσα του, τότε όλα τα άλλα τα πετάει. Δεν τα θεωρεί πρωτεύοντα μέσα της ευτυχίας του και της αδέσεώς του. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όσο μπορούμε
να ενταστούμεθα σωστά στην Εκκλησία, να ακολουθούμε την Εκκλησία. Μην ταυτίζετε εκπροσώπως και Εκκλησία. Μπορεί αυτή η μη στερασοφόρη να κάνουμε λάθος και πολλές φορές να μην συμπεριφερόμεθα σωστά. Δεν απορρίπτεται η ιατρική επιστήμη, γιατί υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί. Δεν απορρίπτεται η Εκκλησία του Χριστού, εάν όντως εμείς οι άνθρωποι που δεν εκπροσωπούμε μερικές φορές είμαστε ένα συνεπείς στην αποστολή μας. Όμως είναι αδύνατον ο Θεός να αφήσει αμάρτυρον εαυτόν. Είναι αδύνατον να μην βρούμε ανθρώπους πνευματικού να μας καθοδηγήσουν και να μας βοηθήσουν στην εχριστό πορεία μας. Γι' αυτόν όσο μπορούμε να τα πάρουμε τα πράγματα στα σοβαρά για να βρούμε τη χάρη του Θεού. Διότι βλέπετε σήμερα το Ευαγγέλιο ήταν το γεγονός αυτό το πλουσίδιο του Λαζάρου. Ο πλούσιος αυτός ο οποίος ενηρίσκε το ποθήρα και πίσω και φρενόμενος κατ' ημέρα λαμπρός και ο Λάζαρος ο οποίος ήταν πεταμένος, πληγωμένος, παράλυτος και έτρωγε από την ψυχία των πιπτώντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Επέθανε ο Λάζαρος και πέθανε και ο πλούσιος. Και βλέπετε τι λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Απέθανε ο πλούσιος, λέει, και ετάφη, απλώς ετάφη. Ενώ απέθανε ο Λάζαρος, ο φτωχός, ο πονεμένος, ο πληγωμένος, και άγγελοι πήραν την ψυχή του. Και όταν η θέληση και παρεκάλεσε ο πλούσιος να στείλει τον Λάζαρο στα πέντε αδέρφια του, τι του είπε ο Αβραάμ? Του λέγει ότι αν δεν πιστεύσουν στο Ευαγγέλιο και στις γραφές και νεκρότα αναστηθεί, δεν μπορούν να πιστέψουν. Γι' αυτό χρειάζεται να ενταχθούμε στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, για να ταπεινωθεί ο νους μας, ώστε να έχει αίσθηση της αιωνίου ζωής. Βλέπετε ο Ιούδας, πόσα θαύματα είδε ο Ιούδας, είχε γέροντα τον Χριστό. Και πήγε τον πρώτο σε εκείνο και αυτοκτόνησε. Άρα λοιπόν, το μεγαλύτερο θαύμα είναι η ταπείνωση στο νοό, στο νου μας κατά τους πατέρες. Και όταν ταπεινώνεται ο νους δια της στηρίσεως των εντολών του Χριστού, τότε ο νους βρίσκει γλυκύτητα. Βρίσκει περιεχόμενο πνευματικής τροφής και απορρίπτει κάθε τι που λέγεται, κατάλαβες, υλικό πράγμα. Δηλαδή δεν το θεωρεί σαν πρωταρχικός τρόπος της ευτυχίας του. Σήμερα βλέπετε τι γίνεται. Είναι φοβερό, αδελφοί μου. Όταν εγώ έκανα μια αγρυπνία πατερμάρια στη Λαμία, ήρθε με την Αγία Ζώνη και τελειώσαμε η ώρα 5 το πρωί. Και πήγαμε να πάμε στο κατάλημά μας και ακούω κάτι μουσικές, κάτι αυτά. Τι είναι, τρόμαξα. Προχωρώ πιο μπροστά, βλέπω σε ένα υπόγειο εκεί που καμιά 700 άτομα εκεί να κουνιούνται, να κουρεύουν και να κάνουν και κατάλαβες. Μια μουσική που ήταν απέσια. Και λέω, σταματήστε, λέω, γιατί εγώ δεν ξαναπήγα να δω τι γίνεται, για να αποκτήσω μια μπύρα. Σταματήσαμε 5 λεπτά και είδαμε εκεί, με το μεταξύ του τσιγάρο και αυτά τα σάμωνα θυσίαζε στον Δία, κατάλαβες. Τέτοια ήταν ο καπνός του τσιγάρου. Μια μουσική βροντώδης εκεί να κουφάνουν από τη βοή της μουσικής. Και λέω και εγώ, αν αυτή είναι ευτυχία και αν αυτή είναι ψυχαγωγία, σαν τους καραγκιόζηδες, να χορεύουν εκεί πέρα, ούτε να ξέρουν τι χορεύουν. Πού πάμε να δεθείτε, πού είναι η παραδοσή μας, πού είναι η καταγωγή μας. Σήμερα βλέπετε rock music. Αυτό είναι το σύνθημα των νέων. Καλά, εμείς δεν έχουμε παράδοση. Δεν είμαστε Έλληνες. Δεν έχουμε τη δική μας καθιστορία. Δεν έχουμε το δικό μας βίωμα. Δεν έχουμε τα δικά μας παραδοσιακά δεδομένα. Τα απορρίπτουμε σήμερα. Βλέπετε τα ονόματα. Θα βλέπουμε τα ονόματα. Πώς λέγεσαι, λέγουμε Άντζη. Α, τι είναι Άντζη. Αγγελική και λέτε Άντζη. Έχετε μπέφτει. Βλέπετε, το χόμπλες μειονεκτικότητος, γιατί έχουμε ελληνικά ονόματα. Όλα αυτά μπορεί να είναι λεπτομέρεια, αλλά εκφράζουν μία θέση ζωής. Εκφράζουν μία θεώρηση. Γι' αυτό πρέπει να πιστεύσουν επί τα σπηγά, πίσω. Εκεί που είναι η παράδοσή μας. Διαφορετικά σας λέω εγώ που βλέπουν τους ανθρώπους, δεν υπάρχει σήμερα ευτυχία στον άνθρωπο. Και αυτό βλέπετε, διαζύγια. Που έγινε ο Μητροπολίτης Λεμεσού, πέρσι λέει, έκανα 800 γάμους και εξέδωσα 300 διαζύγια. Πού πάμε? Βλέπετε, σήμερα δεν υπάρχει αυτή η διάθεση της άξονας του Σταυρού. Μου φώναξε ο άνθρωπος, με έξω, δεν το θέλω. Από πού είναι η υπομονή σου? Πώς θα κρατηθεί η οικογένεια, αυτά τα παιδιά, τα θύματα. Ήρθε κάποιος εκεί στο βατοπέδι, θα χωρίσω. Δεν με ικανοποιεί η γυναίκα μου. Μετά από 20 χρόνια. Μα είναι πράγματα αυτές, είναι θέσεις αυτές και εκφράζονται σήμερα.
εκφράζονται σήμερα σαν το πρώτο πρόβλημα. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος είναι κενός, τέλεια, τενεκές, κύβαλο να αλλάζω και δεν έχει τίποτε μέσα του. Διότι ακριβώς δεν είναι τραγμένο σωστά στην Εκκλησία, να βρει τη χάρη του Θεού, να αναπαυθεί, να ανακουφιστεί. Και όχι μόνο θα ανακουφιστεί, θα δώσει και να μεταφέρει και σε άλλους αυτή την χαρά. Που η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Η ειρήνη είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι απουσία του πολέμου η ειρήνη, όπως λέμε μερικοί φιλόσοφοι. Είναι η παρουσία του Θεού. Είναι η παρουσία της χάρης του. Αυτό σας τα είπα και να σας ελέγξω εσάς. Είναι ακριβώς ένας πόνος ο οποίος εκφράζεται συναντώντας και ακούγοντας πολλούς ανθρώπους. Διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σε εμάς δεν μας ήταν ευχάριστα, μας ήταν δυσάρεστα. Γι' αυτό και κάποιος βρήκα κάποιον εις αεροδρόμιο της Μακεδονίας και μου λέει τι κάνει ο τάδε, ήταν κοινός γνωστός μας. Του λέω για να μην μας πάρει τηλέφωνο και τον καιρό θα είναι καλά. Διότι ακριβώς θα μας πάρουν τηλέφωνο, θα μας στείλουν φάξ, διότι όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Και ακριβώς αδερφοί μου ότι τα προβλήματα λύονται εν Χριστώ. Όταν εμείς αντιμετωπίζουμε εν Χριστώ τα προβλήματά μας, θα βρούμε τη λύση. Πρέπει να υπάρξει αυτή η ταπείνωση, η ταπείνωση που αναπαύει τον άνθρωπο. Όταν βλέπετε ότι για ένα πράγμα να αλλάξει ο λόγο από τον εγωισμό μας, συνεχώς ας πούμε επιμένουμε και το θέλημά μας να επιβληθούμε, να απαιτούμε, να επιμένουμε. Γιατί, γιατί αυτό το πράγμα. Λέει ο Αβά Ισαΐας ο Αναχωρητής, ο οποίος είναι μεγάλος Άγιος. Είδες δίνω και επιμένω για ένα πράγμα. Ο κόπτον το θέλημα είναι μίσο. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος, ο πιο δυνατός που κόπτει το θέλημά του. Γι' αυτό έτσι εύχομαι η χάρη στον Θεό να μας βοηθήσει ώστε πραγματικά να ενταχθούμε σωστά στην Εκκλησία και να χωριζόμεθα στην προσευχή. Η προσευχή πρέπει να είναι το παν για μας, η νηστεία μας. Γιατί να τρώμε πέμπτη, να τρώμε φασόλια και τετάρτη κρέας, επιτρέπεται. Κάνετε όμως λέει η Εκκλησία. Η υποταγή στην Εκκλησία φέρνει την ταπείνωση. Η ταπείνωση αρκεί τη χάρη του Θεού. Έτσι πρέπει. Και αυτό αδελφοί μου, σας παρακαλώ πολύ, αυτό να το λάβουμε υπόψη και θα δείτε ότι όταν τηρούμε τις εντολές του Χριστού, που ο Χριστός μας είναι εγκεκριμένος στις εντολές του, θα δείτε πόσο ανάπαυση θα αισθανθούμε και ανακούφιση και χαρά και ευφροσύνη και αγαλίαση. Που εύχομαι εξ όλης της ψυχής και σας λέγω ότι και στο Άγιον Όρος που ήμεθα, μπορεί να είμαι σωματικά μακριά σας, αλλά μοιαζόμεθα, προσευχόμεθα για εσάς. Και όσο μπορούμε παρηγορούμε και να πάρουμε τους ανθρώπους, αρκεί να σας πω ότι μέχρι τώρα στην Κύπρο απαντήσαμε περίπου σε 2.100 επιστολές των ανθρώπων που μας γράφουν και κατά τους απαντούμε, διότι ακριβώς οι άνθρωποι σήμερα πονούν, δοκιμάζονται και σήμερα περάσαμε με την Αεροδαφρούσα και πήραμε εκεί έναν αντίγραφο της Παναγίας της Παντάνασσας και βλέπει κανείς τον πόνο του ανθρώπου και βλέπει κανείς πώς ο άνθρωπος πονάει και, πώς καταλήγει και πώς φεύγει. Διότι βλέπετε ότι ο άνθρωπος όταν έχει υγεία και χρήματα, ο διάβολος σου δημιουργεί την αυταπάτη βέβαια της επικής αθανασίας. Δεν είμαστε αθάνατοι, το μόνο βέβαιο γεγονός στο μέλλον είναι ο θάνατος. Και για αυτήν τη στιγμή, για αυτήν την ώρα πρέπει όλοι να αγωνιζόμεθα, διότι από τον τάφο και πέρα αρχίζει η ουσιαστική ζωή του ανθρώπου. Και απόδειξη αυτή η Άγιοι μας, οι Άγιοι μας είναι εκείνοι οι οποίοι με τα θάνατο μαρτυρούν με την παρουσία τους, με τη θεματουργική τους παρουσία ότι υπάρχουν και ότι είναι οι πατέρες δικοί μας και πρέπει να τους προκαλούμε τις προσευχές μας για να μας βοηθούν. Παναγία μαζί σας.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
3: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε αναλύσει το θέμα την επιτόρως ομιλία του Χριστού και είπαμε μερικά σημαντικά σημεία. Και βέβαια δεν αναλύσουμε ολόκληρη την επιτόρως ομιλία, αλλά μερικά σημαντικά σημεία τα οποία ανέφερε ο Χριστός εκεί στους μαθητές του και στον όχλο τον πολύ, και είναι αυτή η περίφημη επιτόρως ομιλία του Χριστού. Και όταν τελείωσε αυτή η ομιλία του Χριστού επάνω στο όρος, τότε μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ότι ο Χριστός έκανε τρία θαύματα. Το πρώτο θαύμα θεράπευσε τον λεπρό, ένας ο οποίος διακαταγόταν από την ασθένεια της λέπρας και τον θεράπευσε. Το δεύτερο θαύμα ήταν που θεράπευσε έναν παραλυτικό, ο οποίος ήταν ο δούλος ενός εκατοντάρχου στην Καπερναούμ, και το τρίτο που θεράπευσε την πεθερά του Πέτρου. Αμέσως μετά ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, δηλαδή μετά την επιτόρως ομιλία του Χριστού και μερικά θαύματα τα οποία έκανε ο Χριστός, και με αυτά αποδείκνυε ότι και ήθελε να φανερώσει ότι αυτός που μιλούσε έχει εξουσία και να θεραπεύει και να κάνει τα διάφορα θαύματα, αμέσως μετά μας λέει ο Ευαγγελιστής ότι διέταξε τους μαθητές του να μπουν μέσα σε ένα πλοίο και να πάνε εις το πέραν, δηλαδή στην απέναντι όχθη της λίμνης της Γενισαρέτ, μια μεγάλη λίμνη η οποία δεν λεγόταν και θάλασσα, τη θάλασσα της Τιβεριάδος, και τους είπε να πάνε απέναντι με το πλοίο. Και βεβαίως μέσα στο πλοίο έγινε μια τρικυμία την οποία θα αναλύσουμε στη σημερινή εκπομπή. Αλλά πριν φτάσω στο σημείο να αναλύσω στη σημερινή εκπομπή αυτά τα οποία έγιναν κατά τη διάρκεια της πλεύσεως του πλοίου που ήταν μέσα ο Χριστός και οι μαθητές, θα ήθελα να πούμε μερικά πράγματα γύρω από τον τρόπο της μετακινήσεως των ανθρώπων την εποχή εκείνη. Δεν υπήρχαν τα σημερινά μέσα, δεν υπήρχαν τα αυτοκίνητα φυσικά, δεν υπήρχαν και όλα τα άλλα τα μέσα, και οι άνθρωποι μετακινούνται με τα μέσα της εποχής εκείνης. Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι γινόταν μετακινήσεις. Ο άνθρωπος πάντοτε θέλει να μετακινείται, να πηγαίνει από τον τόπο του σε ένα άλλο τόπο για διαφόρους λόγους. Γινόταν οι μετακινήσεις για επισκέψεις, να επισκεφτούν τους φίλους, συγγενείς από τόπο σε τόπο, και εδώ έχουμε το παράδειγμα της Παναγίας μας, η οποία αμέσως μετά τον Ευαγγελισμό επορεύθη εις ορεινή μετασπουδής, εις πόλην Ιούδα, και εισήλθε εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα του χαιρέτησε την Ελισάβετ. Οπότε έχουμε μια μετακίνηση της Παναγίας μας, όπως και οι άνθρωποι μετακινούντο, για χάριν επισκέψεων. Μετά γινόταν μετακινήσεις από τόπο σε τόπο για εορταστικούς λόγους, όπως ακριβώς κάθε ψευής Ισραηλίτης έπρεπε να επισκέπτεται κάθε χρόνο, το Πάσχα ιδίως, τα Ιεροσόλυμα, και να συμμετέχει στη μεγάλη εορτή του Πάσχα. Και με αυτήν την έννοια και ο Χριστός, όταν 12 ετής, ήταν 12 ετών μαζί με τους γονείς του, κατέβηκε στα Ιεροσόλυμα για την εορτή του Πάσχα. Και έχουμε εκεί ένα ωραιότατο περιστατικό που φάνηκε ότι χάθηκε ο Χριστός, αλλά τον βρήκαν μέσα στους δασκάλους να τους ρωτάει, να τους ρωτάει και εκείνοι να απαντούν ή να συνομιλεί με τους νομοδιδασκάλους. Άλλοτε έχουμε μετακινήσεις των ανθρώπων την εποχή εκείνη χάριν ψυχαγωγίας ή ακόμη χάριν μορφώσεως. Επήγαιναν από τόπο σε τόπο, από τα χωριά της εποχής εκείνης επήγαιναν στις πόλεις, κατέβαιναν στα Ιεροσόλυμα για να μάθουν τον νόμο κάτω από μεγάλους νομοδιδασκάλους ή και να μορφωθούν με την ανθρώπινη γνώση. Επίσης γινόταν η μετακίνηση των πληθυσμών με το εμπόριο, όπως γινόταν εμπόριο με τη Βαβυλώνα, εμπόριο από τη Συρία και τα λοιπά. Οπότε εκείνο που θέλω να πω είναι ότι οι άνθρωποι μετακινούνται, όπως και σήμερα μετακινούνται για διαφόρους λόγους. Αλλά η μετακίνηση αυτών των ανθρώπων γινόταν με άλλους τρόπους που εμείς δεν τους γνωρίζουμε σήμερα. Πρώτα-πρώτα γινόταν η μετακίνηση με την οδηπορία, με την πεζοπορία. Σήμερα το κάνουμε αυτό όταν και εμείς βαδίζουμε και πρέπει να βαδίζουμε. Οπότε όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή και κυρίως την Καινή Διαθήκη για να δούμε
τη ζωή των ανθρώπων των χρόνων του Χριστού, τότε βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είχαν σε μεγάλο βαθμό, μετακινούνται μάλλον σε μεγάλο βαθμό με τα πόδια τους, πεζή. Είναι αυτό που λέει ότι ο Χριστός, ξέρουμε ένα παράδειγμα, ότι ο Χριστός λέει και κοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζωτο επί της πηγής του Ιακώβ, και εκεί συνάντησε τη Σαμαρίτιδα γυναίκα. Δηλαδή κουρασμένος από την οδηπορία κάθισε στην πηγή, σε ένα πηγάδι, και εκεί είχε τη συνάντηση με τη γυναίκα που ήρθε από τη Σαμάρια για να αντλήσει το είδωρ. Ή ακόμη λέγεται στα Ευαγγέλια ότι ο Χριστός περιήγεν όλη την Ιουδαία, όλη την Γαλιλαία, περιήγεν φυσικά με τα πόδια, πεζή. Σε άλλη περίπτωση μας λέει ότι ο όχλος, λέγει, οι όχλοι ακολούθησαν αυτό πεζή από τον πόλεο. Δηλαδή βγήκαν από τις πόλεις οι όχλοι, όλος ο κόσμος, πεζή, πεζοπορώντας, και τον ακολουθούσε τον Χριστό. Φυσικά και εκείνος πήγαινε με τα πόδια, πεζοπορούσε. Άλλες μετακινήσεις γινόταν όταν ήταν μακρινές κυρίως. Οι αποστάσεις γινόταν με τα ζώα, και τότε χρησιμοποιούσαν διάφορα ζώα, όπως τον όνον, την όνο, είναι το γαϊδούρι που λέμε σήμερα εμείς, είναι το άλογο που ήταν ένα πολύ δυνατό και είναι δυνατό ζώο, και είναι στη συνέχεια τα μουλάρια, τα οποία είναι κάτι μεταξύ, ένα συνδυασμός μεταξύ των όνων και των αλόγων. Χρησιμοποιούσαν λοιπόν αυτά τα ζώα προκειμένου να μετακινηθούν. Το ίδιο βλέπουμε στον Χριστό, ότι μπήκε μέσα στα Ιερουσαλήμ με επιπόλου όνο, ένα μικρό πουλάρι, ένα μικρό που είχε γεννηθεί από έναν όνον. Λοιπόν, έχουμε και αυτή τη μετακίνηση με τα ζώα των ανθρώπων, ιδίως όταν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν, είχαν ασθένειες, ήταν μεγάλης ηλικίας, ή όταν ο δρόμος ήταν μεγάλος και δεν μπορούσαν πεζοπορώντας. Επίσης είχαν άλλο μέσο, ήταν οι καμήλες, ιδιαίτερως όταν ήταν έρημος, ερημική περιοχή. Και πέρα από τα ζώα, ένας τρόπος μετακινήσεως των ανθρώπων ήταν οι άμαξες. Και μάλιστα οι άμαξες που είχαν δύο τροχούς. Και αυτό όμως, αυτός ο τρόπος μετακινήσεως των ανθρώπων ήταν πλεονέκτημα και προνόμιο των πλουσίων. Με δύο τροχούς. Αν η άμαξα είχε τέσσερις τροχούς, δηλαδή τετράτροχος άμαξα, αυτό ήταν προνόμιο των αυτοκρατόρων και κυρίως της αυτοκρατορικής οικογένειας. Και πέρα από την πεζοπορία, πέρα από τη μετακίνηση με τα ζώα, άλλος τρόπος μετακινήσεως ήταν τα πλοία. Ιδιαιτέρως ο Χριστός χρησιμοποίησε αυτόν τον τρόπο, διότι οι δράσεις του Χριστού ήταν εκεί στη Γαλιλαία, και αργότερα μετά κατέβηκε, μερικές φορές κατέβαινε στην Ιουδαία. Η Γαλιλαία ήταν στο βόρειο μέρος της Παλαιστίνης, ήταν γύρω από την λίμνη Γενισαρέτ, μια μεγάλη λίμνη, και επειδή ήταν η Γενισαρέτ η πόλη, γι' αυτό λέγεται λίμνης Γενισαρέτ. Επειδή υπήρχε μια άλλη πόλη που λέγονταν Τιβεριάδα, ένας Τιβέριος Κέσαρ την ίδρυσε, γι' αυτό και λέγονταν θάλασσα της Τιβεριάδος. Και επειδή όλη αυτή η περιοχή λεγόταν περιοχή της Γαλιλαίας, λέγεται και θάλασσα της Γαλιλαίας. Μια μεγάλη λίμνη που λόγω ακριβώς του μεγέθους της λεγόταν και θάλασσα. Μεγάλη λίμνη και λεγόταν και θάλασσα. Ο Χριστός χρησιμοποιούσε το πλοίο για να μετακινείται από το ένα μέρος στο άλλο, από τη μια όχθη της λίμνης στην άλλη όχθη της λίμνης. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ το περιστατικό που μετά την επιτόρους ομιλία πήγε στην Ιδίαν πόλη, γιατί η πόλη στην οποία έμεινε τον περισσότερο καιρό και λέγεται πόλη του Χριστού ήταν η Καπερναού. Πήγε στην Καπερνού, έκανε το θαύμα, και μετά για να απαλλαγεί λίγο από τον κόσμο, διότι ο κόσμος είχε βρει και είχε συναντήσει έναν άνθρωπο που τους αγαπούσε πάρα πολύ, τον θεωρούσε μέγα προφήτη, για να
και να ξεκουραστεί, διέταξε τους μαθητές να μπουν μέσα στο πλοίο και να πάνε εις το πέραν. Μπήκαν μέσα στο πλοίο, μπήκε ο Χριστός και οι μαθητές. Και τώρα να δούμε εδώ αυτό το περιστατικό το οποίο είπα προηγουμένως. Και λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Ευαγγελιστής Μάρκος και οι δύο μας διασώζουν αυτό το περιστατικό. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος το διασώζει με μεγαλύτερη, θα έλεγα, λεπτομέρεια. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος με πιο σύντομο τρόπο. Οπότε θα δούμε περίπου και πώς το λένε και οι δύο αυτοί Ευαγγελιστές. Και είναι επόμενο, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ήταν παρόν στο περιστατικό, ο Μάρκος δεν ήταν, το έχει ακούσει, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο περιστατικό με μερικές εκφράσεις περισσότερες από τον Ευαγγελιστή Μάρκο. Λέει λοιπόν ότι ο Χριστός μπήκε μέσα στο πλοίο, οι 12 μαθητές, και κουρασμένος καθώς ήταν ο Χριστός, επήγε στην άκρη του πλοίου και κοιμόταν. Τότε σηκώθηκε, λέγει, μέγας σεισμός. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγει σεισμός μέγας εγένετο, δηλαδή θα λέγαμε θαλασσοταραχή, θα λέγαμε μεγάλη τρικυμία, ώστε τα κύματα να σηκώνονται και να καλύπτουν το πλοίο. Αυτό λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέει λέλαψ μέγας, δηλαδή ανεμοζάλι. Αυτό σημαίνει θύελα, πολύ μεγάλη θύελα. Και λέει ότι ανέβαιναν τα κύματα επάνω στο πλοίο ώστε βυθίζεστε αυτό. Εδώ μας δίνει τη λεπτομέρεια ο Ευαγγελιστής Μάρκος ότι άρχισε το πλοίο να βυθίζεται. Και αυτός ο Χριστός εκάθευδε. Δηλαδή ήταν κάπου εκεί, λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και κοιμότανε. Γινόταν τόσο μεγάλη θαλασσοταραχή, σεισμός, λέγεται λέλαψ, λέγεται θύελα, και ο Χριστός κοιμόταν. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας δίνει μια πληροφορία. Ήταν, λέει, εις την πρίμην, εν τη πρίμην, λέει, είχε το προσκέφαλό του και κάθευδε. Ήταν στην άκρη και στο πίσω μέρος του πλοίου. Και καθόταν και κοιμόταν ο Χριστός. Τότε, λέει, οι μαθητές σε μια στιγμή φοβήθηκαν πάρα πολύ και πλησίασαν τον Χριστό. Λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, τον πλησίασε τον Χριστό και του είπαν, «Κύριε, σώσον ημάς, απολύμεθα. Κύριε, σε παρακαλούμε, σώσε μας, διότι καταστρεφόμαστε». Δηλαδή θα πνιγούμε, θα λέγαμε σήμερα εμείς. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέει το ίδιο, αλλά το λέει κάπως διαφορετικά. Λέει ότι πλησίασαν οι μαθητές του Χριστού την ώρα που κοιμόταν και του είπαν, «Διδάσκαλε, ου μέλησι ότι απολύμεθα». Χρησιμοποιούν το ίδιο ρήμα και οι δύο. Αλλά ο μεν ένας Ευαγγελιστής, ο Ματθαίος, λέει, «Κύριε, σώσον ημάς», δηλαδή λύτρωσέ μας να μην πληγούμε. Εκείνος λέει, «Καλά, δεν σε ενδιαφέρει, κοιμάσαι εσύ και δεν σε ενδιαφέρει ότι εμείς καταστρεφόμαστε, θα πληγούμε». Τότε ξύπνησε ο Χριστός κατά τη διήγηση των Ευαγγελιστών και τότε εγερθείς, αφού λέει ξύπνησε, λέει, «Τι δηλίεστε, γιατί είστε τόσο πολύ φοβητσιάριδες, ολιγόπιστοι, δηλαδή είστε λιγόπιστοι, δεν έχετε πίστη, λοιπόν γιατί φοβάστε». Αυτό το λέει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος και επετίμησε αμέσως, αφού τους επετίμησε πρώτα αυτούς, επετίμησε γιατί δεν είχαν πίστη, ήταν λίγη η πίστη τους, αφού τους επετίμησε, μετά εγερθείς επετίμησε και τις ανέμεις και τη θαλάσση και έγινε το γαλήνη μεγάλη. Μετά επετίμησε τη θάλασσα που είχαν υψωθεί τα κύματα και αμέσως, εδώ είναι το θαύμα, δεν κόπασε ο άνεμος σιγά σιγά μετά από λίγα λεπτά, μετά από μισή ώρα. Αμέσως, αυθορή και παραχρήμα, εκόπασε ο άνεμος και έγινε το γαλήνη μεγάλη. Και τότε είπαν εκεί οι άνθρωποι, οι μαθητές, εθαύμασαν λέγοντες, «Ποταπός εστιν ούτος, ποιος είναι αυτός, ότι και οι άνεμοι και η θάλασσα υπακούσιν αυτό, μα ποιος είναι αυτός, τι δύναμη μεγάλη έχει,
ώστε και η θάλασσα και οι άνεμοι να τον υπακούν. Είναι αυτό το καταπληκτικό περιστατικό, το οποίο επαναλαμβάνω μας τα διηγούνται

θεία φύση και την ανθρώπινη φύση. Η θεία φύση είναι η θεότητά του. Η ανθρώπινη φύση είναι ανθρώπινη φύση, είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Οι δύο φύσεις στο Χριστό ενώθηκαν ατρέπτως, ασυγχύτως, αδιαιρέτως και αχωρίστως. Και μάλιστα ενώθηκαν αχωρίστως και ατρέπτως το ένα πρόσωπό του, το πρόσωπο του Λόγου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάθε φύση ενεργούσε, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μετά της θατέρου κοινωνίας. Δηλαδή δεν λειτουργούσε η κάθε φύση ανεξάρτητα από την άλλη, αλλά κάθε φύση λειτουργούσε με την κοινωνία της άλλης φύσης, το ένα και ενιαίο πρόσωπο του Χριστού, γιατί ένας είναι ο Χριστός. Οπότε η ανθρώπινη φύση την οποία προσέλαβε ο Χριστός είχε τη θνητότητα και την παθητότητα, εκουσίως τα προσέλαβε για να σταυρωθεί και να πάθει για τον άνθρωπο. Οπότε είχε όλα τα ιδιώματα της ανθρωπίνης φύσης πλην της αμαρτίας. Είχε τα λεγόμενα φυσικά και αδιάβλητα πάθη. Ποιο είναι αυτό? Είναι η πείνα, η δίψα, η κόπωση. Τα είχε προσλάβει αυτά ο Χριστός, γιατί αν δεν τα είχε, τότε η ανθρώπινη φύση δεν θα ήταν τελεία. Δεν θα ήταν τελεία η ανθρώπινη φύση. Θα ήταν ατελής. Τα είχε προσλάβει αυτά, για να μην είναι ένα φάντασμα. Όμως, όπως λέει η δογματική της Εκκλησίας, ενώ είχε προσλάβει ο Χριστός και την ανθρώπινη φύση, την ανθρώπινη φύση μάλλον με τα ιδιώματά της, γι' αυτό δεν ήταν αναγκαστικά αυτά στο Χριστό. Δηλαδή εμείς όταν δεν φάμε ένα χρονικό διάστημα, τότε μέσα μας γεννείται η πείνα. Είναι της ανθρωπίνης φύσης να πεινάσει για να ζητήσει την τροφή. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, όταν ήθελε πείνασε, όταν ήθελε δίψασε, όταν ήθελε κουραζότανε, όταν ήθελε κοιμόταν. Επομένως έχουμε εδώ τα ιδιώματα της ανθρωπίνης φύσης, αλλά δεν ενεργούσαν από μόνα τους, ήταν ενωμένη η ανθρώπινη φύση με τη Θεία Φύση και βεβαίως το πρόσωπο του Λόγου, και ο Χριστός ήταν εκείνος ο οποίος εξουσίαζε επί των φυσικών αδιαβλήτων παθών. Ο Ιερός Θεοφύλακτος, ερμηνεύοντας αυτό το περιστατικό, μας δίνει μερικές διευκρινήσεις και ερμηνείες που νομίζω είναι πολύ σημαντικές. Λέει, γινότανε τρικυμία και ο Χριστός εκοιμάτω. Εκάθευδε, λέει, ο Χριστός. Αυτό ήταν αδιαφορία. Βεβαίως ήταν, κουράστηκε το ανθρώπινο σώμα. Αλλά αδιαφορούσε, ήθελε να είναι οι μαθητές αυτή την κατάσταση και αδιαφορούσε εάν θα πνιγούν κτλ. Όχι. Αλλά γιατί το έκανε αυτό ο Χριστός? Το έκανε γιατί ό,τι κάνει ο Χριστός είναι όλα αυτά έχουν ένα σκοπό. Δηλαδή κοιμόταν μεν η ανθρώπινη φύση, αλλά η Θεία Φύση, ο Θεός ο Χριστός έβλεπε τα πάντα. Τους έβλεπε δηλαδή ότι εταλειπωρούντο. Και λέει ο Ιερός Θεοφύλακτος, τότε λέει τι κάνει? Πρώτα απ' όλα καθεύδει ο Χριστός κατά τη διάρκεια της θαλασσοτραχής, λέγει, ώστε φοβηθέντες να γνωρίσουν την δική τους ασθένεια και να τον παρακαλέσουν. Δηλαδή το κάνει αυτό για να γνωρίσουν την ασθένειά τους, ότι είναι ασθενείς, να αντιμετωπίσουν τα διάφορα φυσικά φαινόμενα και έπειτα να ζητήσουν τη βοήθεια να προσευχηθούν. Επίσης λέει ο Χριστός κάθευδε αλλά δεν ξύπνησε για να τους βοηθήσει αμέσως, ώστε λέει να γυμναστούν προς τους πειρασμούς και να πιστεύσουν. Δηλαδή τους έκανε μια προετοιμασία. Πώς γίνεται προετοιμασία σε όλα τα θέματα? Πρόκειται να δώσουμε εξετάσεις, τα παιδιά να δώσουν εξετάσεις. Πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα. Τους βάζουν διαγωνίσματα οι καθηγητές. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και σε όλα τα ζητήματα. Χρειάζεται προετοιμασία. Εδώ λοιπόν λέει ότι το κάνει αυτό είναι να γυμναστώσει στους πειρασμούς. Φαντάζεστε να υπάρχουν στρατιώτες οι οποίοι στρατιώτες να θέλουν να γυμναστούν, να θέλουν να αντιμετωπίσουν τον εχθρό και όμως να μην γυμνάζονται κάθε μέρα. Άρα το έκανε
για να γυμναστούν και να αντιμετωπίσουν

0: λύσουν τους πειρασμούς. Και επίσης τους άφησε, λέγει, τους μαθητές του για λίγο να τα ταλαιπωρηθούν, ώστε οι δίν στη συνέχεια το θαύμα, για να διαπιστώσουν το θαύμα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος σταμάτησε τους ανέμους και ακόμη έγινε μεγάλη γαλήνη στη θάλασσα. Επιπλέον, οι μαθητές απεδείχθησαν, και γι' αυτό επέτρεψε ο Χριστός να γίνει, για να φανεί ότι δεν είχαν τέλεια πίστη. Ήτανε ολιγόπιστοι, είχαν λίγη πίστη. Και λέει ο ιερός θεοφυλακτός, εκείνους συμπλέοντος ουκέδι δε δι ένε. Δηλαδή, αυτού, ενώ ο Χριστός ήταν μαζί του, δεν έπρεπε αυτοί να φοβούνται. Η δειλία φέρνει τους κινδύνους. Γι' αυτό και ο Χριστός πρώτα έπαυσε το χειμώνα που ήταν μέσα στην ψυχή τους και μετά έλυσε και το χειμώνα που υπήρχε στη θάλασσα. Δηλαδή, πρώτα αντιμετώπισε την ολιγοπιστία τους, τους είπε γιατί είστε ολιγόπιστοι, και μετά έδωσε εντολή. Γιατί και η ολιγοπιστία είναι ένας βαρύς χειμώνας μέσα στην ψυχή. Και τους έδωσε την εντολή μετά, έδωσε εντολή στον άνεμο να σταματήσει και στη θάλασσα και να γίνει μεγάλη γαλήνη. Και εδώ τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή, τι είναι προτιμότερο? Όταν γινόταν, υπήρχε θαλασσοταραχή και ο Χριστός φαινόταν και κοιμόταν και φαινόταν ότι δήθεν αδιαφορεί, ή όταν σιωπά, δηλαδή ο Χριστός, τότε σιωπούσε, ή όταν ομιλεί ο Χριστός? Γιατί φαινόταν σιωπούσε και οι μαθητές ταράχτηκαν, και όταν έρχεται και τους επιπλήττει και τους μαλώνει, θα λέγαμε σήμερα εμείς, και τότε έπρεπε να το αντιμετωπίσουν αυτό. Τι είναι περισσότερο φοβερό? Και τα δύο τα δεχόμαστε, και τη σιωπή του Χριστού και το λόγο του Χριστού. Τώρα, αυτή η περίπτωση ομοιάζει γενικότερα με την Εκκλησία, να το πάρω. Η Εκκλησία είναι ναύς, είναι ένα πλοίο. Κυβερνήτης του πλοίου είναι ο Χριστός. Οι μαθητές είναι οι Απόστολοι. Μερικές φορές γίνονται κύματα, θαλασσοταραχή, και κλειδονίζεται το σκάφος της Εκκλησίας. Και πολλές φορές είμαστε και εμείς ολιγόπιστοι και άπιστοι και λέμε, μα γιατί γίνονται αυτά μέσα στην κοινωνία, μέσα στην Εκκλησία? Αυτό είναι ένα ωραίο περιστατικό που το χρησιμοποιεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας. Χρησιμοποιεί αυτό το παράδειγμα. Σε μια επιστολή την οποία στέλνει σε κάποιον ρήτορα Ευδόξιο, εκεί που φαίνεται τον ρώτησε αυτός τον Άγιο Γρηγόριο πώς διάγει, πώς είναι η ζωή του, και εκείνος το απαντά, ρωτάς πώς είναι τα δικά μου, είναι πάρα πολύ άσχημα. Και αρχή του λέει, δεν έχω τον Βασίλειο, το Μέγα Βασίλειο είχε πεθάνει, είχε κοιμηθεί, δεν έχω τον Κεσάριο, τον αδελφό του. Ο ένας είναι πνευματικός αδελφός, ο Βασίλειος, ο άλλος είναι σωματικός αδελφός, βιολογικός αδελφός. Ο πατέρας μου, λέει, και η μάνα μου με εγκατέλειψαν, είχαν πεθάνει. Μετά λέει, το σώμα μου είναι σε κακή κατάσταση. Το γύρας βαραίνει την κεφαλή μου, είχε αρχίσει το γύρας. Οι επιπλοκές των φροντίδων είναι πολλές και επιτίθενται διάφορα ζητήματα. Οπότε λέει, όλα είναι τραγικά τώρα στη ζωή μου. Είχε ήδη αποχωρήσει, είχε παραιτηθεί από το θρόνο της Κωνσταντινούπολης. Και λέει μετά ένα φοβερό λόγο. Τα των φίλων άπιστα, τα της Εκκλησίας απίμαντα. Έρη τα καλά, γυμνά τα κακά, ο πλούς ενικτή, πυρσός ουδαμού, Χριστός καθεύδει. Αυτό το περιστατικό. Λέει, όλα πάνε άσχημα. Λέει λοιπόν ότι τα των φίλων άπιστα, οι φίλοι μου απεδείχθαν ότι είναι άπιστοι, δεν μου έχουν εμπιστοσύνη, έχουν απομακρυνθεί. Τα της Εκκλησίας φαίνεται να είναι απίμαντα, δεν υπάρχουν καλοί ποιμένες που να επιμένουν την Εκκλησία. Τα καλά όλα έχουν εξαφανιστεί, έχουν φύγει. Τα κακά είναι γυμνά, όλα φανερώνονται τα κακά. Μετά λέει, ο πλούς της Εκκλησίας είναι σαν να είναι μέσα στη νύχτα, με θαλασσοταραχή και τα λοιπά. Ο πλούς ανεκτή, πυρσός ουδαμού. Δεν υπάρχει ένας φάρος πουθενά, όπως ακριβώς το περιστατικό αυτό. Λοιπόν, φάρος, λέει, πυρσός ουδαμού. Το φοβερότερο, Χριστός καθεύδει. Λέει, ο Χριστός φαίνεται να κοιμάται. Είδα σε μια κατάσταση δύσκολη τότε ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος. Και μετά λέει, τώρα, αφού γίνονται όλα αυτά, τι πρέπει να κάνω εγώ? Μια λύση είναι να φύγω από τον κόσμο αυτό, να πεθάνω, είναι ο θάνατός μου. Αλλά και αυτό δεν είναι λύση, γιατί όταν θα φύγω από τον κόσμο αυτό, τότε, λέει, έχω να αντιμετωπίσω τη μέλουσα κρίση, αμέσως την επόμενη κρίση, και αυτό δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί. Είδατε, λοιπόν, είναι ένα ωραίο περιστατικό το οποίο πώς ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, και κυρίως αυτό ήθελα να πω, ότι έχει την εικόνα αυτή της θαλασσοταραχής, του πλοίου μέσα στη θάλασσα, που ότι ο Χριστός κοιμόταν και σηκώθηκε μετά και πρώτα έδιωξε το χειμώνα που ήταν μέσα στην ψυχή των μαθητών και μετά το χειμώνα εξωτερικά, και λέει, ο πλούς ενικτή, ο πλούς της Εκκλησίας μέσα στη νύχτα. Ο Χριστός, λέει, ή μάλλον ο πυρσός ουδαμού, δεν υπάρχει πουθενά φως, και Χριστός καθεύει. Δεν κοιμάται ο Χριστός, αλλά πάντοτε μας παρακολουθεί, όπως είπα προηγουμένως. Επιτρέπει να γίνονται διάφορα θέματα, πράγματα στη ζωή μας. Επιτρέπει να γίνονται πειρασμοί. Επιτρέπει να υπάρχουν δυσκολίες. Για να γυμναζόμαστε, για να ετοιμαζόμαστε, για να φαίνεται και η πίστη μας στο Θεό, για να προσευχόμαστε, για να έχουμε αναμένει την πίστη την εσωτερική, για να φαίνεται κατά πόσον και εμείς έχουμε εσωτερική ανδρεία. Έτσι, όταν τα της Εκκλησίας, τα της ζωής μας, τα της οικογένειας, τα της κοινωνίας φαίνεται σαν ένα πλοίο το οποίο ταράζεται, μην απογοητευόμαστε, γιατί ο Χριστός βλέπει, παρακολουθεί και θα επεμβεί σε κάθε στιγμή. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: ευσχημόνος και κατατάξιν. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Έχοντας μείνει μόλις λίγες μέρες μέχρι τον εορτασμό της μεγάλης δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε μια σειρά εκπομπών με θέμα την εορτή των Χριστουγέννων. Έτσι λοιπόν, στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν, θα φροντίσουμε να εξετάσουμε την εορτή των Χριστουγέννων και να δούμε όλα τα θεολογικά, λειτουργικά, ποιμαντικά, αλλά ακόμα και πνευματικά ζητήματα που σχετίζονται κυρίως με την μεγάλη δεσποτική εορτή και το Άγιο Δωδεκαήμερο που ξεκινά από τις 25 Δεκεμβρίου και τελειώνει στις 7 Ιανουαρίου. Είναι αναγκαίο όμως, πριν ακριβώς δούμε την γιορτή των Χριστουγέννων και εξετάσουμε τα θέματα τα οποία σχετίζονται με αυτήν, να δούμε γενικά πώς αναπτύσσεται η χριστιανική εορτή μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Στη σημερινή μας λοιπόν εκπομπή θα ασχοληθούμε με τη θεολογική προσέγγιση των χριστιανικών εορτών μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό πως κάθε φορά που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε μία μεγάλη δεσποτική ή θεομητορική εορτή του Ορθόδοξου Εορτολογίου, είναι ανάγκη πριν απ' όλα να έχουμε τοποθετήσει σωστά τον εαυτό μας μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση, ζωή και λατρεία. Αυτός είναι και ο λόγος που στη σημερινή μας εκπομπή θα ξεκαθαρίσουμε αρχικά το πώς η Εκκλησία βλέπει τον όρο της εορτής, πώς αντιμετωπίζει τα θέματα που αναπτύσσονται γύρω από κάθε γιορτή και τι νόημα τόσο πνευματικό όσο και πραγματικό έχει μια γιορτή μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Αρχικά λοιπόν θα πρέπει να τονίσουμε πως η εορτή αποτελεί ένα σημείο μέσα στη διάρκεια της ζωής με στόχο ο άνθρωπος να θυμηθεί τον Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει πως κεφάλαιον εορτής μνήμη Θεού, δίνοντας αμέσως το στίγμα και το νόημα των χριστιανικών εορτών στη ζωή της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος ήδη από την πρώτη στιγμή κατ' εικόνα Θεού. Και επειδή ακριβώς θεωρείται θεολογικό «ον» και μάλιστα Θεός και ελευσμένος σύμφωνα με το Μέγα Βασίλειο, αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθεί σε ταχτά χρονικά διαστήματα να βρίσκει ευκαιρίες για να θυμάται τον Δημιουργό του που δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Θεό. Αναφερόμενοι στον Θεό, δεν έχουμε κατά νου μία απλά ανώτερη δύναμη όπως πιστεύουν πολλοί άνθρωποι της εποχής μας, αλλά μιλάμε για έναν Θεό αληθινό, ζωντανό, τριαδικό, ο οποίος αποκαλύφθηκε στον κόσμο και ο οποίος μένει πάντοτε μαζί με τους πιστούς εν Αγίω Πνεύματι, σύμφωνα με την υπόσχεση που έδωσε λίγο πριν την ανάληψή του, «Ιδού εγώ με θυμώνυμη πάσα στα σημέρας έως της τελείας του αιώνος». Έτσι λοιπόν κατανοούμε πως η χριστιανική εορτή ως μνήμη του Θεού δεν είναι μια θεωρητική, αφηρημένη και ανεύθυνη κατάσταση. Απεναντίας, για τον πιστό χριστιανό και για το ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, η χριστιανική εορτή συνιστά την κοπιώδη πράγματι πορεία του ανθρώπου να επιστρέψει στον Θεό και να συναντήσει Αυτόν από τον οποίο και κατάγεται. Η παραπάνω πορεία επιστροφής προς τον Θεό δεν μπορεί να νοηθεί έξω από τη νέα πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει το σχέδιο της Θείας Οικονομίας στο χρόνο του ανθρώπου. Συνεπώς, το γεγονός της σαρκώσεως του Λόγου, της σταυρώσεως, του πάθους, της Αναστάσεως είναι γεγονότα που έδωσαν νέο νόημα στον χρόνο, στον χώρο, στον άνθρωπο, στον κόσμο και στην ίδια τη ζωή. Όλα τα παραπάνω γεγονότα, η Αγία μας Εκκλησία τα θυμάται πάντοτε δοξολογικά, λειτουργικά, ευχαριστιακά, μυστηριακά μέσα στο κορυφαίο σημείο της ζωής της που είναι η τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και η χριστιανική εορτή μέσα στη ζωή ενός πιστού μέλους της Εκκλησίας δεν έχει απλά και μόνο την έννοια της ανάπαυσης ή απλά και μόνο την έννοια της τις παύσεις από όλα εκείνα τα βιωτικά που τον απασχολούν. Αλλά κυρίως η χριστιανική γιορτή ως ευκαιρία μνήμης του Θεού γίνεται πλέον λειτουργική ανάμνηση της φιλανθρωπίας του Κυρίου, της σωτηριώδους οικονομίας, και πλέον η χριστιανική γιορτή γίνεται τρόπος ζωής και σκέψεως της Εκκλησίας, κατάσταση υπαρξιακή, αίσθηση και βίωση των νέων δυνάμεων της ανθρώπινης φύσεως που ενεργούν σε αυτήν μετά τη σάρκωση και την Ανάσταση του Θεανθρώπου. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό πως για την Εκκλησία η χριστιανική γιορτή αποκτά ένα νέο πνευματικό νόημα, δίδει μια νέα ποιότητα ζωής που χαρακτηρίζεται ως πνευματική χαρά και αγαλίαση και ως πανήγυρη και ευφροσύνη για την τελείωση της σωτηρίας του κόσμου και του ανθρώπου με την θυσία του Θεανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος μέσα στην χριστιανική εορτή ευχαριστεί και θυμάται τις ευεργεσίες εκείνες που άλλαξαν την ζωή του και τελικά τον ανακαίνισαν οντολογικά. Ο άνθρωπος γνωρίζει πλέον και ζει μυστικά το άρρητο κάλλος της Θείας Σοφίας, τον κόσμο των μεγαλείων του Θεού, και γίνεται επόπτης και αυτόπτης της Θείας Ζωής και Μεγαλειότητος. Άλλωστε, η προτροπή του Ψαλμοδού είναι «Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού», θέλοντας ακριβώς να δείξει ότι οι χριστιανικές εορτές είναι σημεία αναφοράς και υπενθύμησης όλων εκείνων των πράξεων που ο Θεός έκανε για να μπορέσει να σώσει εμάς από την αμαρτία και τον θάνατο και να μας οδηγήσει τελικά στην όντως ζωή από την οποία και πέσαμε εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος. Πριν όμως μιλήσουμε αναλυτικότερα και διεξοδικότερα για το καινούριο περιεχόμενο της χριστιανικής εορτής, είναι καλό να εξετάσουμε την αρχική έννοιά της τόσο στον αρχαιοελληνικό κόσμο όσο και στον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης. Ξεκινώντας λοιπόν την πορεία μας μέσα στην ιστορία, θα πρέπει να τονίσουμε πως η γιορτή είναι πράγματι αρχαίο φαινόμενο. Είναι τόσο παλιά ως εκδήλωση όσο και ο άνθρωπος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εορτή σχετίζεται άμεσα με την ύπαρξη του ανθρώπου, με την φύση και τον ψυχικό του κόσμου. Η δημιουργία εορτών ήταν το αποτέλεσμα της ανάγκης του ανθρώπου να επικοινωνεί με τον Θεό και να εκφράζει τις εσωτερικές του επιθυμίες και την έμφυτη νοσταλγία της αιώνιας ζωής. Με αυτό καταλαβαίνουμε πως πάντοτε η γιορτή σε όλους τους χρόνους είχε χαρακτήρα θρησκευτικό και λατρευτικό. Θα πρέπει φυσικά να τονίσουμε πως ο κάθε λαός έχει τον δικό του τρόπο έκφρασης μέσα στη λατρεία. Έτσι ο άνθρωπος πάντοτε επικοινωνεί με τον Θεό μέσα από τη λατρεία του, η οποία αποτελεί αυθόρμητη έκφραση των βιωμάτων του. Του δίνει τη δυνατότητα να απαλλαγεί από τον φόβο του και τον ενώνει με την κοινότητα, μιας και η λατρεία πάντοτε είναι δημόσια και ποτέ ατομική. Ταυτόχρονα όμως η εορτή η οποία συνδέεται με τη λατρεία είναι συνδεδεμένη και με συγκεκριμένο χώρο και χρόνο που αφιερώνονται στον Θεό και γίνονται ιεροί. Έτσι λοιπόν πλέον στον αρχαίο προχριστιανικό κόσμο μιλάμε για ιερό τόπο και ιερά χρόνια, τα οποία βοηθούν στο να δώσουν νόημα στο τελετουργικό και εορταστικό κλίμα που έχει κάθε εορτή. Με αυτόν τον τρόπο, ο τόπος, ο χρόνος, οι ιερατοελεστίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας γιορτής και επηρεάζουν εξωτερικά τη μορφή της γιορτής. Φυσικά, ο ειδωλολατρικός προχριστιανικός κόσμος θεωρούσε ότι με αυτές τις γιορτές μπορούσε να εξαναγκάσει τις θεϊκές υπάρξεις να συμμορφωθούν με τις ανθρώπινες επιθυμίες. Με την πάροδο όμως των ετών, αυτή η νοοτροπία άλλαξε και πλέον τις παραπάνω γιορτές τις διαδέχτηκαν οι γιορτές και η λατρεία ηρώων και χθόνιων θεοτήτων που ενέπνεαν φόβο και τρόμο στους ανθρώπους. Η ταύτιση αυτών των θεοτήτων με τον φόβο και τον τρόμο ήταν ο λόγος που οδηγούσε τους ανθρώπους να εφεύρουν γιορτές ώστε να μπορέσουν με τη λατρεία να εξευμενήσουν τις χθόνιες θεότητες και τελικά να αποτραπεί κάθε κακό. Κατά την κλασική αρχαιότητα έχουμε την Ολυμπιακή λατρεία, όπου εκεί οι θεοί του Ολύμπου έχουν δικές τους θυσίες, δικές τους εστιάσεις, δικούς τους επιβλητικούς ναούς και πλέον υπάρχουν και γιορτές που κινούνται γύρω από αυτούς. Για την ελληνική αρχαιότητα, οι γιορτές δεν ήταν τίποτα παραπάνω από μια απλή ανάμνηση μεγάλων γεγονότων ή καταρθωμάτων ημιθέων και ηρώων, τα οποία επαναλαμβανόμενα συνεχώς κατά έναν κυκλικό τρόπο, όπως κυκλικά κινείται και ο χρόνος κατά την αρχαία ελληνική αντίληψη, γυρίζουν θα λέγαμε γύρω από τον εαυτό τους χωρίς διέξοδο. Με αυτόν τον τρόπο διαφαίνεται πως ο άνθρωπος που ζούσε στην περίοδο της ελληνικής αρχαιότητας γιόρταζε μεν, αλλά χωρίς καμία αίσθηση ελπίδας για το μέλλον. Οι γιορτές λοιπόν στον προχριστιανικό κόσμο ανακυκλώνονται μέσα στον χρόνο, αλλά στην πραγματικότητα δεν προσδίδουν κανένα ουσιαστικό νόημα στη ζωή και στην ύπαρξη του ανθρώπου. Μπορεί να ξεκουράζουν μεν και να νεώνουν τον άνθρωπο, αλλά τελικά δεν τον σώζουν. Χαρακτηριστική είναι η έκφραση που υπάρχει στην αρχαία ελληνική πραγματικότητα, όπου λέει ότι «βίος ανεόρταστος, μακράν οδός απανδόκευτος». Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι βίος χωρίς γιορτή είναι μακρύς δρόμος χωρίς ύπαρξη πανδοχείου. Η παραπάνω έκφραση δικαιολογεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος που ζούσε στην αρχαία ελληνική πραγματικότητα κατανοούσε την ύπαρξη και λειτουργία της εορτής μες στη ζωή του υπό την έννοια ότι μπορούσε και σταματούσε για λίγο το χρόνο, όμως δεν του έδινε την χαρά και την νοηματοδότηση στη ζωή του εκείνη που θα τον βοηθούσε τελικά να ξεπεράσει και τα οποιοδήποτε υπαρξιακά προβλήματα εμφανίζονταν τότε. Ο τονισμός και η απολυτοποίηση των ίδιων των γεγονότων που συνέβησαν σε κάποια χρονική στιγμή αποδεικνύει πως η εορτή εξέφραζε πάντοτε την νοσταλγία του ανθρώπου για το αιώνιο, για την ιστορική πραγματικότητα του παραδείσου εδώ και τώρα. Ο αρχαίος Έλληνας γιόρταζε αναπαριστώντας απλά κάποια μεγάλα και σημαντικά γεγονότα του παρελθόντος, τα οποία όμως δεν μπορούν να τον αγγίξουν υπαρξιακά και να τον γεμίσουν με αισιοδοξία και ελπίδα για το μέλλον. Έτσι ο άνθρωπος πρέω Χριστού περιορίζονταν στα ενδοκοσμικά σχήματα μέσα σε ουτοπικές λειτουργικές αναζητήσεις και σε εφήμερες εγκόσμιες απολαύσεις. Ακόμα και η παρουσία των μυστικών λατριών όπως ήταν τα Ελευσίνια που στόχευαν στην άμβληση του άγχους του θανάτου δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να ξεπεράσει ή να νικήσει τον θάνατο. Γι' αυτό και τον άφηναν έρμεο στην κατάσταση του θανάτου και στην αδυναμία του τελικά να κατανοήσει τι είναι αυτό το φαινόμενο. Στην Παλαιά Διαθήκη τα πράγματα διαφοροποιούνται λιγάκι. Και αυτό γιατί οι σχέσεις Θεού και ανθρώπου εννοούνται πλέον σε μία νέα βάση, στην Διαθήκη δηλαδή η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ Θεού και Αβραάμ. Ταυτόχρονα όμως αλλάζει και η αντίληψη γύρω από τον χρόνο. Ενώ δηλαδή στον αρχαίο ελληνικό κόσμο τα πάντα αντιμετώπιζονταν κυκλικά, τώρα έχουμε μία γραμμική διάσταση και μία γραμμική αντίληψη γύρω από το πώς κινείται ο χρόνος μέσα στη ζωή. Δεν υπάρχει πια ιερός και βέβυλος χρόνος, αλλά ολόκληρος ανήκει στον Θεό. Άλλωστε, η ύπαρξη του Σαββάτου ως ημέρα αναπαύσεως είναι για να υπενθυμίζει στους Εβραίους ότι ο Θεός είναι ο Κύριος του χρόνου, του κόσμου και της ζωής. Στο βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 23, στίχοι 2-3, εκεί διαβάζουμε «Εορτέ Κυρίου, ας καλέσετε αυτάς κλητάς Αγίας, αύτε εισήν εορτέ μου, έξι μέρα ποιήσεις έργα και τη ημέρα τη εβδόμη Σάββατα ανάπαυσης κλητή Αγία Κυρίου». Θα πρέπει να τονίσουμε πως μέσα στον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης οι εορτές έχουν μόνο χαρακτήρα ιστορικό, ενώ χάνεται μέσα από αυτούς το εσχατολογικό στοιχείο. Έτσι λοιπόν υπάρχει αρχή και τέλος, όπως αρχή και τέλος έχει και ο χρόνος εννοούμενος γραμμικά. Στους Εβραίους λοιπόν έχουμε την ανάμνηση των γεγονότων του παρελθόντος, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την ιερή τους ιστορία. Ανήκουν λοιπόν στο έργο της ιστορίας, δηλαδή της θείας ιστορίας, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Με αυτόν τον τρόπο, για τον Εβραίο, η ιστορία της σωτηρίας παραμένει ζωντανή, ανανεώνεται και θεμελιώνει ταυτόχρονα τη μεγάλη μεσιανική ελπίδα του λαού του Θεού. Για το περιβάλλον της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ η Ιουδαϊκή γιορτή αναφέρεται στο παρελθόν, Παράλληλα, είναι νοσταλγία και προτύπωση της μεσιανικής εποχής, δηλαδή οδηγεί τον άνθρωπο σε μια δυναμική πορεία προς τον Θεό του μέλλοντος. Χαρακτηριστικά είναι όσα διαβάζουμε μέσα στο βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαιο 117, στίχοι 24-27. «Αυτή η μέρα είναι ποιήσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφραθόμενεν αυτή». Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, συστήσαστε εορτήνεν της πικάζουσιν έως των κεράτων του θυσιαστηρίου. Οι παραπάνω αντιλήψεις περί γιορτής είναι ο χώρος ο οποίος θα βοηθήσει ώστε να εμφανιστεί το νέο περιεχόμενο της χριστιανικής γιορτής μέσα στον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Για την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός είναι ο λυτρωτής του ανθρώπου. Και η γιορτή στηρίζεται στο γεγονός ότι δεν είναι απλά και μόνο μια ημέρα χαράς, αλλά είναι ημέρα μετανοίας και καθάρσεως ως μετοχή στο απολυτρωτικό έργο του Θεού με την πίστη και την ελπίδα. Η αντίθεση μεταξύ της αρχαίας ελληνικής αντίληψης και της ιουδαϊκής είναι πλέον εμφανής. Η παλιά και φθαρτή ζωή καταργείται. Δεν αναζητά πια ο άνθρωπος μόνος του τον Θεό, αλλά ο ίδιος ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Αυτήν την αποκάλυψη της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο και την ελπίδα που δημιουργείται από το γεγονός της αποκαλύψεως είναι που κάνει τον Εβραίο να γιορτάζει κάθε φορά την παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο και πλέον η γιορτή να διαδέχεται την καινή εν Χριστώ ζωή. Με την εμφάνιση τώρα του Χριστού τα πάντα πλέον αλλάζουν. Η παλιά γιορτή, δηλαδή η ειδωλολατρική αντίληψη των πραγμάτων όπως αυτή εμφανίζονταν μέσα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, αρχίζει και σταματά. Η εκπλήρωση των τύπων και των σκιών της Παλαιάς Διαθήκης γίνεται στο πρόσωπο του Κυρίου. Τα μεγάλα γεγονότα της ζωής του Χριστού εγγράφονται μέσα στο κύκλο των μεγάλων εορτών του Ιουδαϊσμού. Θα πρέπει να επισημάνουμε με την ευκαιρία αυτή πως από τις μεγάλες γιορτές του Ιουδαϊσμού η Εκκλησία διατήρησε στη ζωή της μόνο δύο, το Πάσχα και την Πεντηκοστή, ενώ το Σάββατο αντικαταστάθηκε από την Κυριακή ως ημέρα της Ανάστασης και της Ευχαριστιακής Σύναξης των Πιστών. Άλλωστε το Σάββατο αποτελούσε ημέρα αναπαύσεως αλλά και έβδομη ημέρα. Με την εμφάνιση του Χριστού, Σάββατο πλέον γίνεται ο ίδιος ο Χριστός. Είναι αυτός που τελικά είναι η αληθινή ανάπαυση. «Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς», διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 11 στίχος 28. Με την αναφορά στην εβραϊκή εορτή του Σαββάτου θέλουμε να γίνει κατανοητό πως ο Χριστός αποτελεί τη νέα πραγματικότητα μέσα από την οποία εκφράζεται πλέον όλη η Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν η χριστιανική εορτή της Καινής Διαθήκης βρίσκει την τυπολογία της πάνω στο Σάββατο της Παλαιάς Διαθήκης και στην εορτή του Πάσχα που είχαν οι Εβραίοι. Με τον ερχομό του Ιησού Χριστού όπως τονίσαμε και προηγουμένως, όλα αυτά αλλάζουν και αποκτούν καινούριο νόημα. Έτσι λοιπόν το αληθινό Πάσχα, για το οποίο έχει μιλήσει ο Ισαΐας και συνίσταται στην κατάπαυση του κακού, βρίσκεται στο πρόσωπο του Χριστού που είναι πλέον η κατάπαυση της αμαρτίας που μονάχα δι' αυτού κατορθώνεται. Το Σάββατο προτυπώνει την είσοδο του ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο όπου θα αναπαυθεί από τα έργα του, δηλαδή θα λάβει μέρος στο θεϊκό τραπέζι στη λειτουργία των αγγέλων κατά την οποία θα προσφέρει αιωνίως μαζί με τον αρχιερέα Χριστό την ευχαριστήρια θυσία του Ένου. Αν και το Σάββατο ως εβραϊκή εορτή καταργείται στο πρόσωπο του Αναστάντος Χριστού, η Ανάσταση του Κυρίου αποτελεί πλέον μια ορατή ανάμνηση που συναντάται στην ημέρα της Κυριακής. Έτσι λοιπόν η καθιέρωση της Κυριακής ως την ημέρα που ο Χριστός νίκησε τον θάνατο αποτελεί τον τύπο του μέλλοντος αιώνος, την 8η ημέρα, τον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Η Κυριακή αποτελεί την πρώτη γιορτή μέσα στο χριστιανικό εορτολόγιο, δεδομένου του γεγονότος ότι αυτή η ημέρα είναι η ημέρα που εκφράζει την αιώνια και ανέσπερη αδιάδοχη ημέρα, τον ατελείωτο και αγέραστο εκείνον αιώνα, σύμβολο της σωτηρίας και της αιώνιας ζωής. Το Σάββατο που ως εορτή είχε αναφορά στον παρόντα κόσμο, αντικαθίσταται από την Κυριακή που τύπος της είναι ο Χριστός, που έχει αναφορά πλέον στο μέλλοντα και αιώνιο και ατελεύτητο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Εκτός όμως από το Σάββατο, έχουμε και το Εβραϊκό Πάσχα που τυπολογικά ολοκληρώνεται στο πρόσωπο του Χριστού και πλέον στον καιρό της Καινής Διαθήκης γίνεται λειτουργική γιορτή του Πάσχα. Ο Πασχάλιος Αμνός του βιβλίου της Εξόδου στο κεφάλαιο 12 τώρα πλέον είναι ο ίδιος ο Χριστός. Με αυτήν την επισήμαση, η Ιουδαϊκή γιορτή που βιώνονταν και τελούνταν κατά τους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης τώρα πλέον παίρνει μορφή και ύπαρξη στο ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου, ο οποίος και αποτελεί τον αμνόν, ο οποίος έρει τις αμαρτίες του κόσμου, μιας και ο ίδιος του φέρει τις αμαρτίες μας πάνω του και θυσιάζεται για αυτές. Η πορεία της διαμόρφωσης της χριστιανικής γιορτής μέσα στην ζωή της αρχαίγονης Εκκλησίας έχει ως στόχο και σκοπό να δώσει μορφές μέσα από την Παλαιά Διαθήκη οι οποίες εκφράζονται στο γεγονός και στο πρόσωπο του Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητή η σύνδεση μεταξύ του τύπου της Παλαιάς Διαθήκης και της ουσίας που συναντάται μέσα στον κόσμο και στον καιρό της Καινής Διαθήκης. Κατά τους χρόνους της Καινής Διαθήκης εμφανίζεται η τάση να τονίζεται τόσο η ιστορική βάση που ορίζεται η κάθε γιορτή, έχοντας ουσιαστικά και την έννοια της ιστορικής ακρίβειας για τα ακριβή γεγονότα της Καινής Διαθήκης, όσο και την θεολογική τάση που έβλεπε κυρίως το σωτηριολογικό χαρακτήρα των παραπάνω γεγονότων που περιγράφονται μέσα στη ζωή της Καινής Διαθήκης και ενέχουν από πίσω τους ένα συγκεκριμένο θεολογικό και σωτηριολογικό μήνυμα. Παραδείγματος χάρη, για την Καινή Διαθήκη η εορτή του Πάσχα αποτελούσε η σύνοψη όλου του χριστιανικού μυστηρίου, δηλαδή της άρκωσης, του πάθους, της Ανάστασης, της Ανάληψης, της Καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Από τον 4ο αιώνα και μετά εμφανίζεται η τάση μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, η γιορτή αυτή του Πάσχα δηλαδή, να διασπάται σε πολλές επιμέρους εορτές, οι οποίες εκφράζουν πάλι την ίδια θεολογική σημασία και το ίδιο θεολογικό μήνυμα, με τη μόνη διαφορά ότι τοποθετούνται βάσει της ιστορικής ακριβής ερμηνείας. Φυσικά η διάσπαση αυτή της προηγουμένης ενιαίας εορτής του Πάσχα σε πολλές γιορτές δεν προσβάλλει την ουσία του εορτολογικού κύκλου της Εκκλησίας, γιατί μέσα σε αυτές τις γιορτές τιμάται και δοξάζεται το ίδιο το πρόσωπο του Κυρίου. Άλλωστε, ακόμα και μετά τον 4ο αιώνα, το γεγονός ότι έχουμε την εξέλιξη του λειτουργικού κύκλου ανάμεσα στις γιορτές του Πάσχα και της Επιφανίας του Χριστού αλλά και του Αγιολογικού κύκλου, αυτό δεν εμποδίζει στο να δείξει πως κέντρο της χριστιανικής ζωής είναι ο Χριστός, δηλαδή ο Αναστημένος Μεσσίας. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ας επιστρέψουμε κατόπιν στην εκπομπή μας για να δούμε τελικά το περιεχόμενο της χριστιανικής γιορτής μέσα στον κόσμο της Καινής Διαθήκης και κατόπιν να συνδέσουμε τη χριστιανική γιορτή με την πνευματικότητα ως τρόπο και στάση ζωής μέσα στην Εκκλησία.

0: ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας ασχοληθήκαμε με την παρουσία των εορτών μέσα στον προχριστιανικό ειδωλατρικό κόσμο, καθώς και με την παρουσία των εορτών μέσα στον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης. Είδαμε ταυτόχρονα ότι όλες οι εορτές της Παλαιάς Διαθήκης είχαν ως πρότυπό τους, αλλά κυρίως τύπο εσχατολογικό, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ερχόμενοι λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο, θα πρέπει να τονίσουμε πως το περιεχόμενο μιας χριστιανικής γιορτής είναι χριστοκεντρικό, εκκλησιολογικό και εσχατολογικό πάντοτε. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε ότι πίσω από μία γιορτή θα πρέπει να αναζητούμε πάντοτε εκείνο το θεολογικό μήνυμα που κρύβεται, αλλά κυρίως την προοπτική προς τον Παράδεισο. Γι' αυτό οι χριστιανικές εορτές τον καιρό της Καινής Διαθήκης και μέσα στη ζωή της Εκκλησίας δεν είναι απλά μια ανάμνηση ιστορικών γεγονότων, αλλά κυρίως υπενθύμηση της πορείας του ανθρώπου ως επιστροφή στον Παράδεισο από τον οποίο και εξέπεσε. Έτσι λοιπόν ο χριστιανός γιορτάζει γιατί ακριβώς γιορτάζει ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει ξεκάθαρα στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους κεφάλαιο 5 στίχος 8 πως «και γάρ το Πάσχα ημών, υπερημών ετήθη Χριστός». Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι το περιεχόμενο της γιορτής είναι φρόσινο, γιατί κυρίως ο χριστιανός αποκτά χαρά εξαιτίας της σωτηρίας την οποία έχει πάρει μέσα από το πρόσωπο του Κυρίου. Η εμπειρία της εφρόσινης αυτής κατάστασης που βιώνεται μέσα στο σώμα του Χριστού την Εκκλησία χαρακτηρίζεται από τους πατέρες μας ως Εκκλησία εορταζόντων αξίως του Πνεύματος. Γι' αυτό και οι χριστιανικές εορτές αποκτούν αιώνιες διαστάσεις και γίνονται ακριβώς τύπος της Άνω Χαράς, αφού Χριστός, Εκκλησία και Έσχατα δεν χωρίζονται ποτέ. Το μυστήριο πάνω στο οποίο στηρίζονται όλες οι χριστιανικές εορτές μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι το γεγονός ότι ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν ή να πάσο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε αλλά έχει ζωήν αιώνιον σύμφωνα με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 3 στίχος 16. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε πως καμία χριστιανική γιορτή δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από το μυστήριο του Χριστού που δεν είναι άλλο από το γεγονός της αρκώσεως του Λόγου και της θεώσεως των ανθρώπων. Άλλωστε, σύμφωνα με το Μέγα Αθανάσιο, ο Λόγος άρξε γένετο είναι των άνθρωπων δεκτικών θεότητος ποιήσει. Η παραπάνω αλήθεια, το ότι ο Θεός δηλαδή γίνεται άνθρωπος για να μπορέσει να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και το ότι ο Θεός αναλαμβάνει το έργο της επιστροφής προς τον Παράδεισο του ανθρώπου είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο νοηματοδοτεί κάθε χριστιανική εορτή μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό και λέμε πάντοτε ότι οι χριστιανικές εορτές έχουν ένα περιεχόμενο χριστοκεντρικό αλλά και εσχατολογικό, υπό την έννοια ότι υποδεικνύουν ως πορεία την επιστροφή μας στον Παράδεισο. Για τη ζωή της Εκκλησίας, η έλευση του Χριστού στον κόσμο με την σάρκωση, το πάθος και την Ανάσταση εγγενίασε μια νέα πραγματικότητα. Ο νέος άνθρωπος πλέον γεννιέται και ο κόσμος μεταμορφώνεται. Η Ανάσταση του Χριστού και η νίκη εναντίον του θανάτου είναι εκείνο το σημείο το χρονικό στο οποίο το αιώνιο μπαίνει μέσα στον χρόνο και τον καθιστά ένα διαρκές παρόν, μια διαρκή εορτή. Για τη ζωή της Εκκλησίας, η κάθε γιορτή αποτελεί γιορτή ευχαριστίας και αιώνιας δοξολογίας του Τριαδικού Θεού. Ο Θεός πια δεν τιμάται σε ορισμένα μεγάλα γεγονότα, αλλά είναι το σημείο αναφοράς και μνήμης του ανθρώπου σε κάθε στιγμή, σε κάθε ώρα, σε κάθε ημέρα, σε κάθε γιορτή. Ο χρόνος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας πλέον αποκτά ένα τελείως διαφορετικό νόημα. Η αποκάλυψη του Θεού γίνεται μέσα στον χρόνο, με αποτέλεσμα μέσα σε αυτόν να πραγματώνεται η σωτηρία του ανθρώπου και τελικά ο χρόνος να νοηματοδοτείται με διαφορετικό τρόπο εξαιτίας του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Λόγου. Για τη ζωή της Εκκλησίας, ο άνθρωπος ξεπερνάει πλέον το εμπόδιο του χρόνου. Μπορεί να ζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον στο τώρα, εσχατολογικά, με την προοπτική του μέλλοντος και της αιώνιας βασιλείας.
Με αυτή την έννοια, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τη ζωή του ένα διαρκές Πάσχα, μιας και πάντοτε μπορούμε να καταγγέλουμε τη νίκη του Κυρίου εναντίον του θανάτου. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται κατανοητό ότι οι διάφορες γιορτές που βρίσκονται μέσα στο εκκλησιαστικό έτος αποτελούν ακριβώς το κέντρο εκείνο που μπορούν να οργανώσουν την καινούργια διάσταση του χρόνου. Έτσι, η παρουσία των εορτών του Πάσχα, των Χριστουγέννων, του 15 Αυγούστου, αλλά και οι καθημερινές μνήμες μαρτύρων, μπορούν να δώσουν στον χρόνο μια νέα διάσταση και μια νέα κατεύθυνση, μεταμορφώνοντάς τον και κάνοντας συνεχές παρόν το μέλλον της ιστορίας. Σημείο αναφοράς αυτή τη μεταμόρφωση του χρόνου, αλλά και την καινοτόμηση τόσο της ανθρώπινης φύσης, όσο και των στοιχείων αυτής όπως είναι ο χρόνος, αποτέλεσε η σάρκωση του Λόγου διά της Παναγίας. Με αυτόν τον τρόπο, το φράγμα του χρόνου ξεπερνιέται, αλλά ταυτόχρονα ξεπερνιέται και το φράγμα του τόπου, με αποτέλεσμα να συνεορτάζουν τα επουράνια και τα επίγεια. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να καταλάβουμε και την θεολογία των τροπαρίων της Εκκλησίας μας. Μέσα στα μεγάλα τροπάρια της Εκκλησίας μας συναντάμε τη λέξη σήμερον, η οποία αποδεικνύει ουσιαστικά όχι μόνο τον συνεορτασμό ορατού και οράτου κόσμου, αλλά ταυτόχρονα τον εορτασμό μεγάλων σωτηριωδών γεγονότων της Θείας Οικονομίας που έγιναν στο παρελθόν, στο σήμερα, με σκοπό και προέκταση το αύριο. Έτσι στα μεγαλινάρια του Πάσχα διαβάζουμε «Σήμερον Πάσα κτίσεις αγάλετε και χέρι», ενώ αλλού παρακάτω διαβάζουμε «Νιν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη». «Σήμερον γάρ, ότι σε ορτήσει μην επέστη καιρός, σήμερον γη και θάλασσα, σήμερον τα των Αγίων Άγια γάλλονται». Έτσι κατανοούμε πως όλα τα μεγάλα γεγονότα της οικονομίας του Θεού η Εκκλησία δεν τον εορτάζει ως απλές υπενθυμίσεις του παρελθόντος, αλλά τα τοποθετεί μέσα στο σήμερα, στη ζωή του πιστού, ο οποίος και τα βιώνει εσχατολογικά, βλέποντας πάντοτε την πορεία του προς τον Παράδεισο. Ταυτόχρονα, ο εορτασμός των γεγονότων της Θείας Οικονομίας προσλαμβάνει κοσμικές διαστάσεις. Και αυτό γιατί μέσα στον εορτασμό προσκαλούνται να συνεορτάσουν δοξολογικά όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται πως η εορτή δεν έχει μία ανθρωπολογική μόνο διάσταση, αλλά θα λέγαμε ότι έχει μία κοσμολογική έννοια, δεδομένου του γεγονότος ότι εξαιτίας της εορτής που υπενθυμίζει και βιώνει σωτηριώδη γεγονότα, μπορεί πάνω σε αυτή να χαρεί όλη η κτήση, τόσο υλική όσο και πνευματική. Ταυτόχρονα όμως, οι χριστιανικές εορτές έχουν και ένα βαθύτερο υπαρξιακό νόημα. Ο Σαρκωθής, Σταυρωθής και Αναστάς Κύριος φανέρωσε τη Θεία Ζωή και μας κάλεσε να αποκτήσουμε νουν Χριστού και καρδίαν Χριστού. Μας έδωσε δηλαδή τη δική του χαρά για να ζήσουμε όσο γίνεται σωστότερα τη γιορτή της πίστης μας τον ίδιο τον Χριστό. Αυτή η χαρά που αναφέραμε παραπάνω είναι που πηγάζει μέσα από το Σταυρό και την Ανάσταση ως χαρά του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Η χαρά της χριστιανικής γιορτής αποτελεί εκδήλωση της νέας οντολογικής καταστάσεως, η οποία χαρά αποτελεί καρπό του Αγίου Πνεύματος, τον οποίον καρπό παράγει ο πιστός ως κενός εν Χριστώ άνθρωπος και μέτοχος της καινής κτήσεως. Η χριστιανική εορτή εκφράζει το μήνυμα της χαράς, γιατί ακριβώς η έλευση του Χριστού στον κόσμο είναι το γεγονός εκείνο το οποίο δίνει στον άνθρωπο κάθε εποχής πνευματική χαρά για να κατανοήσει την νίκη εναντίον του θανάτου. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 2 στίχος 10 αναφέρεται «Ιδού γαρ ευαγγελίζομεν ημίν χαράν μεγάλην ή της έστε παντί το λαό». Αυτή η χαρά την οποία αναφέρεται μέσα στο Ευαγγέλιο δεν είναι άλλη από το πρόσωπο του Χριστού που ήρθε στον κόσμο για να σώσει εμάς από την αμαρτία. Οι χριστιανικές εορτές μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μαζί με τα προεόρτια και τα μεθεόρτια δεν είναι τίποτα παραπάνω από την συμμετοχή του καθενός από εμάς στη ζωή του Θεανθρώπου. Θα μπορούσαμε να πούμε πως αιώνια γιορτή των χριστιανών είναι η ένωση και η κοινωνία με τον Χριστό που γίνεται μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας με την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας.
για τη ζωή της Εκκλησίας. Οι χριστιανικές εορτές δεν κάνουν τίποτα παραπάνω από το να προσπαθούν να ανυψώσουν τον άνθρωπο στο αρχέτυπό του που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτή η συμμετοχή στη ζωή και την κοινωνία του Χριστού είναι το στοιχείο αυτό το οποίο αποτελεί ελπίδα για τη ζωή του κάθε χριστιανού, μιας και ο ίδιος ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος για να μπορέσει να ομοιώσει στον Θεό. Σύμφωνα με τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης, δηλαδή ζει, υπάρχει και κινείται μέσα στα μυστήρια. Αυτό σημαίνει πως όλες οι χριστιανικές γιορτές και οι τελετές της Εκκλησίας πηγάζουν από το ένα και μοναδικό μυστήριο του Χριστού. Τα τελούμενα, τα μυστήρια μυσταγωγούν τον άνθρωπο στη ζωή του Χριστού, στη Θεία Ζωή. Από την ώρα κατά την οποία ο άνθρωπος γίνεται μέλος της Εκκλησίας, τότε γίνεται αμέσως και μέτοχος της αυθαρασίας της κοινής κτήσεως, την οποία φυσικά καλείται να φανερώσει μέσα στον κόσμο, μέσα από το χριστιανικό ήθος που αναπτύσσει. Έτσι λοιπόν, σκοπός της εορτής μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι κυρίως να παρουσιαστεί ζωντανός ο σωτήρας μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε, να εμφανιστεί το ολυτρωτικό του έργο και βάσει αυτού να μπορέσει να γίνει προσωπικό βίωμα του καθενός μας η πορεία μας προς το πρόσωπο του Κυρίου. Φυσικά οι χριστιανικές εορτές θα πρέπει να συνδέονται ουσιαστικά με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτό γιατί ενώ οι χριστιανικές εορτές παρουσιάζουν το σωτηριολογικό έργο του Κυρίου στο σήμερα με ένα σταδιακό και αποσπασματικό τρόπο, η βίωση του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, δηλαδή του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της Ουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάλι Παρουσίας, ολοκληρώνεται μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία ως αποκορύφωμα της κάθε χριστιανικής εορτής. Μέσα στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας δεν έχουμε απλά και μόνο μια ιστορική αναδρομή, αλλά οι Άγιοι είναι παρόντες στο σήμερα, ακριβώς γιατί η Θεία Λειτουργία προσφέρεται υπέρ όλων. Σε συνάρτηση με τις χριστιανικές εορτές που υπενθυμίζουν σε εμάς το σχέδιο της οικονομίας του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, βρίσκεται και ο αγιολογικός εορτολογικός κύκλος, ο οποίος και αυτός παίρνει νόημα μέσα από την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Θα πρέπει να τονίσουμε πως η λειτουργική κοινότητα δεν απευθύνεται ποτέ κατευθείαν προς τον εορταζόμενο Άγιο, αλλά η ανάμνησή του γίνεται παρούσα με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που η Εκκλησία εορτάζει την ανάμνηση ενός Αγίου, γίνεται ακριβώς όχι ως ευγνωμοσύνη στον Άγιο για τον θρίαμβο που επιτέλεσε, αλλά χαίρονται τα μέλη της Εκκλησίας και ελπίζουν στη μεσητεία του Αγίου κατά τον χρόνο της εορτής του. Άρα λοιπόν οι Άγιοι δεν τιμώνται ως θρησκευτικοί ήρωες, γιατί αυτό θα ήταν ειδωλολατρία, αλλά κυρίως ως ζωντανά παραδείγματα βιώσεως της εν Χριστώ ανακαίνησης του ανθρώπου, ως φώτα θεουργικά φίλους και αληθινούς γνωστικούς του Θεού και όχι μόνο ως αληθινούς θεράπεοντες του Θεού, αλλά και ως οδηγούς των πιστών εις πάσαν την αλήθεια εν πνεύματι Αγίου. Κάθε φορά που η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου, δεν γίνεται απλά και μόνο για να θυμηθεί ένα παρελθοντικό γεγονός ή να παρουσιάσει μπροστά στους πιστούς την εικόνα ενός ήρωα σύμφωνα με τα πρότυπα του αρχαιοελληνικού κόσμου, αλλά κυρίως γίνεται για να δείξει το πρότυπο εκείνο το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσει ο πιστός, ώστε να καταφέρει και αυτός, μιμούμενος τον βίο του Αγίου, να προσεγγίσει το γεγονός της σωτηρίας φτάνοντας τελικά στη θέωση. Η αναφορά στα πρόσωπα των Αγίων είναι αναφορά που βοηθά τον καθένα από εμάς ξεχωριστά να κατανοήσουμε την πορεία στην οποία βρισκόμαστε και να μπορέσουμε να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο και το μέσο με το οποίο θα φτάσουμε στον Παράδεισο. Επιπλέον, κάθε χριστιανική εορτή, είτε αυτή αναφέρεται στο σχέδιο της οικονομίας του Θεού για μας, είτε ακόμα αναφέρεται στο πρόσωπο ενός Αγίου, δεν αποτελεί απλή ιστορική μνήμη, αλλά γεγονότα που τονίζουν την κατεξοχή μνήμη της Εκκλησίας, δηλαδή την Ανάσταση του Χριστού εναντίον του θανάτου.
Μέσα από τις χριστιανικές εορτές εκφράζεται η χαρά της Εκκλησίας, μια χαρά που στηρίζεται κυρίως στη φιλανθρωπία του Θεού και πηγάζει μέσα από την δική μας σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε το γεγονός ότι έχουμε ελπίδα πως μπορούμε να σωθούμε εξαιτίας του ότι ο ίδιος ο Θεός ανέλαβε να γίνει άνθρωπος ώστε εμείς να γίνουμε θεοί. Με αυτόν τον τρόπο κατανοούμε πως η ίδια η Εκκλησία είναι ένα είδος γιορτής. Όσοι ζούμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας βιώνουμε την Ανάσταση ως ιστορική πραγματικότητα. Μια ιστορική πραγματικότητα που τοποθετεί τον πιστό μυστηριακά στον κόσμο της Θείας Ζωής. Με την Εκκλησία βιώνουμε την 8η ημέρα ως ημέρα τελειότητος και αγάπης, ως ημέρα κατά την οποία πληρώνεται και εκπληρώνονται οι υποσχέσεις του Θεού για τη σωτηρία μας. Έτσι κατανοούμε ότι κάθε γεγονός το οποίο εορτάζεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας δεν είναι απλά ένα ιστορικό γεγονός, αλλά ταυτόχρονα γίνεται εσχατολογικό γεγονός, δεδομένου ότι από την ώρα κατά την οποία το γιορτάζουμε μας υπενθυμίζεται αυτή ακριβώς η αίσθηση των εσχάτων στο σήμερα. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός θα τονίσει πως η Εκκλησία είναι Εκκλησία εορταζόντων, αλλά αιωνίως εφρενωμένων. Το εσχατολογικό στοιχείο κάθε χριστιανικής εορτής ταυτίζεται απόλυτα με την εσχατολογική προοπτική της Εκκλησίας. Η κλίση μας είναι ο Παράδεισος, το πολίτευμα ημών εν ουρανής εστίν. Φυσικά κατανοούμε πως η κάθε γιορτή θα ολοκληρωθεί και θα βρει την πληρότητά της στη μέλουσα βασιλεία. Και αυτό γιατί εδώ ναι μεν γιορτάζουμε με άξονα την εσχατολογική προοπτική της Εκκλησίας, αλλά τελικά τα έσχατα θα βιωθούν εξ ολοκλήρου όταν ο Χριστός θα έρθει εν δόξη κατά τη Δευτέρα παρουσία Του, και εκεί πλέον με την πληρότητα του Παραδείσου θα μπορούμε να ζούμε εφρενόμενοι μέσα στο χώρο της Βασιλείας του Θεού. Άλλωστε, σύμφωνα και με τον Αβά Μακάριο τον Αιγύπτιο, όσοι γιορτάζουν εκεί γαρ επιποθούσιν, εκεί λογίζονται, εκεί ζώσιν, εκεί οι λογισμοί αυτών περιπατούσιν, εκεί ο νους πάντοτε τη διατριβήν έχει. Η ελπίδα της Εκκλησίας για το μέλλον μεγαλώνει τη χαρά όλων, αν και θα πρέπει να σημειώσουμε πως ο μέλλον αιώνας σε σχέση με τον κόσμο έχει ήδη φανερωθεί. Και αυτό γιατί η Βασιλεία των Ουρανών βρίσκεται εν μέσω ημών. Μπορεί το πλήρωμα της χαράς να είναι όταν ο Χριστός θα έρθει κατά τη Δευτέρα.

Αυτός είναι και ο λόγος που χαρακτηρίζονται από τον πρόκλο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως οι χριστιανικές γιορτές ως εξής. «Εν των χριστιανών πανηγύρις, θεία και παράδοξη και όντως πηγέ και θησαυρή σωτηρίας». Το κάθε λειτουργικό έτος αποτελεί αναφορά και χειραγώγηση στην εχριστό ζωή. Ο Χριστός είναι το πρόσωπο το οποίο γεννιέται μέσα στον χρόνο. Είναι αυτός ο οποίος γεννιέται, σταυρώνεται, ανασταίνεται, αναλαμβάνεται και στέλνει το Άγιο Πνεύμα Του πάλι και πάλι σε κάθε εκκλησιαστικό έτος για να ανεβούμε εμείς τις νέες βαθμίδες στη γένεση, στη σταύρωση και στη λήψη του Αγίου Πνεύματος. Άλλωστε η παρουσία των χριστιανικών εορτών μέσα στο χώρο της Εκκλησίας αποτελούν τα τεκμήρια της αγάπης και της συγκατάβασης του Θεού Λόγου για εμάς. Ταυτόχρονα όμως θεωρούνται και οι υπενθυμίσεις των ευεργεσιών του Θεού έτσι ώστε οι πανηγυρίζοντες χριστιανοί να εθυμούνται τις ευεργεσίες αυτών των γιορτών και να οδηγούνται σε δοξολογία προς το πρόσωπο του Κυρίου. Οι χριστιανικές εορτές μας υπενθυμίζουν τον δρόμο της θεώσεως και τη μετοχή στα πνευματικά γεγονότα της ζωής του Χριστού, τα οποία φυσικά απαιτούν και τη δική μας προσπάθεια και το δικό μας έργο. Η αδιάκοπη κοινωνία δοξολογίας με τον Θεό είναι το στοιχείο εκείνο το οποίο καταξιώνει την κάθε χριστιανική εορτή. Σκοπός της Εκκλησίας μας δεν είναι απλά και μόνο να μας παρουσιάσει μια εορτή ώστε να αναπαυθούμε από την πολύβοη πραγματικότητα. Κύριο στόχο έχει να αναπτυχθεί μια προσωπική σχέση και μια αγάπη του κάθε ανθρώπου με την γιορτή ώστε μέσω αυτής να πάρει ο άνθρωπος εκείνα τα σωστικά μηνύματα που χρειάζεται. Γι' αυτό και θα πρέπει ο χριστιανός να εορτάζει μη πανηγυρικός αλλά θεϊκός, μη κοσμικός αλλά υπερκοσμίος. Οι πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τιμάται η κάθε χριστιανική εορτή. Αυτός ο τρόπος είναι που θα βοηθήσει τον άνθρωπο να κατανοήσει το μήνυμα το οποίο επιθυμεί η χριστιανική εορτή να μας δώσει και να μας οδηγήσει τελικά στο σκοπό που είναι η θέωση. Ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος αναφέρει «Λελογισμένος και ευσεβός, μη λαμπάδων φως το σολίγον σβενήμενον, αλλά αυτή καθαρός, ή της ψυχής σου λαμπάς, ή της η γνώσης υπάρχει των θείων και ουρανίων πραγμάτων, ή υπό του Αγίου Πνεύματος χορηγουμένη». Με αυτόν τον τρόπο κατανοείται εύκολα πως η κάθε χριστιανική εορτή αποκτά νόημα από το νόημα που της δίνουμε εμείς. Μάλιστα η ζωή της Εκκλησίας φτάνει σε σημείο να μας υπενθυμίσει πως θα πρέπει όχι μόνο να γιορτάζουμε τις εορτές τις χριστιανικές αλλά να φτάσουμε να γίνουμε και οι ίδιοι μας γιορτή, δηλαδή ο εσωτερικός πνευματικός καθαρισμός να είναι τέτοιος που να δείχνει προς τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε την χαρά για την Ανάσταση, δηλαδή την χαρά μας για την νίκη του Χριστού εναντίον του θανάτου. Αν δεν μπορούμε να εκφράσουμε αυτό το χριστοκεντρικό ήθος που η Εκκλησία βιώνει και εκφράζει με την τέλεση των χριστιανικών εορτών, τότε είναι αδιανόητο και αδύνατο να μπορέσουμε να βιώσουμε χριστιανικά και πνευματικά την κάθε γιορτή μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Άλλωστε, όπως προείπαμε κατά την έναρξη της σημερινής μας εκπομπής, η Εκκλησία ετοιμάζεται να εορτάσει το σωτηριολογικό γεγονός της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Εάν αυτό το γεγονός το εορτάσουμε κοσμικά και όχι πνευματικά, τότε χάνει αμέσως το γεγονός, χάνει αμέσως η ουσία της εορτής και τελικά τα Χριστούγεννα γίνονται άχρηστα, υπό την έννοια ότι μέσα από αυτήν την ίδια την εορτή βγαίνει το πρόσωπο του Κυρίου και άρα ο εορτασμός δεν είναι χριστοκεντρικός αλλά κοσμικός, ο οποίος κοσμικός εορτασμός πάντοτε απομακρύνει τον άνθρωπο από το σκοπό της υπάρξεώς του. Η γιορτή μέσα στο χώρο της Εκκλησίας έχει υπαρξιακή διάσταση και σχετίζεται άμεσα με την αναζήτηση του Θείου από τον άνθρωπο. Η κάθε γιορτή μέσα στην Εκκλησία μας οδηγεί προς την ελπίδα, προς την αλήθεια, προς την ελευθερία, προς την ζωή, προς την πίστη και προς το γεγονός ότι τα πάντα πρέπει να γίνουν ένα πνευματικό πανηγύρι χαράς που προέρχεται μέσα από την νίκη εναντίον του θανάτου.

για τη ζωή της Εκκλησίας, η αρχή και το τέλος κάθε γιορτής. Δεν είναι άλλο από το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος αποτελεί την ολοκλήρωση του έργου της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία των ανθρώπων. Όλες οι χριστιανικές εορτές βιώνονται μέσα στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας που έχει την εσχατολογική προσδοκία της πως τελικά τα πάντα θα οδηγηθούν προς τον Παράδεισο. Οι γιορτές λοιπόν είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο για πνευματική ανανέωση και ενάρετη χριστιανική ζωή. Η προσέγγιση της κάθε γιορτής απαιτεί προσωπικό πνευματικό αγώνα, καθώς εορτή μεγίστη συνειδώς αγαθών. Όλα όμως αυτά θα πρέπει να είναι διατυπωμένα με τέτοιον τρόπο ώστε τελικά να κατανοούν τα μέλη της Εκκλησίας ότι οι χριστιανικές εορτές προσανατολίζουν τον άνθρωπο πάντοτε προς το μέλλον και ποτέ προς τα πίσω. Το πρόσωπο του Κυρίου είναι αυτό το οποίο ορίζει κάθε γιορτή μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, αγαπητοί μου ακροατές, πως ο άνθρωπος που ζει σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου είναι εκείνος ο οποίος κατανοεί και το νόημα που θα πρέπει να δώσει στις χριστιανικές εορτές. Δεν παραλείπω να αναφέρω πως ζούμε σε έναν κόσμο τελείως απαλωτριωμένο. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει χάσει το νόημα και το μήνυμα το οποίο θέλει να δώσει το Ευαγγέλιο για τη ζωή του και κινείται ουσιαστικά χωρίς σκοπό μέσα στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Όμως η Εκκλησία είναι εδώ για να μεταδώσει αυτήν την ελπίδα της Αναστάσεως μέσα από τον τάφο του Κυρίου, για να δείξει ότι οι χριστιανικές εορτές είναι σημεία ανάπαυσης, όχι όμως αμαρτωλής ανάπαυσης, αλλά κυρίως στάσης αιωνίας ζωής, στάσης υπενθύμησης πως τελικά τα πάντα πρέπει να γίνουν Χριστός. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Κάναμε μία αναφορά στη χριστιανική εορτή και στην βίωσή της μέσα στο χώρο της Εκκλησίας για να περάσουμε στις μετέπειτα εκπομπές μας με τις οποίες θα παρουσιάσουμε την ιστορική πορεία της εορτής των Χριστουγέννων, την θεολογία του Αγίου Δωδεκαημέρου, αλλά ταυτόχρονα και το μήνυμα που αυτές οι εορτές θέλουν να περάσουν στον σύγχρονο άνθρωπο. Με τις υπόλοιπες λοιπόν εκπομπές θα μπορέσει ο Κροατής να κατανοήσει αυτό το μήνυμα των Χριστουγέννων και το πώς η Εκκλησία μπορεί και το παρουσιάζει μέσα στον σύγχρονο κόσμο. Ανανεώνουμε λοιπόν φίλες και φίλοι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί, όπου εκεί θα εξετάσουμε την ιστορική εξέλιξη της εορτής των Χριστουγέννων και πώς αυτή πέρασε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Φίλες και φίλοι, χαίρετε!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Το συγκρότημα του Συλλόγου Αδελφότητος Παναγίας Τρικάλων θα μας δώσει σήμερα δημοτικά τραγούδια της περιοχής. Τραγούδια του παλιού καλού καιρού, δημιουργήματα της αγνής ψυχής των ανωνύμων και περκισμένων ανθρώπων του βουνού, που παρά τη φτώχεια και τις όποιες ταλαιπωρίες τους τραγουδούσαν αυθορμήτως όλες τις εκφάνσεις της προσκαίρου ζωής. Μην ξεχνάμε πως στις εποχές του 1800 και μέχρι το βασίλεμα του δημοτικού τραγουδιού περί τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου, το μόνο μέσο επικοινωνίας ήταν η προφορική παράδοση. Γι' αυτό ο λαός τραγουδούσε μεταφέροντας ιστορικά και λαογραφικά γεγονότα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ο Κολοκοντρώνης έλεγε πως τα δημοτικά τραγούδια είναι η εφημερίδα του ελληνικού λαού. Φανταστείτε λοιπόν πως δεν είχε εισχωρήσει στη ζωή του ανθρώπου ακόμα η τεχνολογία της εποχής, γραμμόφωνα δηλαδή και άλλα μέσα, οπότε τα γεγονότα όπως ήταν φυσικό μαθαίνονταν με την προφορική παράδοση. Η Παναγία Τρικάλων λοιπόν, ή αλλιώς Κουτσούφλιανη, έτσι λεγόταν από την εποχή της Τουρκοκρατίας, χάρη στην αγνή ζωή των ντόπιων κράτησε με σεβασμό την ιστορία της, με τη λαϊκή στιχουργία, η οποία παρουσιάζει μουσικολαογραφικό ενδιαφέρον. Τα τραγούδια της σώζουν αρχαία ποιητικά μέτρα όπως ο ιαμβικός 15-σύλλαβος και ο τροχαϊκός 8-σύλλαβος στίχος. Ο ρυθμός που είναι κοινή βάση κάθε τέχνης χρησιμοποιείται και στην παραδοσιακή μελοποιία της Κουτσούφλιανης, διαπιστώνοντας πως και εδώ συντηρείται και ζει το αρχαίο ελληνικό ρυθμικό σύστημα. Η σχέση των θεμάτων των ποιητικών κειμένων με εκείνα τα αρχαία ρητά, τα ομηρικά έπι, αργότερα τα βυζαντινά εκκλησιαστικά κείμενα, είναι κοινή, αφού σε μεγάλο βαθμό αναδεικνύεται η φυλετική συνέχεια μέσα στους αιώνες. Τα καθιστικά τραγούδια της τάβλας ή αλλιώς τραπεζάρκα, όπως λέγονται εδώ, ασχολούνται με διάφορα κοινωνικά θέματα, ένα εκ των οποίων είναι το δίλη της ανθρωπίνου ζωής, όπου ο κάθε νους οριμάζει, γίνεται σοφός, σκεπτόμενος το πέρασμα στην αιώνια ζωή, αναπολώντας τις όμορφες στιγμές των νιάτων, όπου όλα τα παλικάρια έβγαιναν στο Συριάνι μετάλογα. Οι βόλτες τότε πιο ξέγνιαστε στα βουνά, θέλοντας τον άνθρωπο κοντά στη φύση. «Δεν ήμαν νιός καμιά φορά, δεν ήμαν παλικάρι που γκυζηρούσα τα βουνά στο άλογο καβάλα. Τώρα ο μαύρος γέρασα, δεν μπορώ να περπατήσω. Τα ποδαράκια με πονούν, τα γόνατα με σφάζουν», λέει το κουτσουφλιανιώτικο καθιστικό που θα ακούσουμε από τον Κωνσταντίνο Ζούκα. Το ποιητικό κείμενο μας φέρνει στη σκέψη την αρχαία παροιμία «Αετού γύρας κορίδου νεώτης». Το αετού δηλαδή τα γεράματα ισοδυναμούν με του κορυδαλού τα νιάτα. «Δεινών το γύρας, ούγαρ έρχεται μόνον», λέει ο αρχαίος ποιητής Μένανδρος. «Τα γυρατιά έρχονται με όλα τα επακόλουθα». Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Έρχονται τα γερατιά και εκτός από την απόκτηση της σοφίας του νου, έρχονται και οι όμορφες στιγμές όπου οι μεγαλύτεροι θυμούνται πως υπήρξαν νέοι και βουρκώνουν. «Να ήταν τα νιάτα δύο φορές, τα γύρατα καμία. Να ξανανιώσω μια φορά να γίνω παλικάρι, να βάλω το φεσάκι μου να βγαίνω στο παζάρι. Για να πουλώ γεράματα και να αγοράζω νιάτα», ακούμε στην Πελοπόννησο. «Πάντα νιάτα, πάντα κάλλη, δεν ξαναγυρίζουν πάλι σε άλλο στεριανό. Και στα νησιά, ας τραγουδήσω και ας χαρώ, ας παίξω και ας γελάσω, τα νιάτα δεν πουλιώνται πια, να τα ξαναγοράσω». Ας ακούσουμε λοιπόν το καθιστικό της Κουτσούφλιανης που μας οδήγησε στην αναφορά λαογραφικών θεμάτων από την αρχαιότητα, απόδειξη πως δεν απέχουμε πολύ από τους αρχαίους σε ψυχική ιδιοσυγκρασία. Θα ακούσουμε τους μουσικούς. Στο κλαρίνο είναι ο Νίκος Φιλιππίδης, στο βιολί ο Ευάγγελος Λοάνης, στο λαούτο ο Κώστας Φιλιππίδης και στον τέφι ο Νίκος Κατσαρός.

Τα λιβάδια πρασινίζουν και τα μάτια μου δακρύζουν για μια σχήρα στη γατέρα που κρατάει τα λερωμένα. Ρίξτα κάτω τα καημένα και έλα βράδυ με τα μένα. Κι αν δεν δεις καλά από μένα, να μου πάρεις το κεφάλι. Να μου πάρεις το κεφάλι, να το ρίξεις στο ποτάμι. Να το φάνε τα τσιροπούλια και τα μαύρα χελιδόνια. Ήταν το Συρτό στα Τρία, τραγούδι της Άνοιξης που ακούσαμε από τους Κωνσταντίνο Ζούκα, Αθηνά Μαλακασιώτη, Ιωάννη Κουτελέκο, Ελένη Γιώγου, Σωτήριο Αλεξίου, Μαρία Ζούκα, Παναγιώτη Κοντομήτρο, Βάγια Παπαγεωργίου, Νικόλαο Αλεξίου, Μαρία Αλεξίου, Γεώργιο Σάρο και Αναστασία Σάρου. Το τραγούδι αυτό έμεινε ζωντανό χάρη στο γυναικείο φύλλο, όπως και άλλα διαφορών περιοχών. Οι γυναίκες το τραγουδούσαν και το χόρευαν στα πράσινα λιβάδια της Αγίας Τριάδας, της Περλιάντζας και της Αγίας Σωτήρας. Ακολουθεί τραγούδι της Ξενιτιάς σε τσάμικο ρυθμό. «Ήρθε καιρός να φύγουμε και η ώρα για να πάμε. Σια πού θα πας, Λεβέντη μου, να έρθω κι εγώ κοντά σου? Θα πάω για μακρύτερα, πολύ μακριά στα ξένα. Το τίν κακό είναι το χώρισμα και αντάμα δεν μπορούμε». Όπως αλλιώς τα λέγαμε σήμερα, εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Αναφέρεται στην αναχώρηση του ξενιτεμένου. Όσο δύσκολος είναι ο χωρισμός, άλλο τόσο δύσκολη και η ξενιτιά. Η αποχώρηση των νέων από την οικογένεια και τον τόπο καταγωγής γινόταν με το αποχαιρετιστήριο συμπόσιο, όπου μαζευόταν όλο το χωριό και συμβούλευε τον υποψήφιο ξενιτεμένο να προσέχει εκεί στην ξενιτιά και να γράφει γράμματα στους οικείους του για την προκοπή του εκεί, χωρίς βέβαια να τους ξεχνάει. Θλιβερή η ξενιτιά εκείνων των εποχών, γι' αυτό και τραγουδήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Είναι μια απόδειξη συλλογικής κατανόησης των ηθικών επιπτώσεων της μετανάστευσης. Τραγουδά ο Ιωάννης Κουτελέκος.

Η Κουτσούφλιανη είναι βλαχοχώρη και πολλά τραγούδια της ακούγονται μέχρι και σήμερα στη βλαχική διάλεκτο. Η γλώσσα αυτή έχει λατινογενή προέλευση, αφού πρόκειται για κατάλοιπο της ρωμαϊκής κυριαρχίας τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Η χρήση της υπήρξε κυρίως προφορική, ενώ ως γραπτή γλώσσα χρησιμοποιήθηκε από τους βλάχους η ελληνική. Δυστυχώς, λίγοι γνωρίζουν ότι η βλάχη είναι ελληνικό θρακικό φύλο που αναμίχθηκε με τους Ρωμαίους στο χώρο της Δακίας. Το φύλο αυτό εξελίχθηκε με αυτόνομη συνείδηση. Πιστοί στο Βυζάντιο ως το 12ο αιώνα συμμετείχαν στην εξέγερση και την εγκαθίδρυση του δευτέρου βουλγαρικού βασιλείου του Τυρνόβου. Ήταν νομάδες μετακινούμενοι, ποιμενικό φύλο, ορθόδοξο, με ιδιότυπα ήθη και έθιμα. Με την παρουσία τους στις παραδουνάβιες ηγεμονίες καλλιεργήθηκε η εθνική συνείδηση και δημιουργήθηκαν οι απαρχές του εθνικού απελευθερωτικού κινήματος. Ύστερα, μετακινούμενοι νοτιότερα μεταλαμπάδευσαν την ορθόδοξη πίστη τους, τη διάλεκτό τους και την ελληνική εθνική συνείδηση στις επόμενες γενιές. Η μουσική και τα τραγούδια τους είναι συνυφασμένα με την ελληνική παραδοσιακή τεχνοτροπία, αφού ποικίλουν σε ήχους και ρυθμούς. Αυτή είναι και μια ισχυρή απόδειξη της ελληνικότητάς τους, αφού η ονομασία τους δηλώνει ιδιότητα και μόνο. Το επόμενο τραγούδι που ακούμε στη βλαχική διάλεκτο είναι το «Φιάτα φιάτα μορμουσάτα βρε τας γιν λανόι». «Νόι αβέ μου μου ντιμάρι, νου βάι πότς τα τρέτσι». «Κορίτσι μου όμορφο, δηλαδή, θέλεις να έρθεις σε εμάς, έχουμε μεγάλο βουνό, δεν θα μπορέσεις να περάσεις. Πέρδικα θα γίνω, θα σας έρθω». «Φιάτα φιάτα μορμουσάτα βρε τας γιν λανόι». «Νόι αβέ μου αρού η μάρι, νου βάι ποτς τα τρέτσι». «Κορίτσι μου όμορφο, θέλεις να έρθεις σε εμάς, έχουμε μεγάλο ποτάμι, δεν θα μπορέσεις να περάσεις το γιοφύρι». «Θα φτιάξω, γιοφύρι δηλαδή, θα περάσω και θα σας έρθω». «Νόι αβέ μου σου άκρα αράου, νο ραμπούνα, ντουάουλι, βάι φιτσέμ διπέρι, βακνατσέμ». Δηλαδή, εμείς έχουμε και μια κακιά πεθερά, δεν θα μπορέσεις να συνυπάρξεις μαζί της. Λέει τώρα η κόρη, πεθερά κακιά εκείνη, νύφη καλή εγώ, αν δεν τα βρούμε θα πιαστούμε από τα μαλλιά. Το τραγούδι είναι θεμελιωμένο σε ρυθμό καλαματιανό και καταφαίνεται η αποφασιστικότητα της νύφης να παντρευτεί εκείνον που αγαπά. Η αγάπη που σε όλα τα τραγούδια του λαού μας κερδίζει πάντοτε.

Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Τραγούδι της αγάπης το Συρτό στα Τρία που ακούσαμε. Όπως αναφέραμε, η αγάπη είναι τόσο δυνατή που δεν κοιτάζει φυλές, εθνικότητες και πλούτη. Πέρα στην Ανατολή και στην Ανδριανούπολη, εκεί πουλούν γλυκό κρασί και όλοι οι Τούρκοι τόπιναν. Κι ένας παλιοκόνιαρος τόπινε δεν πλήρωνε. Δώσ' μου, Τούρκε, τάρματα, δεν σου δίνω τάρματα. Θα σου δώσω μια κυρά με τα φλουριά. Δεν τη θέλω την κυρά, έχω βλάχα από τα βουνά. Τραγούδι της εποχής της τουρκοκρατίας. Εδώ υποταγμένος ο Τούρκος στην αγάπη του, στη βλάχα δηλαδή από τα βουνά και από τα κρύα τα νερά, δεν ντρέπεται να το μαρτυρήσει σε μια ελληνική ναι μεν πόλη, αλλά σκλαβωμένη. Η Ανδριανούπολη υπήρξε η τρίτη πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1463 ως το 1453, πριν η Κωνσταντινούπολη γίνει η τέταρτη και οριστική πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας. Φημιζόταν για το εμπόριό της και τους πραγματευτάδες της που διαλαλούσαν την πραμάτια τους μέσα στους πλακόστρωτους δρόμους της. Εκτός της πόλεως όμως, οι πραγματευτάδες κινούνταν σε όλο το σκλαβωμένο ελλαδικό χώρο και τούτο μαρτυρείται σε τραγούδια πολλών περιοχών. Όλα τα πουλάκια ζυγά ζυγά, τα χελιδονάκια ζευγαρωτά, τόριμο τα ειδώνει το μοναχό, περπατεί στους κάμπους με τον αητό. Περπατεί και λέει και κελαϊδί, Ανδριανουπολίτη πραγματευτή που την εδιαλέξε σε αυτή τη νιά, την ξανθομαλούσα την πατρινιά ακούμε σε καλαματιανό της Πελοποννήσου. Ανδριανουπολίτη λοιπόν πραγματευτή και όχι άνδρα μου πολίτη πραγματευτή όπως συνήθως ακούμε. Εάν προσέξουμε τη λανθασμένη από άγνοια φράση «άνδρα μου πολίτη πραγματευτή», θα διαπιστώσουμε ότι η γυναίκα του χαίρεται που βρήκε ο άντρας της άλλη γυναίκα. Έτσι χάνεται λοιπόν το νόημα. Τι χαρά μπορεί να κάνει μια γυναίκα όταν ο άντρας βρίσκει νεοτέρη. Αντιλαμβάνεστε πόσα λάθη υπάρχουν στα ποιητικά κείμενα λόγω άγνοιας. Γι' αυτό λοιπόν «Ανδριανουπολίτη πραγματευτή» που διάλεξε την όμορφη κόρη την πατρινιά για να την κάνει στέρη. Ακολουθεί τώρα τραγούδι του ακριτικού κύκλου σε ρυθμό Συρτό στα Τρία. Τώρα μαγιά, τώρα δροσιά, τώρα το καλοκαίρι. Τώρα κι ο ξένος βούλεται στον τόπο του να πάει. Νύχτα σελώνει τάλογο, νύχτα το καλυγώνει. Βάζει ασημένια πέταλα, καρφιά μαλαματένια. Με τον ερχομό της άνοιξης γυρίζει και ο ξενιτεμένος στον τόπο του. Κατά μαρτυρία των ντόπιων, το συγκεκριμένο τραγούδι το έλεγαν την Πρωτομαγιά, όταν έβαζαν τα κλείδωνα μέχρι τις εορτές των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Με το γύρισμα τα ίσα τα ίσα εννοούνται εδώ μικρά μοβ ευωδιαστά λουλούδια.

ήταν το τραγούδι σε βλαχική πάντοτε διάλεκτο «Τούτι Βέρουρλι». Ότι δηλαδή όλα τα καλοκαίρια καλοκαίριαζα στρουμπούλο μου και τώρα το φθινόπωρο που έρχεται είναι καιρός να στεφανωθούμε. Τραγούδι του γάμου σε ρυθμό δοχμίων ποδών, σύμφωνα με την αρχαία θεωρία της μουσικής, και για τους νεότερους 8 τέταρτα. Συγκαθιστός χορός, όπως λέγεται, στην Κουτσούφλιανη. Στο τραγούδι ήταν ο Κωνσταντίνος Ζούκας. Η ιστορία της Κουτσούφλιανης χάνεται στα βάθη των αιώνων και ζωντανή μαρτυρία και πηγή είναι τα τραγούδια της. Τραγούδια που θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε σε επόμενες εκπομπές μας, χάρη στην προσπάθεια καταγραφής που είχε γίνει παλαιότερα με πρωτοβουλία του Συλλόγου της Αδελφότητος Παναγίας Τρικάλων. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τραγούδι της Λαμπρής. «Σήμερα δέσπο Πασχαλιά και αύριο πανηγύρι, παλάζουν μάνες τα παιδιά και πεθερές τις νύφες. Και εσύ δέσπο δε φάνηκες μες στο χορό να μπαίνεις. Μάνα μου κλαίει το παιδί, κλαίει και δε μερώνει. Δέσπο μου δώσ' του το ένα αυγό, δώσ' του για να μερώσει. Κι αν δε μερώσει κάποτο, σκάψε παράχωσέ του». Το έλεγαν τη Λαμπρή τη Δευτέρα και την Τρίτη του Πάσχα. Η κατακλίδα μας δείχνει πως την ημέρα της Λαμπρής όλος ο ορθόδοξος ελληνισμός πανηγύριζε την Ανάσταση του Κυρίου μας. Τόσο σημαντική είναι που κάνει τον άνθρωπο να εφρανθεί, να χαρεί. Η Εκκλησία μας διδάσκει πως εάν κάποιος, είτε συγγενής είτε φίλος, έχει φύγει από την πρόσκαιρο ζωή, εμείς καλούμαστε από την ίδια την Εκκλησία να ψάλουμε στους ναούς το Χριστός Ανέστη, δείχνοντας πως ο Θεός είναι πάνω από τα μάταια κοσμικά. Δίνει σε όλους μας απλόχερα τη Βασιλεία των Ουρανών, πετώντας από πάνω μας τον κακό μας εαυτό. Και πρέπει να πηγαίνουμε τις Άγιες αυτές οι μέρες στην Εκκλησία, να είστε σίγουροι πως και οι ψυχές των κεκοιμημένων εφραίνονται με την Ανάσταση. Γι' αυτό συμβολικός μεν, ουσιαστικός δε η λαϊκή μούσα απαντά «Δέσπο μου, δώσ' του και να βγω, δώσ' του για να μερώσει. Και αν δεν μερώσει κιάπουτο, σκάψε παράχωσέ του». Διδακτικά τα τραγούδια, συνυφασμένα με την Ορθόδοξη παράδοση. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Νίκος Φιλιππίδης, βιολί Ευάγγελος Λοάνης, λαούτο Κώστας Φιλιππίδης και ντέφι Νίκος Κατσαρός. Τραγούδησαν οι Κωνσταντίνος Ζούκας, Αθηνά Μαλακασιώτη, Ιωάννης Κουτελέκος, Ελένη Ζιώγου, Σωτήριο

Αλεξίου, Μαρία Ζούκα, Παναγιώτης Κοντομήτρος, Βάγια Παπαγεωργίου, Νικόλαος Αλεξίου, Μαρία Αλεξίου, Γεώργιος Σάρος και Αναστασία Σάρου. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
3: Ένα μας όλος ο παράδεισος.

στο ευωδιασμένο του το δίλι που αργοπεθαίνει μέσα στα μοίρα. Θέλω να αφήσω την ψυχή μου κάποιο τραγούδι να σου πει. Μα ως να'ρθει ο στίχος μου στα χείλη, λιώνει και χάνεται και σβεί, κι ούτε τον ήχο πιάνει λύρα, κι ούτε τα λόγια το κονδύλι. Ως να σου ψάλω όπως το θέλω, πλάστη δικέ μου και του κόσμου. Μέσα μου ανέκφραστην υπόθη, και πρέπει να έχω άρπες αγγέλων, ήχο να κάμω και σκοπό μου, ό,τι για σε η ψυχή μου νιώθει. Το πιο καλό δοξαστικό μου θα μένει αυτό που δεν υπόθη.

με λόγια από καρδιά ανυπόκριτη, καρδιά που έζησε και ακόμα ζει για να υμνολογεί τον Χριστό μας. Με ποίηση του Γάμα Βερίτη σας συναντάμε, χαίρετε και σήμερα αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό του της εδώ της ραδιοφωνικής συναλληλίας της εβδομαδιαίας, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει αυτή η εκπομπή, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πυκνώνουν. Πυκνώνουν, προελάβουν και ενίοτε παρελάβουν. Το είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, πως στις μέρες μας φαίνεται να θησαυρίζουμε κατά το Παύλιο ρήμα. Οργή. Εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού. Με τη σκληρότητά μας, την αμετανόητη καρδιά μας, με τον να καταφρονούμε τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού, να αγνοούμε ότι όλος αυτός ο χρόνος που μας δίνεται μόνο για να μετανοούμε. Δυστυχώς όμως στις μέρες μας φαίνεται περισσότερο οι άνθρωποι να αγαπούν το σκοτάδι παρά το φως. Εν αυτό ζωή είναι, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Πάλι λόγια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έρχονται να μας βρουν, να μας γεμίσουν την ψυχή με ελπίδα πως σε αυτόν τον πόλεμο με το σκοτάδι του Χριστού μας το φως θα περιβάλλει τις ψυχές μας και θα τις δύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος.

Ευχές για να σας βρίσκουμε με αυτήν την ελπίδα και με αυτό το φως στις ψυχές σας, όπου και αν σας συναντάμε τούτη την ώρα που η εκπομπή μας μεταδίδεται σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια. Ιδίως σφιχταγκαλιάζουμε και στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους της υπομονής και της ελπίδας, που ιδίως στις νυχτερινές ώρες ακούν και με την ψυχούλα τους την πλουσιόδωρη μας στέλνουν την ενισχυτική προσευχητική τους αγάπη. Να στείλουμε και εμείς τις δικές μας ευχές για δύναμη και φως εξύψους σε όλους όσοι ακούν και σε όλους όσοι μοχθούν, ώστε η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο, σε όλους αυτούς που εργάζονται στον ασύνορο αμπελώνα του Χριστού μας και ιδίως στο μετερίζει αυτό, στον άμβονα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Πώς να σου ψάλω όπως το θέλω πλάστη δικέ μου και του κόσμου. Ένα μας όλος ο παράδεισος. Ακούσαμε τον τίτλο στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Εγώ δεν πιστεύω. Φυσικά και πιστεύω. Στη φύση, στην πλάση, στη δημιουργία. Ο Δημιουργός Θεός, ο πλάστης, το υπέρτατο όν, το έχω φιλοσοφήσει. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Φυσικά. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μπορεί να είναι τυχαία. Φυσικά κάτι υπάρχει. Και τι είναι ο Θεός για σένα, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου? Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν στην αγάπη. Μόνο αγάπη. Στον Χριστό πιστεύεις? Βέβαια, βέβαια. Υπήρξε αποδεδειγμένα. Μέγα πρόσωπο, ιστορικό, σπουδαίος. Δίδαξε την αγάπη, τη συγχώρεση. Και ήταν μέγας σοσιαλιστής. Τι ήταν? Μέγας σοσιαλιστής, κομμουνιστής, ο πρώτος. Δεν έχεις ακούσει εκείνον τον στίχο που λέει «Κομμουνιστής ο Ιησούς ο πλέον κορυφαίος και μέγιστος αγωνιστής ήταν ο Ναζωραίος. Γι' αυτό και τον θανάτωσαν οι πλούσιοι Εβραίοι, τα πλούτη τους μη μοιραστούν δεν θέλαν οι χιδαίοι». Το λέγει ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, πως όλοι οι παραπάνω τύποι των πιστών, εντός εισαγωγικών, είναι για το σκοτάδι το αιώνιο. Ένας είναι ο Θεός της Ορθοδοξίας μας, της μόνης αληθινής πίστης, του μοναδικού φωτός του κόσμου. Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος ο Ναζαρινός, όπως ακριβώς τον ευαγγελίστηκε ο ενδεξιής καθήμενος άγγελος στις μυροφόρες το πάντερπνο πρωινό της πίστης μας, το πρωινό της Αναστάσεως. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όπως τον ομολόγησε ο Απόστολος Πέτρος, όταν ο Κύριος μας ρώτησε τους μαθητές του. Όλοι οι άλλοι, οι δικοί μας Χριστοί, απέχουν από τον αληθινό Πατέρα όσο απέχει η λογική από την πίστη. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, μονάδα μέτρησης τούτης της απόστασης. Κι όμως, έρχεται ένα ταπεινό και εξουθενημένο τούτου του κόσμου να την εκμηδενήσει αυτήν την απόσταση με ένα δάκρυ, με μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή. Βοήθημη τη απιστία. Πολλοί μιλούν για τον Χριστό. Πολλοί τολμούν
εθράσος φύλαυτο και παρησία ανθρωπάρισκη. Συγχωρέστε με. Κάποιοι ξεκινούν να μιλούν για τον Χριστό, λες, και αναφέρονται σε έναν μακρινό, έναν απλησίαστο, σαν έναν που κάποτε, ναι, υπήρξε ανάμεσα σε άλλους πολλούς, σαν να μην είναι αυτός ο ένας. Η αρχή και το τέλος, το α και το ω, το φως, η ελπίδα, η ζωή, η αλήθεια. Ένας Χριστός στον ουρανό, πάνω από τα σύννεφα, περιορισμένος, εγκλωβισμένος εκεί. Ήταν μια μαμά και ένα παιδάκι και η μαμά μάλωνε το παιδάκι της γιατί έκανε αταξίες. Κάποια στιγμή του είπε, «Μα σε βλέπει ο Θεός, δεν έχουμε πει». Σταμάτησε για λίγο το παιδί. Μα ύστερα από λίγο συνέχισε να κάνει την αταξία του. «Τώρα γιατί το ξανακάνεις», τον ρώτησε η μανούλα του. «Γιατί μαμά τώρα συνέφιασε», της απάντησε.

ένας Χριστός έξω από την πόρτα του δωματίου μας, του σπιτιού μας. Ελεγχόμενος Χριστός, ως το ιερό, το τέμπλο, άντε και τις πρώτες σειρές των καθισμάτων στην Εκκλησία. Εν αναμονή μιας βάπτισης, δεν πάει πολύς καιρός από τότε, εδώ στα μέρη που ζω, είδα έναν άνθρωπο που κάπνιζε μπροστά στο παράθυρο της εκκλησίας, μέσα στην εκκλησία. Το διανοούμαστε. Σου λέει, λείπει τώρα ο Θεός, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα το μυστήριο. Σαν το παιδάκι. Αφού δεν ακούω ψαλμωδίες, θα φυσήξω και έξω από το παράθυρο. Όλα καλά. Δυστυχώς αυτό το κάπως ακραίο, αλλά πιστέψτε με, τόσο αληθινό παράδειγμα, χαρακτηρίζει απόλυτα τη σχέση μας. Η σχέση των σημερινών χριστιανών με τον Θεό. Δεν θα πούμε, αδελφοί μου, το πλέον αντιληπτό, το πανθομολογούμενο, ότι απουσιάζει πλήρως ο φόβος του Θεού με την έννοια του σεβασμού στις μέρες μας. Θα πούμε ότι λείπει σχεδόν ολότελα η προσωπική σχέση μαζί Του. Δεν κατανοούμε ή δεν θέλουμε να κατανοήσουμε πως ο Χριστός μας, δεν απουσιάζει ποτέ μα ποτέ από δίπλα μας. Και πόσο χαιρόμαστε, αλήθεια, όταν ακούμε κάποιους ή διαβάζουμε κάποιους και στην αναφορά τους στον Χριστό και στην Παναγία και στους Αγίους βάζουν δίπλα μια αντωνυμία που χωράει όλη την ελπίδα και την προσδοκία του Παραδείσου. Πώς μας συγκινεί να ακούμε και να διαβάζουμε για τον Χριστό μας, την Παναγία μας, τους Αγίους μας. Αυτό το μας φανερώνει την διαρκή μας, την ατελεύτητη προσπάθειά μας για τον αγιασμό, το σκοπό μας να γίνουμε του Θεού οικοί, των Αγίων συμπολίτες. Ένα μαζί Του, ένα, σύσσωμοι και σύνεμοι. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος, που μπορεί για λίγο να πέρασε από τον πρόσκαιρο του το κόσμο, μα άφησε, πόσο υπέροχα, άφησε ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη του γραφίδα. Ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης, Αλέξανδρος Γκιάλας. Μας κάνει και χαιρόμαστε τόσο η ανάγνωση των ποιημάτων του. Με λησταγής γραφή, ριγμένη σαν δάκρυ διαμαντένιο μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας. Και εκεί στοιχείο που ακούγεται τούτη η εκπομπή, πόσο καμαρώνουν, πόσο καυχόνται για αυτόν τον σπουδαίο ποιητή, τον Γάμα Βερίτη, τον Αλέξανδρο Γκιάλα, που έφυγε από τον κόσμο αυτόν στις 5 Μαΐου του 1948 σε ηλικία μόλις 33 ετών. Στα χρόνια του Χριστού μας δηλαδή. Παλεύοντας από πολύ νέος με τον πόνο, αφήνοντας όμως πίσω του σπουδαίο έργο, παραδομένο στις γενιές, τις μετέπειτα και προπαντός τους νέους. Τον αγαπούν πολύ και είναι τόσο ελπιδοφόρο αυτό οι νέοι τον Γάμα Βερίτη. Το όνομά του Γάμα Βερίτης δεν σημαίνει, όπως πολλοί νομίζουν, Γεώργιος Βερίτης. Και εγώ αυτό πίστευα κάποτε, όταν τον πρώτο διάβαζα. Το Γάμα Βερίτη σημαίνει Γεωργός Βερίτης, αληθινός, από το λατινικό veritas, veritatis.
Έτσι αυτός ο σπουδαίος ημνητής του Χριστού μας επέλεξε να ονομάζεται Γάμα Βερίτης, δηλαδή καλός σπορέας, αληθινός, γεωργός. Τα πρώτα ποίηματά του τα υπογράφει με το ψευδώνυμο Λαμπρινός και Πέτασος. Όποιος έχει έστω και λίγο διαβάσει από την ποίηση του Βερίτη δεν μπορεί παρά να νιώσει την προσευχητική της και μόνο διάσταση. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, αδελφοί μου, πως ο Βερίτης έμεινε γνωστός ως ο ποιητής του Χριστού. Ένα τόσο σύντομο πέρασμα, μα τόσο σημαντικό για την χριστιανική ποιήση, για την ποιήση γενικότερα. Η γνώση και το βίωμα της ορθόδοξης πίστης μας πήγαζε και πηγάζει από κάθε λέξη που έπεμπε με τις γραφές του, σαν θυμίαμα στον ουρανό.

και θα διαβάσουμε αρκετά από τα ποίηματά του στη σημερινή εκπομπή. Διάσπαρτα μέσα θα ακουστούν μαζί με κείμενα πατέρων που αφορούν στο σημερινό μας θέμα, σε αυτή την προσωπική σχέση που πρέπει να υπάρχει με τον Χριστό μας. Και αυτό το πρέπει είναι λυτρωτικό, δεν είναι καταναγκαστικό. Τα καντιλάκια στο ιερό σαν ναν από παλιό καιρό. Κι απ' άλλο μοναστήρι στάθηκαν στους Αγίους μπροστά κόκκινα στράκια γελαστά, πεσμένα στο ποτήρι. Όλα σαγγίζουν απαλά, σεμνά κι αθώα και σιγαλά, κι θόλοι στάζουνε γαλήνη. Τέτοια γαλήνη ας απλωθεί, κι όλου του κόσμου που πενθεί τον πόνο ας απαλύνει. Άγρυπνη μέσα μου η ψυχή, ρουφά της χάρη στη βροχή, σαν διψασμένο ελάφι. Και ζωντανεύουν ξαφνικά κάποια θαμμένα μυστικά και ανοίγουν κάποιοι τάφοι. Μέσα μου κάτι ξαναζεί που μεγαλώσαμε μαζί και το είχα λησμονήσει. Σε ευχαριστώ, Χριστέ, πολύ που βάζεις μια ανατολή μετά από κάθε δύση. Να και οι ψυχές μας που αγρυπνούν και στάγιο δείπνο σου δείπνουν απόψε λατρευτέ μας. Ακόμα δεν ξημέρωσε κι είμαστε πάρορα μεσέ και θα είμαστε Χριστέ μας.

Στην ποίηση του Βερίτη θα ρούμε πως κανείς μπορεί να διακρίνει την προσωπική αυτή σχέση, την αληθινή, την κρυστάλλινη σχέση του με τον Χριστό μας, χωρίς κρυφά νοήματα και πασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο, μήπως και τον πουν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούν τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Ομολογητής, αγωνιστής, θαραλέος χριστιανός που δεν δίστασε ποτέ, είτε άμεσα είτε έμεσα, να προσθέσει ένα μου και ένα μας σημά στον Χριστό.

Βλαστήμιες κι αναθέματα ξεσπούν ολόγυρά σου. Φαρμακερέσαν τα καρφιά και σχίζουν την καρδιά σου. Κι ό, πονεμένε μου Χριστέ, στη σκοτεινιάν αυτή, που όμοια με μαύρη κόλαση χυμά στον Γολγοθά σου, τι γλυκό φως εσκόρπισε το βλέμμα ενός ληστή.

του πολυσεβάστου και πολυγραφότατου πατρός Δημητρίου Μπόκου το κείμενο που ακολουθεί. Τον ευχαριστούμε για αυτήν την πνευματική εργασία που δεν σταματά να την μοιράζει απλόχερα σε όλους μας. «Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός», ο τίτλος του κειμένου του που ακολουθεί. Πολλοί της μόδας έγιναν στην εποχή μας και θεωρούνται μοντέρνες ιδέες, τα θολά, βαλτωμένα απόνερα πολύ παλιών θρησκευτικών θεωριών για το τι είναι ο Θεός και ποια είναι η σημασία του για τον άνθρωπο. Το να μιλάει κανείς σήμερα με τους παροχημένους εντός εισαγωγικών όρους Χριστός, Παναγία, Αγία Τριάδα, Προσευχή, Άγγελος, Δαίμονας, Διάβολος, Άγιος, Θαύμα, Θεός και μάλιστα Θεός πρόσωπο, είναι πολύ ξεπερασμένο. Αντιθέτως, αν πει τις μαγικές λέξεις ανώτερη ή απρόσωπη δύναμη, συμπαντική ή θετική ή αρνητική ενέργεια, προσωπική άβρα, διαλογισμός, γιόγκα, εξωσωματική εμπειρία κλπ. Είναι ευθυγραμμισμένος απόλυτα με την προοδευτική κουλτουριάρικη διανόηση που, νομίζοντας ότι έχει εξελιχθεί και φτάσει σε ανώτερη γνώση, περιφρονεί οτιδήποτε δεν ανήκει στην γνώση εντός εισαγωγικών αυτή. Αλλά τι σημαίνει απρόσωπη δύναμη? Μια δύναμη που δεν προσωποποιείται σε μια συγκεκριμένη οντότητα. Μια ουσία, μια φύση που δεν υλοποιείται σε μια ιδιαίτερη ενσυνείδητη μορφή. Δεν υποστασιάζεται σε πρόσωπο, όπως λέει η θεολογική γλώσσα, δεν αποτελεί μια αυτοτελή ύπαρξη. Συνεπώς, δεν έχει τα γνωρίσματα, τις ιδιότητες ενός διακεκριμένου όντος. Δηλαδή, δεν έχει καμιά συνείδηση του εαυτού της. Δεν ξέρει ότι υπάρχει, εφόσον δεν μπορεί να σκεφτεί. Είναι υποταγμένη στους νόμους που διέπουν τη φύση της. Δεν έχει προσωπική ελευθερία να κινηθεί έξω από αυτούς, να ενεργήσει, να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει προσωπική θέληση, ούτε προσωπικά συναισθήματα ή οτιδήποτε άλλο προσωπικό χαρακτηρίζει μια χωριστή ύπαρξη. Ας το δούμε, συνεχίζει ο πατήρ Δημήτριος. Ας το δούμε για πιο εύκολα σε μια φυσική δύναμη. Ας πάρουμε την ενέργεια σε μια από τις γνωστές της μορφές, παραδείγματος χάρη τον ηλεκτρισμό. Γεμίζει τον φυσικό κόσμο χωρίς να υλοποιείται σε μια συγκεκριμένη, ξεχωριστή, συνειδητή ύπαρξη που να μπορεί δηλαδή να σκέφτεται, να αισθάνεται, να γνωρίζει άλλα όντα, να έρχεται σε σχέση μαζί τους, να αγαπά ή να μισεί. Όποιος το ισχυριστεί αυτό θα θεωρηθεί αμέσως ηλίθιος. Εκδηλώνεται μόνο όπως επιβάλλουν οι φυσικοί νόμοι που την διέπουν. Δεν έχει προσωπική ελευθερία, ούτε θέληση. Ούτε θέληση να πράξει κάτι που δεν εντάσσεται στους νόμους αυτούς. Δεν έχει συνείδηση της ύπαρξής της, δηλαδή δεν ξέρει καν ότι υπάρχει σαν ουσία ή ενέργεια. Είναι μια τυφλή δύναμη. Όποιος μπορεί να ελέγξει τους φυσικούς νόμους μπορεί να ρυθμίσει και τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί ο ηλεκτρισμός. Έτσι ο άνθρωπος υποτάσσει τον ηλεκτρισμό και του υπαγορεύει με τι τρόπο θα εκδηλώνεται. Εκεί όμως που δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος των φυσικών νόμων, ο ηλεκτρισμός δρά τυφλά και ο άνθρωπος είναι έρμεο της απρόσωπης δύναμής του. Παραδείγματος χάρη, με έναν κεραυνό. Δεν μπορεί να ελπίζει σε κάποια ευσπλαχνία εκ μέρους μιας αδυσόπιτης τυφλής δύναμης. Τι σημαίνει προσωπική ύπαρξη? Να υπάρχει κάποιος με συγκεκριμένη οντότητα. Να έχει συνείδηση του εαυτού του, να νιώθει, να ξέρει ότι υπάρχει, να γνωρίζει τον εαυτό του, δηλαδή να μπορεί να πει «Είμαι ο τάδε», να είναι πρόσωπο, προσωπικότητα, να σκέφτεται, να θέλει, να μπορεί να ενεργήσει ελεύθερα είτε για το καλό του, είτε για το κακό του, να έχει συναισθήματα, να μπορεί να αγαπήσει ή να μισήσει. Να μπορεί δηλαδή να σχετιστεί κατά βούληση με άλλα συνειδητά όντα,
να κινηθεί προς αυτά ή να απομακρυνθεί από κοντά τους. Να έχει όλα τα γνωρίσματα μιας ύπαρξης που έχει ενσυνείδητη αίσθηση του εαυτού της. Τέτοια όμως ύπαρξη ενσυνείδητη, προσωπική, όχι απρόσωπη, είναι και ο Θεός, όπως μας τον φανέρωσε ο Χριστός. Έχει απόλυτη συνείδηση ότι υπάρχει. Είναι ελεύθερος να ενεργήσει όπως θέλει. Δεν υποτάσσεται παρά την θέλησή του σε κανέναν τυφλό νόμο. Έχει την ικανότητα να αγαπάει και μάλιστα απέραντα. Γνωρίζει τον άνθρωπο, μπορεί και θέλει να σχετίζεται μαζί του και μάλιστα τον προσκαλεί σε μια ελεύθερη πάντα πραγματική ένωση μαζί του. Όπου ο άνθρωπος δεν χάνει το δικό του πρόσωπο, τη δική του ύπαρξη, τη δική του αυτοσυνειδησία, αλλά δέχεται την ενέργεια, την αγάπη του Θεού. Και χωρίς να χάσει τίποτε από τη δική του ενσυνείδητη οντότητα, βιώνει και μιαν άλλη θαυμαστή πραγματικότητα. Σαν το σίδερο που θερμαίνεται στη φωτιά, ενώνεται με την ενέργειά της, τη θερμότητα, και κοκκινίζει, χωρίς να πάβει ποτέ να είναι σίδερο. Η ένωση όμως με μια πρόσωπη τυφλή θεότητα, λένε οι υπέρμαχοί της, σημαίνει να διαλυθεί η ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στην απρόσωπη, ανώτερη δύναμη. Όπως πέφτει μια σταγόνα στον ωκεανό και διαχέεται, χάνεται, γίνεται ένα μαζί του. Από εκεί και πέρα η σταγόνα πάβει να υπάρχει ξεχωριστά, να έχει προσωπική ζωή, ελευθερία, οντότητα. Ούτε ο ωκεανός ούτε η σταγόνα έχουν αίσθηση ότι υπάρχουν. Η οποιαδήποτε ενέργειά τους υποτάσσεται στους νόμους που διέπουν τη φύση του νερού. Δηλαδή, ένωση με απρόσωπη δύναμη σημαίνει στο εξής ουσιαστικά ανυπαρξία για μένα. Απώλεια της αίσθησής μου ότι υπάρχω προσωπικά. Γι' αυτό και προτιμώ τον Θεό που υπάρχει ως πρόσωπο και μάλιστα τριαδικά. Τον Θεό που ξέρει τι του γίνεται, γνωρίζει καλά τον εαυτό του, αλλά γνωρίζει και μένα με το όνομά μου. Με αγαπάει, με καλεί χωρίς να με αναγκάζει κοντά του και μου χαρίζει μια αιώνια, προσωπική, ενσυνείδητη ζωή, πληθωρικά γεμάτη από τον υπέροχο πλούτο της δικής του ζωής. Τον ένα τριαδικό Θεό που κοντά σε μένα γνωρίζει και όλα τα άλλα λογικά του πρόβατα, τα καλεί κατ' όνομα και κάνει τα πάντα για αυτά ώστε να τα συναγάγει εις μίαν πίμνη. Είναι η μόνη διαθέσιμη προσφορά αυτού του είδους. Η μόνη. Πώς να την απορρίψω. Γι' αυτό και πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή και εις το Πνεύμα του Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, στον τρισυπόστατο προσωπικό Θεό, τον οποίο ανακαλύπτω και συναντώ σε μια ασύγκριτη σχέση αγάπης, μόνο μέσα στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία μου. Του πατρός Δημητρίου Μπόκου, ένα κείμενο με τίτλο «Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός», περιέχεται στην αντιήλη αυτήν την εξαιρετική περιοδική έκδοση από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στην Πρέβεζα. Υπάρχει και στο διαδίκτυο και οφείλουμε όλοι να διαδίδουμε την αντιήλη, να εκτυπώνουμε και να προωθούμε, είτε γραπτά είτε διαδικτυακά, τα υπέροχα κείμενά της προς ψυχοφέλεια όλων των αδελφών μας. Και η ποίηση του Βερίτη που έρχεται να πλημμυρίσει τις καρδιές μας με αυτό το υπέροχο φως, με αυτή την δύναμη, με αυτό τον πλούτο.
Μαζί θα περπατήσουμε, χέρι με χέρι, στο δρόμο τούτο που στη θέωση θα μας φέρει. Μαζί θα περπατήσουμε χειμώνες, καλοκαίρια, και στις γαλήνες τις στιγμές και στα αγριοκέρια. Ο δρόμος ανηφορικός και δύσκολος ο τόπος, μα σαν μονιάζουν αδελφοί και αντάμα ξεκινάνε. Ίσιος ο δρόμος γίνεται κι ανάλαφρος ο κόπος. Μαζί θα περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο που τον περπάτησε ο Χριστός με τον Σταυρό στον ώμο. Μέσα στα βάθη του είναι μας ζηλότυπας κλειστή η προσταγή του. Ο λόγος του ο λυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σ' όλη τη γη του. Ο θερισμός είναι πολλής κι είναι λευκές οι χώρες. Απ' τις ψυχές που ορίμασαν στις αγωνίες τις ώρες. Ο θερισμός είναι πολλής και εμείς είμαστε λίγοι κι αλίμονος το θεριστή που απ' τη δουλειά θα φύγει. Μαζί θα περπατήσουμε χέρι με χέρι στο δρόμο που φεγκοβολά της Βηθλεέμ τα στέρι. Με μια ψυχή, με μια καρδιά, την ίδια γνώμη των μυστηρίων του Θεού πιστή οικονόμη. Να αντλούμε από την ενότητα την δύναμή μας για να προσφέρουμε σε Αυτόν θυσία δεκτή και την ψυχή και το κορμί μας. Κύριε, που βρίσκεσαι μαζί με δυο και τρεις που στο όνομά Σου είναι αθροισμένοι, στείλε την άρρητη δροσιά της ευλογίας Σου στη διψασμένη μας ψυχή που περιμένει. Δώσε στους δούλους Σου το πνεύμα Σου καθώς τους μαθητές Σου το έχεις στείλει, κι ας οδηγεί τα βήματά μας στο δικό Σου θέλημα, η πύρινη του φωτισμού Σου στείλει. Χάλκεψε την ενότητά μας ακατάλητη με αγάπη και ταπεινοσύνη, κι ας είναι πάντα στις ψυχές μας άσβηστη δική Σου ειρήνη και πνευματική εφροσύνη. Μαζί θα περπατήσουμε και τον πρόστο σταυρό του Γαμαβερίτη. Μπρόστο σταυρό γονάτισα με πονεμένη την καρδιά. Μπρόστο σταυρό γονάτισα σε αυτήν την ήσυχη βραδιά. Θέλω τον πόνο μου να πω με κάποιον πένθυμο σκοπό. Όλη τρωτή και πλάστη μου, τα πόδια Σου γλυκοφιλώ και στις νυχτιάς τη σιγαλιά ευλαβικά παρακαλώ. Στείλε στη δόλια μου ψυχή της χάρης τη χρυσή βροχή. Των πειρασμών τα κύματα σαμανιασμένα με χτυπούν και τα καρφιά των πόνων μου μέρα και νύχτα με τρυπούν. Και γονατίζω στο σταυρό χαρά και ελπίδα για να βρω. Όσοι που πόνεσες για μας και βασανίστηκες σκληρά, το αίμα Σου τα τίμητο μου δίνει φως, ζωή, χαρά και μου γεμίζει την καρδιά με ελπίδα και παρηγοριά.

ένα μας όλος ο παράδεισος, αναζητώντας αυτήν την προσωπική σχέση με τον Χριστό μας. Δυστυχώς στις μέρες μας τη χαρακτηρίζει μια απόσταση, ως απέχει η λογική από την πίστη, απέχει και η δική μας η ύπαρξη από τον Θεό που περιορίζουμε κάπου εκεί, στα σύννεφα, στο τέμπλο, στο ιερό μιας εκκλησιάς. Οι στίχοι του Γάμα Βερίτη έρχονται σαν δρόση εξ ουρανού, σαν επομβρία ιαματική, να μας μιλήσουν για αυτήν την άλλη σχέση, την τόσο ποθητή, για τον Γάμα Βερίτη και για όλους μας που, διαβάζοντας τα υπέροχα λόγια του, νιώθουμε το μεγαλείο που ο Χριστός μας έχει χαρίσει σε όλους. Τι είναι ο Χριστός για μας? Ένα απόσπασμα ακολουθεί από τον λόγο του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Αστερίου Χατζηνικολάου, προϊσταμένου της Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ. Τι είναι ο Χριστός για μας? Είναι μια εικόνα? Είναι ένα όνομα? Είναι μια μορφή? Είναι μια ιδέα? Είναι κάποιος μεγάλος που έζησε το καιρό εκείνο? Είναι μόνο αυτό? Ο Χριστός είναι ολοζώντανος. Είναι δίπλα μας. Όπως είναι δίπλα μου ο Γιάννης, ο Κώστας, έτσι πρέπει να πιστεύω πως ο Χριστός είναι δίπλα μου και τον πιάνω από το χέρι και έτσι να περπατάω. Ο Χριστός έχει δύναμη. Χωρίς τη χάρη του Χριστού, χωρίς τη δύναμη του Χριστού, τα πάντα είναι αδύνατα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πράγματι, αυτό που ζει ο κάθε χριστιανός νέος στον κόσμο είναι κάτι θαυμαστό. Δεν το πιστεύει ο κόσμος. Δεν μπορούν οι άλλοι νέοι του κόσμου να πιστέψουν ότι ζούμε όπως ζούμε. Και γιατί ζούμε έτσι? Γιατί υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος βοηθάει να ζούμε μια τέτοια ανώτερη ζωή. Η Εκκλησία είναι ένα πεδίο τεραστίων δυνάμεων. Πώς είναι ένα μαγνητικό πεδίο? Έτσι είναι και η χάρη του Χριστού. Η χάρη του Χριστού δεν είναι κάτι νεφελώδες. Δύναμη. Κάτι αεριώδες, κάτι φανταστικό. Η χάρη του Χριστού είναι η πιο συγκεκριμένη δύναμη, η οποία μπορεί να παίρνει τον άνθρωπο από τη γη, από τον Άδη, και να τον ανεβάζει στον ουρανό. Είναι τεράστια η ένταση της χάριτος του Θεού. Αν είμαστε από υλικό που μπορεί να την αισθάνεται. Ο Χριστός δεν βασανίζει. Ο Χριστός δεν απογοητεύει. Ο Χριστός δεν ταλαιπωρεί. Ο Χριστός ελευθερώνει. Ο Χριστός χαριτώνει. Ο Χριστός ανεβάζει και σώζει. Κάνει χαριτωμένο τον άνθρωπο. Και έτσι πρέπει να τον ζούμε. Ολοζώντανος είναι ο Χριστός μας μέσα στην ζωή της Εκκλησίας και αλίμονο σε μας, αν ο Χριστός είναι μόνο ένα όνομα γραμμένο στη σελίδα κάποιου βιβλίου. Δεν είμαστε λίγοι. Συνεχίζει ο πατήρ Αστέριος Χατζηνικολάου. Δεν είμαστε λίγοι, πολλοί είμαστε. Ο Χριστός δεν μετράει νούμερα. Τις καρδιές κοιτάει. Το χρυσάφι είναι πολύ λιγότερο από το χώμα. Αξίζει περισσότερο. Δεν στέκεται τίποτα χωρίς τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο είναι σοφία. Είναι η μόνη αλήθεια του Θεού. Είναι η μόνη χαρά. Είναι η μόνη ελπίδα για τον κόσμο. Όλοι εμείς που είμαστε πεσμένοι κάτω και τραυματισμένοι και τσακισμένοι
Όλοι εμείς ας σηκωθούμε όρθιοι. Εδώ είναι η σοφία. Και πάμε σε ένα απόσπασμα από την Οδό του Κυρίου των εκδόσεων Σωτήρ και πάλι του πατρός Αστερίου Χατζηνικολάου. Η άγνοια του Θεού σκοτώνει την παρουσία του Θεού μέσα μας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν η άγνοια είναι ηθελημένη και συνειδητή. Ένα άγνωστο πρόσωπο είναι νεκρό πρόσωπο. Τα πρόσωπα που δεν θέλουμε να γνωρίσουμε δεν υπάρχουν για μας. Δεν μας επηρεάζουν, δεν μας αλλάζουν, δεν μας αφορούν. Τα πρόσωπα που αγνοούμε είναι για μας νεκρά και αδιάφορα. Μπορεί να ξέρουμε για την ύπαρξή τους, αλλά αφού δεν μας ενδιαφέρει να τα γνωρίσουμε, δεν ζωντανεύουν αυτά τα πρόσωπα για μας ποτέ. Έτσι γίνεται και με τον Χριστό. Μπορεί να γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Αν δεν ενδιαφερθούμε να γνωριστούμε μαζί του προσωπικά, θα μείνει για μας ένα πρόσωπο άγνωστο και στην πραγματικότητα νεκρό. Η γνωριμία με τον Χριστό επιτυγχάνεται μέσα από τη συνομιλία μαζί του και μέσα από την ένωσή μας με το Πανάγιο πρόσωπό του. Η συνομιλία με τον Χριστό είναι η προσευχή και η ένωση μαζί του είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Η λησμοσύνη του Θεού επίσης. Τον φωνεύει μέσα στην ψυχή μας και τον εξαφανίζει σιγά σιγά από τη ζωή μας. Χωρίς να το καταλάβουμε πολλές φορές βάζουμε το Θεό στο περιθώριο. Γίνεται ο Χριστός ένα πρόσωπο στις υποσημειώσεις της καθημερινότητάς μας, μια παραπομπή στα αζήτητα κεφάλαια της ζωής μας. Ένα πρόσωπο συμπαθές, αλλά απόμακρο. Μάθαμε κάποτε λίγα πράγματα για Αυτόν, αλλά δεν επιθυμούμε να μάθουμε Αυτόν τον ίδιο. Τον θυμόμαστε σε κάποια δυσκολία, στην αρρώστια, στον πειρασμό, στον πόνο. Τον λησμονούμε όμως μετά. Μπορούμε να ζούμε χωρίς εκείνον. Ο Χριστός δεν είναι ζωντανός κάθε δευτερόλεπτο που περνάει για εμάς. Είναι ένα ξύλινο πρόσωπο σαν τις ξύλινες εικόνες που τον εικονίζουν και τις προσκυνάμε αραιά και που. Ένα ξύλινο πρόσωπο κλεισμένο σε ένα ξύλινο κουτί που το βάζουμε στα πιο ψηλά ράφια μαζί με τα υπόλοιπα άχρηστα και αζήτητα. Ο Χριστός γίνεται μια μούμια του παρελθόντος, σκονισμένη, νεκρή, παλιωμοδίτικη, ξεπερασμένη, μια μούμια που πολλές φορές μπορεί να προκαλεί φόβο και αποστροφή. Αν όμως γνωρίσουμε τον Χριστό αληθινά, αν τον βάλουμε στην σκέψη και στην προσευχή μας όσο γίνεται πιο συχνά ή δυνατόν και αδιάκοπα, αν τον αγαπήσουμε παράφορα όπως μας αγαπάει και εκείνος, αν αφαιθούμε σε μια ένωση μαζί του, τότε θα γίνει ο θησαυρός μας, θα ζωντανέψει μέσα μας, θα φέρει στην ύπαρξή μας την αληθινή ζωή, γιατί ο ίδιος είναι η ζωή. Αν θέλουμε πραγματικά να γίνουμε κληρονόμοι της δικής του περιουσίας και βασιλείας, ας γίνουμε φίλοι του, αδέλφια του και παιδιά του. Ας γινόμαστε ένα με εκείνον που έγινε ένα με εμάς. Ας τον ποθούμε και ας τον ψάχνουμε, διότι τότε θα κληρονομήσουμε την αδιάσπαστη σχέση μαζί του. Που αυτή είναι η σωτηρία, η λύτρωση και ο παράδεισος.

Άκουσε, Κύριε. Νύχτα. Θα σου πω χωρίς τραγούδι απόψε και σκοπό απλά δύο λόγια μέσα από την καρδιά μου. Στη νύχτα που σωπαίνει ολόγυρά μου. Τορνή θυλάλισε, μα εγώ δεν κλείνω μάτι. Είναι η ψυχή προσευχή γεμάτη. Θέλω, Πατέρα, να σε πω ξανά, χωρίς κυμβάλλον ήχους κι οσανά. Πατέρα, σαν παιδί σου να σε κράξω και μόνο απλά κι αθώα να σε κοιτάξω. Ο πόθος μου δε σου μείνε κρυφός. Τον έστησα μπροστά σου μες στο φως. Κι ουδέ τα λάθη μου έμειναν κρυμμένα, σε σένα τα φανέρωσα ένα-ένα. Το κάθε δάκρυ που έσταζε καυτό δεν έλεγε πως γοργά θα γιατρευτώ. Πατέρα μου, τα λέτρη σου έχει οργώσει βαθιά με τα τσαλένιο του γίνει. Ας τάξουν χάρις δρόσο οι ουρανοί, καρπούς γλυκούς και αμέτρητους να δώσει. Τακ-τακ μετρούν οι χτύποι της καρδιάς τον πόνο της αμήλυτης βραδιάς. Και πένθυμες αργά περνούν οι ώρες, σφιγμένες στην οδύνη μυροφόρες. Νεκρούς αγαπημένους κλαίνε εδώ και σκύβω μες στα στήθη μου να δω.

πάντα θα έρχεται ένα ταπεινό τούτο του κόσμου να εκμηδενίσει αυτήν την απόσταση, τη δική μας απόσταση από τον Χριστό μας. Μοιάζει πολλές φορές, όπως είπαμε και πριν, να απέχει όσο η λογική από την πίστη. Με ένα δάκρυ, μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή, να μιλήσει για τον Χριστό. Να αναφερθεί όχι σε κάτι το απλησίαστο, κάτι το μακρινό, μα στη μόνη αγάπη, στο φως, στην ελπίδα, στη ζωή και στην αλήθεια. Στον ένα, στην αρχή και στο τέλος. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος μπορεί για λίγο να πέρασε από το πρόσκαιρο τούτου του κόσμου, μα άφησε ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη, όπως είπαμε. Γραφίδα του ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης. Και πάντα μας κάνει να χαιρόμαστε τόσο αυτή η ανάγνωση των ποιημάτων του. Μια γραφή με λιστά γης, σαν διαμαντένιο δάκρυ ριγμένη μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας. Προσωπική, αληθινή, κρυστάλλινη, διαβιέστατη σχέση μαζί του. Χωρίς νοήματα κρυφά, χωρίς πασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο μήπως τον πούν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούντα τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Θαραλέος χριστιανός, αγωνιστής, στέλνει πάντα τις υπέροχες ακτίνες του ηλίου της δικαιοσύνης μέσα από τα ποίηματά του. Δεν δίσταζε ποτέ, είτε άμεσα είτε έμεσα, να προσθέσει ένα μου και ένα μας. Ναι, σημάς το Χριστό μας. Διαβάσαμε στίχους του, Γάμα Βερίτη, διάσπαρτους, σε μια εκπομπή που προσπάθησε να βάλει δίπλα στον Χριστό μια αντωνυμία. Ένα μου, ένα μας, ένα πρώτο πρόσωπο να γίνει δικός μας, όχι εγωιστικά και υστερόβουλα. Να γίνει δικός μας σε μια διαρκή πορεία ομολογίας, σε μια διαρκή πορεία σταυρού. Ένωση, συμπόρευση. Ένα, αδιάκοπο ένα, χωρίς παύσεις, διαλύματα και βολέματα που τον ξαναστέλνουν έξω από την πόρτα, το σπίτι. Τον ξαναστέλνουν στα σύννεφα και στο ναό του. Ναός μας, εκκλησία μας, Χριστός μας. Ναι, ο Βερίτης περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε άλλον, τολμώ να πω, πως πρόλαβε και άσβηστο το έβαλε αυτό το μας δίπλα στον πονεμένο λυτρωτή μας. 33 χρόνια έζησε μόλις, μα είχε τόσο ξεκάθαρο αυτό το μας του Γάμα Βερίτη, του αληθινού Γεωργού, του καλού σπορέα. Η μνήμη του λάμπει και σήμερα, όπως η έξοχη γραφή του, η έξοχη ποίησή του.

0: τελευταία λόγια, στις τελευταίες ανάσες τούτης της εκπομπής, στρατιώτες μέσα στο Χριστού το ασάλευτο βασίλειο. Απάνω μας με τι στοργή σκύβουν και ουρανοί, χιλιάδες άστρα λάμπουν γύρω, κι αν κάποτε ο γιος του Ναβί σταμάτησε τον ήλιο. Πάνω από μας αρχάγγελοι με αγάπη σταματούνε, να μας θαυμάσουν πρόσχαρους της χάρης στο Άγιο Μύρο. Ζήτω σε μας. Μας διάλεξε ο αθάνατος μέσα στα πλήθη των γενιών και των καιρών και στο βασίλειό του μας πήρε. Μακριά μας τώρα λογισμός των χλιαρών και δισταγμές η άχαρε και στήρε. Μακριά μας ο στραβός και μισερός και η άγονη κούφια άρρωστη σκέψη. Το θαύμα τούτο μόνο ο ακέργιος και γερός και ο δυνατός και ο απείραχτος μπορεί να το πιστέψει. Ζήτω σε μας, χαρά σε μας. Χιλιάδες ήλιοι λάμπουν γύρω, μα και απ' τους ήλιους πιο πολύ αστράφτει ο αρχηγός μας που κατεβαίνει προς ημάς, δόξα χαρά και φως μας. Όπως σκορπά στο διάβα του το παραδείσιο μύρο, απόκοσμο θεοδόρητο, ζωοπάροχο γλυκή, και πώς μαγεύει τις ψυχές γαλήνια μυστική, απ' αρχαγγέλων στόματα μια θεία μουσική. Δόξα στον άναρχο αρχηγό που βασιλεύει στους αιώνες. Διάπλατα νύχτε της ψυχής αδέλφια τους πυλώνες. Στις δόξεις της υπέρτατης δημένος την εφέλη, φθάνει ως εμάς και στις καρδιές μας θρόνο να στήσει θέλει. Ευλογημένος ο ερχόμενος, κι η ώρα τούτη ευλογημένη. Στον ύμνο των αγγέλων σμίξετε τον ύμνο σας, κι εσείς νεανίσκοι και παρθένοι. Ευλογημένος ο ερχόμενος και τρεις φορές ευλογημένος, ας μείνει στις ψυχές μας μονοκράτορας για τους αιώνες των αιώνων θρονιασμένος. Αδέρφια, ζήτω κι άλλη μια φορά, μέσα στο φως ανθεί η ζωή μας, άφθαρτη και αβασίλευτη και απέραντη χαρά και αγέραστη χαρά η δική μας. Πάντα μπροστά κι ολοψηλά κι ολοψηλότερα κι όλο στα ωραία και στα μεγάλα. Ο δρόμος μας λουσμένος από φως μας φέρνει πάντα μπροστά γνώτερα, που πιο όμορφα και πιο τρανά και πιο πολύτιμα στον κόσμο δεν είναι άλλα. Ζήτω σε μας, είμαστε εμείς του Ναζωραίου πιστοί και μέσα στα βάθη του είναι μας ατόφια έχει κλειστεί η προσταγή του, ο λόγος του ολυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σε όλη τη γη του. Τον παίρνουμε το λόγο του και πάμε, ψηλά τα μέτωπα και από χαρά το βλέμμα λάμπει και μέσα στη μαύρη σκοτεινιά και στις ψευτιάς τα θάμπη τις αστραπές του πνεύματος ολόγυρα σκορπάμε και ένα τραγούδι λυτρωμού πρόσχαρη τραγουδάμε. Μα θα διαβούμε ρε ματιές και θα ανεβούμε βράχους και η μαύρη νύχτα στις ερημιές ίσως μας βρει μονάχους και μες στις άγριες λαγκαδιές και μες στα άγρια δάση συχνά πυκνά κι ο σύφουνας και η αντάρα θα ξεσπάσει. Μα ανάμεσα απ' τα σύννεφα χαρούμενο θα φέξει το πολικό αστέρι και μες στη νύχτα θα πλωθεί αόρατο ένα χέρι, το χέρι εκείνο που μας έχει απ' τους πολλούς διαλέξει, το χέρι αυτό που πλήρωσε της ξαγοράς τα λίτρα, τώρα μας δίνει δύναμη οδηγήτρα και νικήτρα. Και θα διαβούμε σίγουρα και νύχτες και σκοτάδια. Γύρω μας μόνο λυτρωμού θα αφήνουμε σημάδια. Και θα διαβούμε σίγουρα και νύχτες και σκοτάδια. Γύρω μας μόνο λυτρωμού θα αφήνουμε σημάδια. Και θα διαβούμε προς τα πέραντα μια μέρα και στα εθέργια πλάτια. Για μας θα ανοίξουν τα ολόχρυσα και ολόφωτα των ουρανών παλάτια. Ιδού βαδίζω, Κύριε, δέξουμε ξεχνώντας τον πολύ μου ρήπο, εσύ που ακούς τον κρυφό πόθο μου και της καρδιάς μου κάθε χτύπο. Δια πρεσβειών της υπεραγίας Μητρός του, να ρίχνει πάντα φως στα βήματά μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και κηδείας εν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλγη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη ακουστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκωμα. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεος σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόμε του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Θεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου επιξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

στον αιώνα να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών,

των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράγκου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σε ένα κείμενο σχετικά με τη βυζαντινή μουσική από έναν μεγάλο Έλληνα λογοτέχνη του 20ου αιώνα, τον Στρατή Μυριβίλη, είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή «Λόγος και μέλος». Πρόκειται για ομιλία που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός από τον διακεκριμένο Έλληνα λογοτέχνη το 1953 με τον τίτλο «Οι παραδόσεις του γένους και η δύναμη της βυζαντινής μουσικής».

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο αιώνας που περνάμε είναι ένας αιώνας ακατανοησίας. Αν ήμουν ιστορικός θα τον ονόμαζα αιώνα του Βαβέλ. Οι άνθρωποι έχουν μπερδέψει το νόημα των λέξεων που επί πολλούς αιώνες εξέφραζαν μια ορισμένη έννοια και δεν γίνεται πια να συνεννοηθούν. Όλοι κουβαλάμε πέτρες για τον νέο πύργο της Βαβέλ που είναι ο μηχανικός πολιτισμός μας. Μεγαλοφυής και θρασής πολιτισμός που χτίζει τον πύργο του ενάντια στο Θεό. Τον πύργο τον πελώριο και τρομερό που είναι έτοιμος να σοριαστεί πάνω στα υπεροπτικά κεφάλια των κτητόρων του και όλοι ακούμε από τώρα να τρίζουν τα ατσαλένια θεμέλια του. Ζούμε σε μια εποχή φουρτουνιασμένη από γεγονότα, ιδέες και πράξεις αντιφατικές που συνταράζουν την ανθρώπινη ψυχή και τη γιομίζουν πότε με φρίκη και πότε με αυτοθαυμασμό. Η ζωή και η ευτυχία των ανθρώπων είναι πια έρμεο και παιχνίδι στα χέρια των φοβερών δυνάμεων που ο ανθρώπινος νους αποσπά μία προς μία από απέραντο μυστήριο της δημιουργίας του Θεού και στο τέλος της εξαπολύει ενάντια στην ίδια του την ύπαρξη. Μέσα σε αυτή τη θύελα του πνεύματος, του ατσαλιού και του αίματος, κάθε άτομο όπως και κάθε έθνος αγωνίζεται με όλα τα μέσα που διαθέτει να κρατηθεί όρθιο, να μην σαρωθεί από τον ανεμοστρόβιλο, να μην πέσει, γιατί αλίμονο αν πέσει. Ξέρει τώρα από πάνω του θα περάσει ολόκληρη η αγέλη των έξαλλων ανθρώπων και των απάνθρωπων μηχανών και θα τον λιώσει, θα τον εξευτελίσει πρώτα ως το τελευταίο όριο της αντοχής του και στο τέλος θα τον εξαφανίσει.

Όμως ένας άνθρωπος, ένας λαός, ένα έθνος δεν εξαφανίζεται μονάχα με τη φωτιά και με το σίδερο. Δεν εξαφανίζεται μονάχα με το χάσιμο της ζωής του. Εξαφανίζεται πιο σίγουρα, πιο τελειωτικά, με το χάσιμο της ψυχής του. Της ψυχής του της ατομικής, της ψυχής του της ομαδικής. Χάνω την ψυχή μου, θα πει, χάνω την ουσιαστική μου ύπαρξη. Χάνω την αίσθηση της ατομικής μου τέλειας ψυχοπνευματικής σύνθεσης που αποτελεί ένα μόριο από τη μεγάλη, την πλατιά κοινωνική και εθνική σύνθεση από την οποία αντλώ και ανανεώνω αδιάκοπα τα φυσιογνωμικά στοιχεία του πνεύματός μου και της ψυχής μου. Και αυτή η εθνική φυλετική ιδιομορφία της ψυχής μου είναι ακριβώς εκείνη που με εντάσσει φυσιολογικά μέσα στην πανανθρώπινη κοινωνική σύνθεση. Αλλά για να μην χάσω τον εαυτό μου, πρέπει να γνωρίζω τον εαυτό μου. Το γνώθησε αυτόν είναι η πλουταρχική πηγή της γνώσεως. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι η βάση της γενικής παιδαγωγικής προσπάθειας του έθνους, του οποίου εντολοδόχος είναι το κράτος και η Εκκλησία. Όργανα για αυτή τη συνειδητοποίηση είναι το Υπουργείο Παιδείας, ο κλήρος, ο τύπος, ο καλλιτέχνης που εκφράζει την εθνική ψυχή και ολόκληρη η τάξη των διανοουμένων, που είναι υπεύθυνη για την πνευματική συγκρότηση του λαού.

Για να γνωρίσουμε τον ελληνικό εαυτό μας, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται η ψυχοπνευματική μας προσωπικότητα. Από πού ερχόμαστε, πώς φτάσαμε να είμαστε εδώ που είμαστε, ποιες είναι οι δυνάμεις και οι αδυναμίες μας και πού πηγαίνουμε. Κατά πού οδηγεί η πολιτιστική ροπή που κυβερνά τούτο το έθνος αμετάκλητα δίχως παρέκκληση επί 3.000 χρόνια. Τα στοιχεία αυτά που συνθέτουν την ελληνικότητά μας στη σημερινή και πλουτίζονται αδιάκοπα μέσα στην ιστορική πορεία της με νέο πλήθος από βιώματα ιστορικά και βιολογικά, δεν μπορεί βέβαια να τα καθορίσει κανείς μέσα στα στενά περιθώρια μιας σύντομης μελέτης. Γι' αυτό θα ασχοληθούμε εδώ μόνο με ένα από αυτά τα στοιχεία, μόνο με μια ψηφίδα από το θαυμάσιο ψηφιδωτό της εθνικής μας ψυχής. Η ψηφίδα αυτή είναι η μουσική του ελληνικού λαού και ειδικά ένα μέρος από αυτή τη μουσική, η θρησκευτική ελληνική μουσική, η προσευχητική, η λατρευτική μουσική, βυζαντινή, γιατί από το Βυζάντιο ξεκίνησε οργανωμένη η θρησκεία μας στα χρόνια της ελληνικής μας αυτοκρατορίας. Από εκεί, όταν η πόλη ήταν πρωτεύουσα του κόσμου και το απόρθητο κάστρο του παγκόσμιου πολιτισμού, ξεκίνησε η θρησκεία μας. Οπλισμένη και στολισμένη με τις περίλαμπρες τέχνες της, με την υμνογραφική της λογοτεχνία, με τη θρησκευτική μουσική της, με την αρχιτεκτονική της, με τη ζωγραφική της, με την ψηφιδογραφία και όλη τη διακοσμητική της μεγαλοπρέπεια.

Αυτές οι αδελφές ωραίες τέχνες του ελληνισμού δεν είναι τυχαία και συμπτωματικά φανερώματα ζωής. Αποτελούν κορυφώματα καλλιτεχνικών δημιουργιών που βγήκαν από οργανικές εξελίξεις του ελληνικού πολιτισμού, όπως οι Βυζαντινοί τον παρέλαβαν από την ελληνιστική μετααλεξανδρινή παράδοση και τον επλούτησαν με νέα στοιχεία της Ανατολής που μετουσιώθηκαν στον καθαρό ελληνοχριστιανικό ρυθμό μέσα στη φλογερή χωάνη της θεοκρατικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Με τον ίδιο τρόπο, ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός είχε ποτιστεί άφθονα από τους μυστικούς χυμούς της Ανατολικής Σοφίας που τους αφομοίωσε κατόπιν και τους υπέταξε οργανικά στην εθνική ιδιομορφία της δικής του εκφράσεως. Και αργότερα, όταν ο ελληνικός πολιτισμός άρχισε να μαραζώνει μέσα στον ασφιχτικό ορίζοντα της αυταρχίας του, πάλι η μεγαλοφυΐα του Μεγαλέξανδρου, απλωμένη δημιουργικά σε όλο τον γνωστό κόσμο, ένιωσε την ανάγκη να ζωογονήσει το μαραζωμένο οργανισμό με νέες πνευματικές και πολιτιστικές διασταυρώσεις που αναζήτησε ανάμεσα στους λαούς της κοσμοκρατορίας του. Έτσι, η ελληνική αυτοκρατορία του Βυζαντίου είναι συνυφασμένη διάσπαστα μέσα στη ζωή μας με στοιχεία καλλιτεχνικά, θρησκευτικά, ηθικά και ηθογραφικά, κοινωνικά και τυπολατρικά. Η Βυζαντινή μας αυτοκρατορία δεν πρόκειται βέβαια να ξαναζήσει σαν σχήμα πολιτιστικό και κρατικό, όπως δεν γίνεται να ξαναζήσει σε δεύτερη έκδοση η Αθηναϊκή Δημοκρατία ή ο Σπαρτιατικός Εθνικιστικός Οργανισμός. Κάθε εποχή βρίσκει τις πολιτικές εκφράσεις της, που είναι επικαιρικών στοιχείων της ζωής. Αλλά η θρησκεία, αυτή είναι μια μορφή του πολιτισμού που ή ζει, υφίσταται και υπάρχει με όλες τις κύριες αισθητικές και φιλοσοφικές εκφράσεις της, ή χάνεται και σβήνει μαζί με αυτές, και τότε αποτελεί υλικό μουσιακής και επιστημονικής μελέτης για τους μεταγενεστέρους. Έτσι εξακολουθούμε να είμαστε ελληνοχριστιανοί, όπως μας διέπλασε με επεξεργασία 1650 χρόνων το Βυζάντιο, οπότε θα εξακολουθούμε να έχουμε τη βυζαντινή θρησκευτική τέχνη, καθώς και την τελετουργική πομπή και τα άμφια και τα θρησκευτικά σύμβολα του Βυζαντίου, ή απλώς θα πάψουμε να είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, οπότε ο καθένας θα είναι ελεύθερος να κάνει το κεφαλιού του στα ζητήματα της θρησκείας και της εκκλησίας, όπως γίνεται με τη θρησκευτική αναρχία της αμερικανικής εθνολογίας πανσπερμίας. Εδώ συμβιβασμός, ύποπτα μείγματα και νοθείες δεν χωράνε.

είναι μοιραίο για το έθνος μας τα θρησκευτικά του ζητήματα να είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένα με την ιστορική μοίρα του λαού μας. Η ελληνική Ορθοδοξία, είτε το θέλουμε είτε όχι, έχει ταυτιστεί με την εθνική μας υπόσταση, ήγουν με την ελευθερία μας. Έχει γίνει δηλαδή εθνική θρησκεία όπως το δωδεκάθεο του Ολύμπου ήταν η εθνική θρησκεία των προγόνων μας. Και η εθνική θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων ξέφτισε και κατέρευσε μαζί με την εθνική τους ελευθερία. Πάνω στα κατάρτια των βαρβαρομάχων καραβιών της πόλης κοιμάτιζαν τα χρυσά λάβαρα της Παναγίας, που ήταν για το χριστιανικό κράτος στρατιλάτης μαζί και πολέμαρχος, σαν την Αθηνά. Προς αυτήν, προς την υπέρμαχο στρατηγό, αποτείνεται το θαυμάσιο Βυζαντινό τροπάρι, που στην πραγματικότητα είναι ο εθνικός ύμνος του αγωνιστικού Βυζαντίου. Και σαν εθνικό μας ύμνο έπρεπε να το κρατήσει και η απελευθερωμένη Ελλάδα του 21, αν οι λόγοι και πολιτικοί εκείνης της εποχής είχαν την οξυδέρκεια να καταλάβουν την σημασία που παίρνει η παράδοση στη ζωή των εθνών και δεν έβλεπαν την κλασική Ελλάδα να ενώνεται ηθικά και ιστορικά με το απελευθερωμένο έθνος δίχως την ένδοξη και μεγαλόπρεπη περίοδο της Βυζαντινής χιλιετίας που μεσολάβησε και σφυριλάτησε τη νέα μας Έλληνο-χριστιανική συνείδηση. Δείτε όμως, αυτό που δεν έκαμε το μεταεπαναστατικό κράτος, το έκαμε μόνος του ο ελληνικός λαός. Έτσι, κάθε φορά που ένα μεγάλο εθνικό γεγονός τρικυμίζει στην ψυχή μας, το Βυζαντινό τροπάρι αυθόρμητα ανεβαίνει στα χείλη μας και σμίγει με τους στίχους του Σολομού. Και πάλι αυθόρμητα, κάθε φορά που ένα υπόδουλο τμήμα του ελληνισμού ενώνεται με την ενιαία ελεύθερη πατρίδα, ο ελληνικός λαός αλληλοχαιρετάται με τη θρησκευτική φράση «Χριστός Ανέστη». Και προχθές ακόμα, όταν η Ελλάδα έκαμε το θαύμα του 40-41, οι Έλληνες στρατιώτες έβλεπαν την υπέρμαχο του Βυζαντίου να πολεμά επικεφαλής τους κτηνώδης επιδρομής. «Πήγα και τους είδα». Εκεί στα χιονισμένα βουνά της Αλβανίας, αυτούς τους νεαρούς ήρωες των ημερών μας. Και όλοι είχαν κρεμασμένοι στο στήθος ή στον ορθοστάτη του παγωμένου τους αντίσκηνου την εικόνα της Βυζαντινής υπερμάχου. Σαν να ήταν όχι πολεμιστές του Γεωργίου του Πρώτου, αλλά του Τσιμισκή, του Βασιλείου του Βουλγαροκτώνου ή του τελευταίου Παλαιολόγου. Ως αυτό το σημείο η εθνική μας υπόσταση είναι ζυμωμένη με την Ορθοδοξία της πόλης. Και ήταν πολύ φυσικό.

Σαν έπεσε το Βυζάντιο, συνεχίζει ο στρατής Μυριβίλης, η Εκκλησία αντικατέστησε τον τσακισμένο κρατικό οργανισμό σαν υποκατάστατος μηχανισμός της εθνικής ενότητας. Τα σύμβολα της αυτοκρατορίας τα κράτησε η Εκκλησία και τα διατήρησε μέσα στους μαύρους αιώνες της σκλαβιάς. Και μέσα σε αυτούς τους φοβερούς αιώνες, αυτή στάθηκε το πνευματικό και εθνικό κέντρο της μαρτυρικής φυλής. Ενάντια στους αρχηγούς της ξέσπαγε κάθε επίθεση των εχθρών του ελληνισμού, τόσο από μέρους των κατακτητών όσο και από μέρους των Φράγκων. Και σωστά το είπανε πως σε πολλές κρίσιμες ώρες το Ράσο στάθηκε η εθνική σημαία της Ελλάδος στα χρόνια της σκλαβιάς. Σε αυτό το διάστημα, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες χάθηκαν για το ελληνικό εθνικό σύνολο. Ποιοι ήταν αυτοί? Ήταν όλοι όσοι με την βία ή με το φόβο άφησαν τη θρησκεία τους. Συμπέρασμα αδιάσυστο. Αν υπάρχουμε σήμερα σαν ελληνική φυλή, είναι γιατί κρατήθηκε από το άμφιο της θρησκείας μας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα βρίσκε κανένας αρχή και τέλος αν έλεγε να λογαριάσει τους εθνικούς ήρωες της Εκκλησίας μας. Από το πλήθος των ιερέων που σφάχτηκαν στην πόλη και σε όλη την Ανατολή προ και κατά την υποδούλωση του Βυζαντινού Ελληνισμού, ως τον πρωτομάρτυρα του 21, τον Πατριάρχη, ως τους κληρικούς εθνάρχες ιερομάρτυρες της Κυπριακής Επανάστασης του 21. Και από αυτόν έως τους 230 κληρικούς μας που τους σκότωσαν, τους σταύρωσαν, τους ανεσκολόπησαν και τους διαπόμπευσαν οι κατακτητές. Όλοι αυτοί έγραψαν με το αίμα τους το πιστεύω της εθνικοθρησκευτικής μας ενότητας. Είναι ιστορία γεμάτη από αιματωμένα άμφια, από εμπρισμένες εκκλησίες, από μαγαρισμένα εικονίσματα.

είναι μια καταπληκτική ιστορία πολλών αιώνων, τραγουδισμένη με τροπάρια, με ύμνους, με θρήνους και μυρολόγια. Και αυτά αποτελούν ένα μέρος από την ελληνοχριστιανική μας παράδοση. Ένας από τους πιο σοβαρούς φορείς αυτής της παραδόσεως στάθηκε η μεγάλη του γένους σχολή. Το μοναδικό αυτό ίδρυμα ασχολήθηκε με σύστημα και ιερή προσήλωση με τη βυζαντινή μουσική, ιδρύοντας στα 1890 ειδική σχολή στην οποία δίδαξαν σοφοί δάσκαλοι την παραδοσιακή εθνική μας εκκλησιαστική μουσική. Από αυτή τη σχολή που κρατήθηκε ως την καταστροφή του 22, μεταφέρθηκε ως τα χρόνια μας η σωστή βυζαντινή μουσική. Οι εκατοντάδες μαθητές της σκορπίστηκαν σε ολάκερη την Ελλάδα με καλήφωνους και μορφωμένους πρωτοψάλτες, περισσώζοντας έτσι την θαυμάσια αυτή κληρονομιά. Το έργο αυτό είναι νομίζω ένας από τους πιο σπουδαίους τίτλους τιμής που έχει στο θαυμαστό της ενεργητικό η μεγάλη σχολή του γένους, που στάθηκε το προπύργιο του γνήσιου ελληνικού πνεύματος στα πιο δύσκολα χρόνια του ελληνισμού. Η μεγάλη σχολή ήταν ο μοναδικός ίσως φορέας αυτού που ονομάσαμε πριν Έλληνο-χριστιανική παράδοση.

Όλοι οι μημαθείς, οι σνόμπ, όλοι οι ξεθυμασμένοι φυλετικά Έλληνες συγχαίουν είτε από αμάθεια είτε από σκοπιμότητα προπαγανδιστική την έννοια παράδοση με την έννοια αντίδραση ή οπισθοδρόμηση. Υπάρχει βέβαια στις μέρες μας έκδηλο ένα ρεύμα ξενομανίας και επίδειξης νεωτεριστικού πνεύματος. Αυτό το ονόμασα άλλοτε πανικό του μοντερνισμού. Οι άνθρωποι που πάσχουν από αυτήν την πνευματική διαστροφή τρέμουν μήπως περάσουν για καθυστερημένοι και εκστασιάζονται πια για κάθε τι που τους παρουσιάζεται ως νεωτεριστικό και παριστάνουν τον ενθουσιασμένο μπροστά σε κάθε αρλούμπα ιδεολογική ή καλλιτεχνική που εμφανίζεται σαν άρνηση και σαν επανάσταση ενάντια σε κάθε μορφή ζωής, στοχασμού ή τέχνης που κινείται μέσα σε φυσικές και ανθρώπινες αναλογίες. Από αυτούς είναι και οι αμόρφωτοι Ρωμνοί που ντρέπονται γιατί η θρησκευτική μας μουσική δεν έχει τετραφωνίες, δεν έχει τενόρους και βαρύτονους και μπάσους, δεν έχει κορώνες, πρίμο, τέρτσο και σεκόντο που είναι πράγματα ευρωπαϊκά. Και βάλθηκαν οι μωροί να την επισκευάσουν, να την διορθώσουν, να την μοντερνήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι, όταν δεν είναι επιτίδοι παγκαροεπίτροποι που μασκαρεύοντας τη βυζαντινή μουσική, το κάνουν για να προσελκύσουν το πλήθος των σνόμπ στους δίσκους των, και είναι χαρακτηριστικό πως το ίδιο έκαμε ο αιρετικός Άριος, βάζοντας τις ακολουθίες του μέλη θυμελικά, δηλαδή μουσική θεάτρου, για να παρασύρει τους εθνικούς που τους ήταν αγαπητοί, είναι συνήθις τύποι δίχως καμιά καλλιέργεια του αισθήματος της καλεσθησίας.

δεν καταλαβαίνουν την ιεροσιλία που κάνουν βάζοντας βέβυλο χέρι πάνω σε έναν ιερό πατροπαράδοτο θησαυρό που υπάγεται σε δικούς του αυτοτελείς καλλιτεχνικούς νόμους για να τον μασκαρέψουν ή να τον ανταλλάξουν με φτηνό πράγματα κακού γούστου. Όπως κάνουν οι επιτίδιοι γυρολόγοι που περιφέρονται στα χωριά και ανταλλάσσουν τα βαριά χρυσοήφαντα της βιομηχανίας ξεγελώντας τις απλοϊκές νοικοκυρές για να τους αρπάξουν για ένα κομμάτι ψωμί τους θησαυρούς της παλιάς αρχοντικής κασέλας του σπιτιού. Ούτε είναι ικανοί να καταλάβουν αυτοί οι επικίνδυνοι μοντερνιστές τη βιολογική σχεδόν δύναμη που έχει η παράδοση πάνω στη συνέχεια και τη διατήρηση της εθνικής ζωής και θεωρούν για ηλίθιο έξαφνα τον αγγλικό λαό που κρατά με πάθος τύπους και παραδόσεις που δεν έχουν καν σήμερα κανένα νόημα σχετικά με τη σύγχρονη ζωή του αγγλικού έθνους, κρατάνε όμως μέσα τους άγρυπνο το νόημα της μεγάλης ιστορίας του, της οποίας απλά και ορατά μαρτύρια και σύμβολα είναι αυτές οι περούκες, αυτές οι μεσαιωνικές στολές, αυτά τα αναχρονιστικά έθιμα. Και εμείς έχουμε όχι πια σαν μουσιακό υλικό ολοζώντανο θησαυρό στο στόμα και στην καρδιά των εκατομμυρίων Ελλήνων τα ιερά τροπάρια. Τροπάρια που τα έγραψαν, τα μελοποίησαν και τα έψαλαν μέσα στην Αγία Σοφία μεγάλοι ποιητές και μουσικοσυνθέτες που ανάμεσά τους ήταν ακόμα και αυτοκράτορες και πρωθυπουργοί του Βυζαντίου οι οποίοι τα έψελναν έτσι μαζί με το λαό. Έρχονται οι βραδιές των χαιρετισμών, έρχονται οι νύχτες της εβδομάδας των παθών και οι εκκλησίες δεν χωράνε τους Ορθοδόξους που ψέλνουν μαζί με τους αυτοκράτορες τους ίδιους στίχους, την ίδια μουσική, τα ίδια τραγούδια του Θεού, όπως τα έλεγε Παπαδιαμάντης, με τον ίδιο τρόπο που μας παρέδωσαν στοματικά όλες οι γενναίες των φτωχών και απλοϊκών ψαλτάδων από τα χρόνια του Βυζαντίου ως τα χρόνια μας.

τις επιδικτυάσεις τους ανάμεσα στους σεμνούς ύμνους της λειτουργίας σε μερικούς ναούς της Αθήνας. Τους ακούν από το ραδιόφωνο και τα φτηνά χωριά της επαρχίας που έχουν ως πρότυπο καλές θυσίες στην Αθήνα και αρχίζουν να πιστεύουν πως είναι πολιτισμός αυτή η γελιοποίηση της βυζαντινής μουσικής όταν παρουσιάζεται μέσα στον ιερό χώρο της προσευχής κουνώντας τους τετραφωνικούς φραμπαλάδες της πάνω από τα σεμνά και μεγαλοπρεπή της άμφια. Εκείνο που θέλω να προσθέσω σαν κατακλείδα είναι τούτο. Το θέμα δεν είναι αν η εθνική θρησκευτική μας μουσική είναι καλή ή κακή. Το θέμα είναι αν οι εκτελεστές της είναι καλοί ή κακοί ψάλτες. Διότι και ο Μπετόβεν στα χέρια μιας προτάρας πιανίστριας είναι ανυπόφορος. Πρέπει λοιπόν να εξαναγκάσουμε εμείς οι χριστιανοί, τους διαφόρους ναούς, να αποκτήσουν αληθινές, μόνιμες και καλοπληρωμένες χοροδίες ανδρικών και παιδικών φωνών και να καταλάβουν καλά πως η βυζαντινή μουσική είναι μονοφωνική ή ομοφωνική, όπως η αρχαία και όπως η δημοτική μας μουσική.

στη σημερινή μας εκπομπή διαβάσαμε κείμενο του Στρατή Μυριβίλη που εκφωνήθηκε το 1953 στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός με τίτλο «Οι παραδόσεις του γένους και η δύναμη της βυζαντινής μουσικής». Παράλληλα, μας συνόδευσε η ελληνική βυζαντινή χοροδία στον χειροβικό ύμνο Πέτρου του Βυζαντίου σε ηχοπλάγιο του πρώτου υπό την χοραρχία του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως Λυκούργου Αγγελόπουλου, ο κοινωνικός ύμνος της Μεσοπεντηκοστής από τον Βυζαντινό χορό Τρόπος υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτου

0: άλτου και δασκάλου της ψαλτικής τέχνης Κωνσταντίνου Αγγελίδη, καθώς και η μαΐστρος της ψαλτικής τέχνης από το Φεστιβάλ της Βυζαντινής Μουσικής του Ιασίου το 2022, με τον στίχο «Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε», σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, μέλος Μανουήλα Μπελοκυπιώτη και σε σύμπραξη με τον Βυζαντινό χορό «Θρόνος» υπό τον Αρχιδιάκονο Μιχαήλ Μπούκα, τους 6 τελευταίους στίχους εκ του οκταήχου Πολυελαίου «Εξομολογήστε το Κυρίο», μέλος Νικολάου Μαΐστορος του Κουκουμά.
1: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σέρελης.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
5: Κυριακάτικη η μαθητεία. Με τον ομότιμο καθηγητή θεολογίας, κύριο Απόστολο Νικολαίδη.
6: Κυριακάτικη μαθητεία, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, είναι η εκπομπή που παρακολουθείτε και είστε συντονισμένοι. Μια εκπομπή η οποία ασχολείται εδώ και καιρό με το σχολιασμό των Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων των Κυριακών του συγκεκριμένου εκκλησιαστικού έτους. Διανύουμε μια σειρά με την ανάγνωση των Ευαγγελικών Αναγνωσμάτων από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και η Κυριακή που ακολουθεί είναι η 8η Κυριακή του Ματθαίου. Θα προηγηθεί όπως κάθε φορά η ανάγνωση από μετάφραση της Ευαγγελικής Περικοπής για να μπορέσουμε στη συνέχεια να το σχολιάσουμε. Η περικοπή είναι από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, επαναλαμβάνω, 14ο κεφάλαιο, στίχοι 14 έως 22. Και να σας προειδεάσω ότι αναφέρεται στο χορτασμό των 5.000 χωρίς γυναικόπαιδα. Όταν το άκουσε αυτό ο Ιησούς, έφυγε από εκεί με καΐκι και πήγε σε έναν έρημο τόπο μόνος του. Το πληροφορήθηκε όμως το πλήθος και τον ακολούθησαν πεζοπορώντας από τις διάφορες πόλεις. Έτσι όταν βγήκε στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους λαχνίστηκε και γιάτρεψε τους αρρώστους του. Όταν έπεσε το δειλινό, τον πλησίασαν οι μαθητές του και του είπαν «Ο τόπος είναι ερημικός και η ώρα πια περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στα χωριά τους για να αγοράσουν φαγητά να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους είπε «Δεν υπάρχει λόγος να φύγουν, δώστε τους εσείς να φάνε». «Δεν έχουμε εδώ παρά 5 ψωμιά και 2 ψάρια», του απαντούν οι μαθητές. «Φέρτε μου τα εδώ», τους λέει. Και αφού πρόσταξε τον κόσμο να καθίσει για φαγητό πάνω στο χορτάρι, πήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές στο πλήθος. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν και μάζεψαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν ήταν περίπου 5.000 άνδρες χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Αμέσως ύστερα ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο καΐκι και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη ωσότου αυτός διαλύσει τα πλήθη. Αυτή λοιπόν είναι η Ευαγγελική Περικοπή, μια πολύ γνωστή για ένα πολύ εντυπωσιακό θαύμα, μια θαυματουργική παρέμβαση του Ιησού, η οποία έχει αρκετά μηνύματα να μας δώσει για σκέψη, για περισυλλογή και για συμμόρφωση, επειδή είπαμε από την αρχή ότι αυτή η μαθητεία, η κυριακάτικη μαθητεία, ακριβώς σε αυτό αποσκοπεί, να μπορούμε να παίρνουμε μηνύματα και να βελτιώνουμε τη συμπεριφορά μας, να ενισχύουμε την ταυτότητά μας ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να ετοιμάζομαστε να πορευτούμε σωστά, ορθόδοξα, την πορεία, το δρόμο προς τη σωτηρία μας. Το πρώτο εντυπωσιακό, αγαπητοί μου, είναι η προσωπική φροντίδα, η φροντίδα πρώτα των μαθητών για τα πλήθη, τα οποία πλησίωναν και άκουγαν το λόγο του Χριστού, και βεβαίως μετά η ανταπόκριση του Χριστού, που σημαίνει ότι το ενδιαφέρον για τον άλλο δεν, το ενδιαφέρον της Εκκλησίας για τους άλλους δεν διακρίνεται για μια μαζικότητα, για μια συστημικότητα, αλλά αποτελεί προσωπική φροντίδα για τον καθένα, μια προσωπική στάση, προσωπική κίνηση για τον καθένα. Είναι αυτό που γνωρίζουμε παραδοσιακά για τον τρόπο που κάποιος ασκεί τη φιλοξενία. Η φιλοξενία δεν ασκείται μέσω άλλων, αλλά είναι προσωπική, μια προσωπική σχέση. Είναι συνέχεια, αν θέλετε, είναι ένα ξεκομμένο πράγμα πέρα από την προσωπική κοινωνία και επικοινωνία των ανθρώπων, αλλά αποτελεί μια συνέχεια του τρόπου που υπάρχουμε, και υπάρχουμε όχι για τον εαυτό μας, αλλά για τους άλλους. Άρα λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία γνωρίζει, οφείλει να γνωρίζει τα προβλήματα του καθενός, τις αγωνίες του, τον τρόπο που εκείνος δεν έχει, τα μέσα που εκείνος στερείται για να μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Και βεβαίως δεν μένει απλώς στην παρατήρηση, στη διάγνωση, αλλά προσπαθεί η ίδια να στηρίξει τους αδύναμους, τους εμπερίστατους, και βεβαίως να προσφέρει, να ανταποκριθεί και κυρίως στις υλικές ανάγκες του. Λέω κυρίως, διότι ούτως ή άλλως η Εκκλησία είναι εδώ για να μπορεί να προσφέρει πνευματική τροφή, να προσφέρει τις δυνατότητες για τη σωτηρία μας. Αλλά ποτέ κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι θα πρέπει να αποφεύγει να καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων. Επειδή οι άνθρωποι δεν είναι μόνο πνευματικά όντα, έτσι ώστε να τρέφονται με πνευματική τροφή, αλλά είναι και υλικά όντα, έχουν ανάγκες. Είναι ψυχοσωματικός ο άνθρωπος, και άρα η προσπάθεια της Εκκλησίας να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες θα έλεγα ότι είναι αυτονόητη. Και το έχουμε ξαναπεί νομίζω, είναι λάθος να διακρίνουμε τις πνευματικές και να τις απομονώνουμε από τις υλικές ανάγκες των ανθρώπων. Γιατί και οι υλικές ανάγκες και τα υλικά πράγματα, τα υλικά μέσα που χρειάζεται ο άνθρωπος για να επιβιώσει, για να διαβιώσει κλπ, έχουν και αυτά πνευματικό χαρακτήρα. Διότι κάθε φορά εξετάζουμε τα κίνητρα, εξετάζουμε τα μέσα που χρησιμοποιεί κάποιος για να προσποριστεί τα αναγκαία, αλλά και ο σκοπός και ο τρόπος με τον οποίο τα χρησιμοποιεί. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που ήθελα να κάνω, είναι ενδιαφέρον ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι αυτός ο όχλος, ο απομακρυσμένος στην έρημο, προφανώς και έχει αυτές τις ανάγκες και θα πρέπει αυτές να καλυφθούν. Γι' αυτό και απευθύνονται στον Ιησού. Και ο Ιησούς, εντυπωσιακό είναι ότι δεν διακόπτει για να αλλάξουμε, για να αλλάξει το κεφάλαιο για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Δεν ξεχωρίζει δηλαδή, δεν θεωρεί ότι το κήρυγμά του, η πνευματική τροφοδοσία παρεμποδίζει την υλική του τροφοδοσία. Γι' αυτό λέει δεν χρειάζεται να φύγουν, δεν χρειάζεται να τους απολύσω, δεν χρειάζεται να πάνε στα χωριά τους για να ψωνίσουν και να φάνε, αλλά εδώ ταυτόχρονα με την πνευματική θα προσφέρουμε και την υλική τροφή. Και τότε βεβαίως έγινε το θαύμα το οποίο γνωρίζετε. Για να ολοκληρώσω λοιπόν το πρώτο σχόλιο, ότι η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται μόνο για τις πνευματικές ανάγκες, αλλά και τις ανάγκες τις υλικές των ανθρώπων, και δεν πρέπει να τις ξεχωρίζει, αλλά πρέπει σφαιρικά να τις αντιμετωπίζει. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός αυτό καθεαυτό. Έχουμε 5 άρτους και έχουμε και 2 ηχθείες. Το πλήθος, καθώς λέει ο Ευαγγελιστής, ήταν 2.000 χωρίς γυναίκες και παιδιά, που σημαίνει ότι ξεπερνούσε αυτό τον αριθμό κατά πολύ. Και βεβαίως, κατά την λογική και τη φυσική ροή των πραγμάτων, δεν μπορούν οι δύο, οι πέντε άρδικοι και οι δύο ηχθείες να επαρκέσουν. Και τότε βεβαίως ο Ιησούς τα κάνει ακριβώς αυτό που κάνει και ο ιερέας κατά την ώρα της αναφοράς, κατά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και λέμε ότι όλο αυτό το γεγονός, ο τρόπος που ενήργησε ο Χριστός, είναι μια προτύπωση αυτού που θα έκανε στο μυστικό δείπνο όταν παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στους μαθητές του. Έλαβε τους πέντε άρκους, τους ευλόγησε, έκοψε σε κομμάτια για να μπορούν να μοιραστούν στους ανθρώπους και κατόπιν τα πρόσφερε. Και ακριβώς αυτό έκανε και εδώ ο Ιησούς. Που σημαίνει ότι πίσω από αυτές τις εικόνες, τις φυσικές εικόνες, πάντοτε ο ερμηνευτής ψάχνει να βρει το πραγματικό τους νόημα. Γιατί παντού υπάρχουν συμβολισμοί. Δείτε λοιπόν, και αυτό το επικαλούνται οι πατέρες και οι ερμηνευτές και οι υπομνηματιστές, αυτό το γεγονός, για να μιλήσουν για το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το επόμενο εντυπωσιακό μήνυμα που μπορεί να πάρει κανείς είναι: δείτε πώς λειτουργεί συλλογικά όλη η υπόθεση. Οι μαθητές εισηγούνται, ο Ιησούς ενεργεί και οι μαθητές βεβαίως συνεχίζουν ολοκληρώνουν αυτή όλη την προσπάθεια. Είναι ακριβώς ο τρόπος που λειτουργεί η εκκλησιαστική κοινότητα. Υπάρχουν διάφορα χαρίσματα, υπάρχουν θέσεις και ρόλοι, ο καθένας κάνει τη δική του δουλειά. Όμως η Εκκλησία αισθάνεται ότι έχει μια κοινοτική, μια εκκλησιαστική ευθύνη. Ποια είναι η ευθύνη? Να φροντίσει για τις ανάγκες των μελών. Αυτή είναι η κοινοτική ζωή. Ο καθένας λοιπόν εργάζεται για τους άλλους και όλοι εργάζονται για τον ένα. Το λέω αυτό επειδή ιστορικά και κοινωνικοπολιτικά το πράγμα και ιδεολογικά λειτουργήσε κάπως διαφορετικά. Ή ο ένας ή οι πολλοί. Οι πολλοί εναντίον του ενός και ο ένας εναντίον των πολλών. Το βιώνουμε αυτό στην εξέλιξη των οικονομικών πραγμάτων και μεγεθών. Εδώ λοιπόν η κοινότητα, η εκκλησιαστική κοινότητα, και έτσι πρέπει να λειτουργεί κάθε κοινότητα, κάθε ομάδα, παραδείγματος χάρη η οικογένεια. Εδώ λοιπόν η κοινότητα στηρίζεται στη δύναμη των επιμέρους μελών, υποχρεώνει, θα έλεγα, οντολογικά, όχι ηθικά, το κάθε μέλος να κάνει τη δουλειά του. Και βεβαίως, και από την άλλη τη μεριά, και τα επιμέρους μέλη, ο καθένας από τα μέλη της θεωρεί ότι δεν υπάρχει για τον εαυτό του, αλλά υπάρχει για το σώμα. Αυτός είναι ο τρόπος κοινοτικής, ένας κοινοτικός τρόπος ζωής. Και αυτό το βλέπουμε κυρίως να λειτουργεί σήμερα στα κοινοβιακά μοναστήρια, όπου όλοι είναι για τον καθένα και ο καθένας είναι για όλους τους υπολείπους. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που λειτουργήσε στην προκειμένη περίπτωση η ομάδα των μαθητών του Χριστού και ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό λοιπόν μας δίνει το μήνυμα ότι τίποτε δεν κάνει από μόνος του ο Χριστός, ο Θεός, τίποτε δεν ενεργεί από μόνος του, εάν δεν το ζητήσουν οι άνθρωποι και αν δεν συνεργαστούν οι άνθρωποι. Τα πάντα και σε όλους τους τομείς είναι ζητήματα συνέργειας ανθρωπίνου και θείου παράγοντα. Γιατί δεν υπάρχει κανενός είδους μονοενέργεια, όπως δεν υπάρχει και μονόλογος. Ο Θεός διαλέγεται με τους ανθρώπους και η Εκκλησία είναι ένας χώρος διαλόγου, όπως και όλες οι κοινότητες θα πρέπει να έχουν τον διάλογο ως έναν τρόπο κοινής συμμετοχής, κοινής συνεννόησης και λήψης αποφάσεων. Είπαμε μέχρι τώρα ότι ο άνθρωπος έχει και υλικές ανάγκες και θα πρέπει αυτές να καλύπτονται. Και ποτέ ούτε ο Θεός, ούτε η Εκκλησία, ούτε κανένας από εμάς δεν έχει το δικαίωμα να τις παραβλέψει. Όμως αυτή η Ευαγγελική περικοπή μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε και κάτι άλλο. Προφανώς οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην έρημο και οι οποίοι ακολούθησαν τον Ιησού και βρέθηκαν στην έρημο απομονωμένοι για να ακούσουν το Λόγο του Θεού, προφανώς αυτό καλύπτει αυτό που ονομάζουμε πνευματική πείνα. Οι άνθρωποι της εποχής εκείνης πεινούσαν πνευματικά. Αυτό μπορεί κανείς να το εξηγήσει πολλαπλώς. Γιατί πεινούσαν, γιατί ο χορτασμός, αν θέλετε, η τροφή ήταν ανεπαρκής. Διότι ο κόσμος της Παλαιάς Διαθήκης δεν είχε το όλον. Δεν είχε την προσωπική κοινωνία με τον Θεό. Δεν είχε την άμεση διατροφή του από Αυτόν. Αλλά όλα λειτουργούν εμέσως. Αυτό που ονομάζουμε φυσική αποκάλυψη του Θεού και φυσική, αν θέλετε, κάπως σχέση με Εκείνον. Γι' αυτό και χρειάστηκε να σαρκωθεί ο Θεός Λόγος, να εμφανιστεί ο ίδιος ο Θεός επί της γης, ώστε να υπάρχει μία πρόσωπο προς πρόσωπο κοινωνία. Και όχι απλώς αυτό, αλλά μια γεύση της ζωής του Ιησού. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν λέμε ότι υπήρχε μια πνευματική πείνα. Θα μου πείτε, και μετά την έλευση του Μεσσία Χριστού, του Θεανθρώπου Χριστού επί της γης, δεν συνεχίζει να υπάρχει πνευματική πείνα? Βεβαιότητα υπάρχει. Μπορεί αυτή να είναι και μεγαλύτερη. Διότι η πνευματική αθλειότητα, αν θέλετε, η αμαρτία έχει γιγαντωθεί. Έχει πάρα πολλούς τρόπους ο άνθρωπος να νομίζει ότι χορταίνει. Χρησιμοποιεί την κατανάλωση, τα αγαθά, την πληθώρα των αγαθών. Χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους να ευημερήσει, να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Και εκεί που νομίζει ότι τα έχει όλα, όταν κάθεται μόνος του απέναντι στον εαυτό του, βλέπει την απέραντη μοναξιά. Βλέπει ότι ότι είναι ανικανοποίητος, υπάρχει το εσωτερικό ανικανοποίητο. Και εκεί αισθάνεται ακριβώς την πνευματική πείνα. Εάν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τι σημαίνει ποιος είναι ο πνευματικά πεινασμένος, θα λέγαμε καταρχήν είναι αυτός ο οποίος στερείται της παρουσίας του Θεού. Όχι γιατί ο Θεός ευθύνεται γι' αυτό, αλλά γιατί εκείνος επιλέγει να είναι με τον εαυτό του και όχι με τον Θεό. Αυτή είναι η πρώτη μορφή πνευματικής πείνας. Διότι εάν δεν λαμβάνεις τη σωστή τροφή, τότε πνευματικά πεινάς. Άρα λοιπόν η απουσία του Θεού είναι το πρώτο στοιχείο, είναι το πρώτο δείγμα, η πρώτη αιτία, αν θέλετε, για την πνευματική μας πείνα. Και εφόσον δεν υπάρχει ο Θεός, είμαστε απομακρυσμένοι από Αυτόν, νοιάζουμε με τα φυτά εκείνα τα οποία αποστρέφονται τον ήλιο, αποστρέφονται το οξυγόνο και βέβαια μαραζώνουν και πεθαίνουν. Θυμηθείτε με το φυτό αυτό, με το ηλιοστέφανο, του πώς έχει την ανάγκη και στρέφει αυτό το δίσκο, τον λουδένιο δίσκο, τον στρέφει στον ήλιο και έτσι αν κανείς προσπαθήσει να το απομονώσει, πώς εκείνο μαραζώνει. Περίπου έτσι μοιάζουν οι άνθρωποι. Έχουν την ψευδαίσθηση ότι μπορούν να διατραφούν, αισθάνονται ότι είναι αυτάρκης αυτό. Κάνουν ό,τι μπορούν οι ίδιοι να καλύψουν την πείνα τους, αλλά αυτή η πείνα δεν καλύπτεται απλούστατα, διότι απομακρυνόμαστε από τον ζωοδότη, από αυτόν, από τον δωρεοδότη, από αυτόν ο οποίος καλύνε σε θέση να καλύψει τις ανάγκες. Διότι μπορεί να λέμε ότι έχουμε υλικές ανάγκες, αλλά οι πνευματικές μας ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, πολύ περισσότερο όταν αποτελούν κριτήριο για τον τρόπο που εμείς χρησιμοποιούμε και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. Και βεβαίως το τελευταίο που θα έλεγα που μαρτυρεί την πνευματική πείνα είναι η στέρηση της αγάπης. Στερούμαστε την αγάπη των άλλων και στερούμε και εμείς την αγάπη από τους άλλους. Θα έλεγα ότι αυτό είναι και το πλέον σημαντικό. Είναι εκτός της απουσίας πίστεως, η απουσία της αγάπης που βεβαιώνει την απουσία πίστεως ή την δοκιμάζει, αν θέλετε, αποτελεί το πεδίο στο οποίο αισθανόμαστε πραγματικά ότι είμαστε πνευματικά πεινασμένοι, διψασμένοι. Αυτή λοιπόν είναι η πνευματική πείνα και αυτό το μήνυμα μπορούμε να το πάρουμε, ότι σημασία βεβαίως μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να καλύψουμε την πείνα μας, την υλική πείνα, τη σωματική πείνα, αλλά η κάλυψη της πνευματικής είναι η πλέον σημαντική, διότι η μεν πρώτη είναι για τα αναγκαία, τα προσωρινά, αυτά που έχουν για τον φοροχρόνο, τον φοροχρονικό αν θέλετε ορίζοντα, η πνευματική όμως τροφή δεν δεν δοκιμάζει, δεν αποτελεί κριτήριο μόνο αυτού του πεπερασμένου, αλλά μας βοηθάει να εκταθούμε, να επεκταθούμε και στο επέκεινα και πέρα από τη ζωή αυτή. Το επόμενο σημαντικό σημείο είναι, δείτε ότι με τον πολλαπλασιασμό των άρτων, δείτε πως καλύπτονται όλες οι ανάγκες τόσων χιλιάδων ανθρώπων και στο τέλος περισσεύουν και 12 κουφίνια. Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω την εξής παρατήρηση. Έχω πει και άλλες φορές, έχω αναφερθεί στο θέμα και άλλες φορές. Όποιος επενδύει στη δική του δυνατότητα να καλύπτει τις ανάγκες του, μπορεί και να τα καταφέρει, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, αλλά πάντοτε υπάρχει η ανασφάλεια. Διότι σήμερα μπορεί να είσαι σε μια πολύ καλή κατάσταση και αύριο να βρεθείς σε μια πάρα πολύ κακή κατάσταση. Από αυτόν τον κόσμο απουσιάζει η σταθερότητα, η μονιμότητα, η σιγουριά. Όμως εκείνος ο οποίος αφιερώνει τον εαυτό του, πιστεύει στο Θεό, πιστεύει στη Θεία Προνοία, πιστεύει ότι ο Θεός μεριμνάει εκείνον περισσότερο από εκείνον. Αυτός λοιπόν που εμπιστεύεται το πορτοφόλι, το λέω, το πορτοφόλι του Θεού, τον πλούτο του Θεού, εκείνος σίγουρα αισθάνεται πολύ πιο ασφαλής, διότι ξέρει ότι ό,τι και να κάνει ο ίδιος δεν επαρκεί. Και είπαμε και προηγουμένως ότι ισχύει εδώ ο κανόνας της συνέργειας. Ο Θεός ενεργεί όταν εγώ ενεργώ. Άρα λοιπόν, εγώ πρέπει να κάνω την πρώτη κίνηση, κάνω ό,τι μπορώ μέσα από το επάγγελμά μου, μέσα από, από διάφορους άλλους τρόπους να βιοποριστώ, αλλά από την άλλη τη μεριά γυρίζω το βλέμμα μου στον Θεό και λέω, Κύριε, ευλόγησε αυτά τα οποία έχω μπροστά μου και αύξησέ τα. Αυτή είναι η μία παρατήρηση με τον πολλαπλασιασμό. Η δεύτερη παρατήρηση είναι αυτό που έχει μείνει και στη συνείδηση του λαού, ότι λίγα προσφέρεις στον άλλο, λίγα χρήματα, λίγο χρόνο, λίγη αγάπη αν θέλετε, και αυτά ο Θεός, η χάρη του Θεού έρχεται και τα πολλαπλασιάζει. Γι' αυτό όσοι είναι πραγματικά άνθρωποι του Θεού, αφοσιωμένοι στην πρόνοια του Θεού, εμπιστευμένοι στην πρόνοια του Θεού, εκείνοι ξέρουν πολύ καλά ότι όταν δίδουν παίρνουν πολλαπλάσια. Αλίμονο σε εκείνους βέβαια που το κάνουν επίτηδες, δηλαδή δίνουν για να πάρουν. Αυτοί δεν πρόκειται να στερηθούν και αυτά που δίνουν. Εκείνοι όμως με καθαρή καρδιά και αγαπητικά προσφέρουν στον άλλο, εκείνοι θα απολαύσουν πολλαπλάσια. Έτσι λειτουργεί ο Θεός. Έτσι λειτουργούν και οι άνθρωποι της αγάπης. Δίδεις κάποιον σε κάποιον άνθρωπο του Θεού κάτι και στο ανταποδίδει πολλαπλάσια. Και το κάνει αυτό γιατί έχει μάθει να το κάνει έτσι, μιμούμενος την ηλαρότητα, αν θέλετε, του Θεού. Και ένα τελευταίο σχόλιο λιγάκι για την έρημο. Δείτε, μου κάνει εντύπωση ότι ο Χριστός πήγε στην έρημο και εκεί τους δίδασκε και εκεί πήγαν και όλοι οι ακροατές, όλο το πλήθος. Γιατί στην έρημο, αυτό είναι ένα ερώτημα. Και βεβαίως μπορεί κάποιος να πει διάφορες ερμηνείες. Εγώ θα έλεγα ότι όσο κανείς απομακρύνεται από τα φώτα, από την πολυκοσμία, τόσο περισσότερο έχει το νου του προσιλωμένο στο Λόγο του Θεού. Τόσο περισσότερο, αν θέλετε, έχει απομονώσει την ακοή του. Πάει να ακούει διάφορα από εδώ και από εκεί. Ή μαζεύει το μυαλό του από τις φροντίδες, όπως είπαμε και προηγουμένως. Και τότε μπορεί πολύ πιο αποτελεσματικά, όχι απλώς να ακούει το Λόγο του Θεού, αλλά να τον αφήνει να εισέρχεται μέσα του, να μπαίνει μέσα του και να έχει και το χρόνο μάλιστα και τη δυνατότητα να το επεξεργαστεί. Ενώ όταν είμαστε στον κόσμο, όταν είμαστε μπλεγμένοι ουσιαστικά με τις κοσμικές φροντίδες, τότε αγαπητοί μου δυσκολευόμαστε λιγάκι και στην προσευχή, αλλά δυσκολευόμαστε γενικότερα στην περισυλλογή, στην αυτοκριτική, στο να καθίσουμε με τον εαυτό μας και να του κάνουμε και να ασχοληθούμε με την αυτομεμψία, καθώς λέγεται, να τον εξετάσουμε πού ακριβώς είμαστε. Αυτό είναι το ένα μήνυμα που μπορεί να πάρει κανείς από την έρημο. Από την άλλη τη μεριά μπορεί η έρημος να εικονίσει, να προτυπώσει τη μοναξιά του ανθρώπου. Να τη δούμε δηλαδή να κάνουμε μια αρνητική ερμηνεία. Η μοναξιά του ανθρώπου ή η πνευματική ξηρασία η οποία υπάρχει στον κόσμο. Και βεβαίως μέσα σε αυτή την ξηρασία δεν χρειάζεται κανείς να απομακρυνθεί σόν και καλά από την πραγματικότητα, από την πραγματικότητα στην οποία ζει, αλλά μπορεί την έρημο, μπορεί η έρημος, μπορεί στην έρημο να καλλιεργήσει και να οικοδομήσει μια όαση πνευματική, όπως ακριβώς συνέβη και εδώ. Ότι πραγματικά δεν ήθελε κανείς από το πλήθος να απομακρυνθεί αυτή την πανδεσία, το να ακούει δηλαδή τον Λόγο του Θεού. Και βεβαίως εκεί ακριβώς έχουμε την πνευματική, αν θέλετε, τροφοδοσία, το πνευματικό οξυγόνο, έχουμε τη βλάστηση, το πράσινο, έχουμε την αναγέννηση, τη ζωή. Με αυτά, αγαπητοί μου, ήθελα να σας απασχολήσω στη σημερινή εκπομπή, μια εκπομπή που ασχολήθηκε με την ευαγγελική περικοπή του χορτασμού του πλήθους των ακροατών του Ιησού Χριστού, των χιλιοπλασίων, και κυρίως παίρνοντας το μήνυμα, δίδοντας το μήνυμα, αν θέλετε, το ότι κανείς κοντά στο Θεό, κοντά στην Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία, δεν φεύγει πεινασμένος. Ωστόσο, η αυριανή Κυριακή, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, είναι αφιερωμένη και στη μνήμη της Αγίας Παρασκευής, της Μεγαλομάρτυρος Μεγάλης Παρασκευής, μια Αγία η οποία τιμάται ιδιαίτερα από τους Έλληνες. Κάθε χωριό σχεδόν έχει και ένα ναό της Αγίας Παρασκευής. Και επειδή και προσωπικά την ευλαβούμε την Αγία, είναι από τις πιο συμπαθητικές, δεν μπορεί κανείς να τα ξεχωρίσει, έτσι, αλλά ο καθένας έχει μια, από ό,τι ξέρω και ο λαός τη συμπαθεί ιδιαίτερα. Η Αγία Παρασκευή έζησε τον 2ο αιώνα, επιτρέψτε να σας πω δύο λόγια για αυτήν. Σε τον 2ο αιώνα γεννήθηκε στη Ρώμη από ευσεβείς γονείς και ανατράφηκε χριστιανικά. Πλούσιους επίσης γονείς. Και επειδή τιμούσαν την ημέρα της Παρασκευής οι γονείς της, γι' αυτό την ονόμασαν Παρασκευή. Δεν αποκλείεται να γεννήθηκε και η μέρα Παρασκευή. Από μικρή λοιπόν έμαθε να προσεύχεται, να μελετά την Αγία Γραφή και να ασκεί φιλανθρωπία. Κάποια στιγμή οι γονείς της πεθαίνουν και τότε μοιράζει όλον τον πλούτο και αρχίζει να, στη ζωή της καθιερώνει να κάνει τρία βασικά πράγματα. Να κηρύττει, να ελέγχει την αμαρτία και να ενισχύει τους ανθρώπους. Πάρα πολύ γρήγορα έγινε γνωστή η δράση της και τότε υπέστη φυλακίσεις, ξυλοδερμούς, πειρακτωμένο κράνος της έβαλαν σε ένα καζάνι με καυτό λάδι επίσης την έβαλαν. Εκεί όταν την είδαν μάλλον να δροσίζεται παρά να καίγεται, να πειρακτώνεται, ο αυτοκράτορας θεώρησε ότι μπορεί να παίξει μαζί της και τότε μετά από ένα πιτσίλισμα, αν θέλετε, τυφλώθηκε, γιατί πραγματικά έκαιγε για τον αυτοκράτορα, ήταν καυτό λάδι, μόνον ότι για την Αγία ήταν κάτι δροσερό. Η Αγία στη συνέχεια αποκαθιστά την όραση του αυτοκράτορα, σταματούν προς στιγμήν οι διώξεις, αλλά αργότερα υφίσταται τα ίδια και επειδή δεν ήταν αποτελεσματική η προσπάθεια να ξεκάνουν την Αγία, τότε την αποκεφάλισαν και έτσι παρέδωσε το πνεύμα της στον νυμφίο Χριστό. Αυτή λοιπόν είναι η Μεγαλομάρτυρης Αγία Παρασκευή και βεβαίως με την ευκαιρία θα ευχηθώ σε όλες τις Παρασκευές οι οποίες εορτάζουν και σε όλους όσους σήμερα ή αύριο θα πλαισιώσετε τα εξοκλήσια τα οποία σε κάθε χωριό έχουν οι χριστιανοί οικοδομήσουν για να τιμούν την Αγία. Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
3: Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Εδώ, στην παρέα μας. Στην παρέα της εκπομπής «Ό,τι καλόν». Και σήμερα το καλόν είναι και χαριτωμένο. Χαριτωμένο με μικρό χ, χαριτωμένο και με μεγάλο χ. Να το πω εξ αρχής, ο λόγος σήμερα για το Άγιον Όρος. Το όρος το χαριτωμένο και το χαριτωμένο. Χαριτωμένο με μικρό χ γιατί είναι ένας τόπος που ακριβώς έχει αυτή την ποιότητα του μέτρου. Αυτή την ποιότητα της κομψότητας σε όλες τις εκφράσεις. Από τη φύση μέχρι τους ναούς, μέχρι τα σκυταριά, μέχρι τα κελιά. Και χαριτωμένο με χ κεφαλαίο γιατί είναι ένα όρος, ένας τόπος χάριτος. Ήθελα να μείνω λίγο στη χάρη. Τη χάρη με κεφαλαίο χ. Γιατί μπορεί να είναι απρόσιτη στην ουσία της, ξέρουμε όμως πώς λειτουργεί η χάρη σε αυτή. Και η χάρη σε αυτή λειτουργεί προσωπικά. Συναντάει τον κάθε άνθρωπο σε αυτό που είναι. Μπαίνει μέσα στην ψυχή κάθε φορά από διαφορετική ρογμή. Και έτσι λειτουργεί και το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος δεν είναι ίδιο για κανέναν. Είναι τόσο διαφορετικό όσο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι που το επισκέπτονται. Γι' αυτό και είναι τόσο μεγάλη η ποικιλία επίδρασης που έχει στις ψυχές. Μεταμορφώνει ανθρώπους, ενώ κάποιους άλλους τους κρατάει απλώς ως επισκέπτες που έχουν να θυμούνται μια εκδρομή. Το Άγιον Όρος είναι όμως πάντα εκεί. Χτυπάει την πόρτα του καθενός και ανθίζει την ψυχή του αν αυτός ο κάποιος το επιτρέψει. Σήμερα λοιπόν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Ιερώνυμος Ηλίας Πολάτος, είναι συγγραφέας. Βρεθήκαμε μαζί εξ αφορμής μιας εκδόσεως, ενός βιβλίου για το Άγιον Όρος. Η ματιά του είναι η ματιά του λογοτέχνη, η ματιά του περιηγητή λογοτέχνη. Πάντα με ενθουσίαζαν τα γραπτά, τα οποία έχουν βγει από το χέρι ανθρώπων που έχουν την τέχνη ως προτεραιότητα στη ζωή τους, και έρχεται η εμπειρία αυτή και, να το πω έτσι απλά, δένει. Και όπως είπα και όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, εξαιτίας ενός βιβλίου θα δούμε ένα ιδιαίτερο Άγιον Όρος μέσα από τη ματιά του εκλεκτού φίλου και συνεργάτη και σε άλλα πράγματα έτσι στην περιοχή, γιατί τυχαίνει να έχει και εκείνος τις δραστηριότητές του στην ίδια περιοχή που εγώ έχω το σχολείο μου, στην Πεύκη. Και ο τόπος αυτός ήταν η αφορμή της γνωριμίας μας και είπα η εμπειρία του από την μακρόχρονη, όπως θα διαπιστώσετε, επαφή του με το Άγιον Όρος, να τη μοιραστούμε μαζί σας. Κύριε Πολάτο, τι κάνει έναν άνθρωπο, ποια ανάγκη είναι αυτή να πάρει την πένα του, πλέον πληκτρολόγιο βέβαια, έτσι, και να καταγράψει το Άγιον Όρος? Είναι η επιθυμία κάτι να σωθεί, κάτι να μείνει στη μνήμη, κάτι να προσφερθεί στους άλλους? Τι ανάγκη κρύβεται εσωτερική, πνευματική, πίσω από την έκδοση αυτή?
4: Καταρχήν να ευχαριστήσω που με καλέσατε.
3: Χαρά μας και εμάς.
4: Και να απαντήσω στην ερώτησή σας, επειδή εμένα δεν μ' αρέσουν τα πολλά λόγια και είμαι λίγο συγκρατημένος, αυτό που με έκανε εμένα να γράψω αυτό το βιβλίο, με δύο λόγια, είναι στο Πιστόφυλλο, όπου λέω: το περιβόλι της Παναγίας είναι για τους προσκυνητές, είναι και για τους επισκέπτες, είναι και για τους ευσεβείς, είναι και για τους άλλους. Είναι ακόμα και για τις γυναίκες οι οποίες ξέρουν και τιμούν το άβατο που τις αφήνει έξω. Μπορούν να προσεγγίσουν με διαφορετικό τρόπο. Το βιβλίο μου, το Άγιο Όρος, το οποίο λέγεται Αντίδωρο ή Άθωνος περί διάβασης, είναι το αντίδωρο που μου πρόσφεραν όλα αυτά τα χρόνια με αγάπη οι μοναχοί, το οποίο το κόβω και το μοιράζω.
3: Μάλιστα. Καταρχήν, αυτή η επαφή πότε έχει το ξεκίνημά του, έτσι να δώσουμε και, ένα, και μια πληροφορία σε χρόνο.
4: Μάλιστα. Το 1975, όταν τέλειωσα το στρατιωτικό, γνωρίζοντας ότι το Άγιον Όρος είναι ένας τόπος ιερός, θρησκευτικός, παράλληλα ότι εκεί υπάρχει ένας άλλος κόσμος, τέλειως διαφορετικός από τον κόσμο των πόλεων βεβαίως, και ήθελα να το επισκεφθώ κάνοντας ένα, να το πω, πείραμα στον εαυτό μου. Φεύγοντας από εκεί, τι θα άφηνε σε μένα? Τι θα εισέπρατα, εντός εισαγωγικών το εισπράττω, τι θα μου άφηνε μέσα μου η επίσκεψη αυτή? Και δεν σας κρύβω, από την εκείνη την πρώτη φορά, αλλά και τις υπόλοιπες φορές που το επισκέφθηκα, μου άφησε πολλά. Αλλά θα αναφερθώ, ας πούμε, σε δύο. Το ένα ήταν το σπουδαίο, το πολύ ζεστό ανθρώπινο, αυτό που λέμε φιλοξενία. Τι θα πει φιλοξενία? Και το άλλο ήταν αυτό το, πώς να το εκφράσω τώρα, είναι λίγο η λέξη λίγο βαρύγδουπη για μένα, αλλά αυτή είναι, ήταν η ταπείνωση. Δεν είναι εύκολο πράγμα και αυτό εισέπραξα, και κάθε φορά που πήγαινα αυτό εισέπρατα, κυρίως την ταπείνωση των μοναχών, την οποία μου τη μετέδιδε σε μένα τουλάχιστον προσωπικά, και αυτό πήρα και παίρνω κάθε φορά που πάω στο Άγιον Όρος, εκτός άλλων πραγμάτων, αλλά κυρίως την ταπείνωση.
3: Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι οι εποχές για τις οποίες μιλάμε, 1975, τα λέγαμε προηγουμένως και προσδιορίζω και εγώ τότε, μαθητής πλέον στις αρχές του γυμνασίου, η πρώτη μου επίσκεψη, περίπου αν όχι την ίδια χρονιά, μια πάνω μια κάτω. Ήταν ένα Άγιον Όρος εντελώς διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα. Ήταν ένα ταπεινό Άγιον Όρος, αλλά και αντικειμενικά, δεν θα το έλεγα ταπεινωμένο, αλλά σαφώς αφανές. Ήταν ένας χώρος σχεδόν ερειπίων, ένας χώρος όπου όποιος βρισκόταν εκεί πραγματικά ήξερε γιατί βρίσκεται και τι ζητάει από τη ζωή του. Θυμάμαι, όπως λέγαμε προηγουμένως, τα κούφια κελιά να μπαινοβγαίνει ο αέρας και να δημιουργούν, τουλάχιστον στην παιδική μου τότε φαντασία, ένα σχεδόν εφιαλτικό σκηνικό και συγχρόνως μια γλύκα απλών αρχονταρικιών να τρίζει κάτω το ξύλινο πάτωμα σαν ίδια, και η μυρωδιά ζεστού καφέ, λιβανιού και ράσου, που δεν ξέρω, το λέω εξομολογητικά, δεν έχω βρει πιο γοητευτικό άρωμα από το ράσο του μοναχού, που να με γυρίζει πίσω σε μια εποχή απόλυτης αθωότητας της ζωής μου. Δεν είμαι όμως εγώ αυτός που θα καταθέσει πράγματα. Εγώ ήθελα να ξέρω καταρχήν εάν από την πρώτη σας φορά αυτή η επιθυμία να βρίσκομαι συχνά εδώ ριζώθηκε τότε.
4: Ριζώθηκε τότε. Δεν είχα γράψει το βιβλίο βεβαίως. Το βιβλίο γράφτηκε πολύ αργότερα. Αλλά είχα την προνοητικότητα, να το πω έτσι, και κρατούσα κάποιες σημειώσεις. Και κρατούσα κάθε φορά που πήγαινα, όπου συναντούσα και κάτι διαφορετικό κάθε φορά. Και σημείωνα. Και ανοιγόταν ένας κόσμος που δεν τον περίμενα, που δεν τον ήξερα. Και μου έκαναν φοβερή εντύπωση κάποια πράγματα που ίσως από άλλους να παίρναγαν.
3: Έτσι. Αυτά που είναι και τα καλύτερα. Ναι. Απαρατήρητα.
4: Και εγώ τα σημείωνα και έλεγα τώρα, γιατί μου είπε αυτό? Γιατί έκανε αυτή την κίνηση, παραδείγματος χάρη, ναι, ο μοναχός? Ναι, ναι, ναι. Γιατί γίνεται αυτό? Και τα κράταγα σε σημειώσεις, και κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι ίσως θα ήταν χρήσιμο να βγει αυτό το βιβλίο. Γιατί είναι ένας ταξιδιωτικός, αλλά είναι και μια οδηγός, αλλά είναι και μια περιπλάνηση δική μου στο Άγιον Όρος και έχω σημειώσει πράγματα που ένας, ας το πούμε τώρα, ευαίσθητος ταξιδιώτης μπορεί να τα παρατηρήσει.
3: Ναι.
4: Και αυτά μου έκαναν περισσότερο εντύπωση βεβαίως. Γιατί βεβαίως το τοπίο είναι καταπληκτικό και μοναδικό. Βεβαίως τα μνημεία, τα αρχιτεκτονικά και τη ζωγραφική. Βεβαίως οι ψαλμοί. Βεβαίως η μοναχή. Αλλά είναι και άλλα πραγματάκια που μπορεί να περνάνε απαρατήρητα. Αυτά μου έκαναν εντύπωση.
3: Δώστε μας ένα-δύο παραδείγματα. Τι θεωρείτε κάτι που δεν φεύγει ποτέ από τη μνήμη?
4: Να διαβάσω ένα μικρό πραγματάκι για τη φιλοξενία. Πολύ ένα πολύ μικρό.
3: Βεβαίως.
4: Γράφω με τίτλο σε ένα σημείο του βιβλίου μου,
3: ναι, ναι,
4: με ποιον τρόπο, και γράφω το εξής: εσείς έρχεστε από μακριά, αφήνετε τις δουλειές σας, τις οικογένειές σας για να επισκεφθείτε το Άγιο Όρος, κάνατε τόσο κόπο, εμείς κάτι δεν πρέπει να σας προσφέρουμε? Εκτός από το λιγοστό φαΐ δεν έχουμε τίποτε άλλο. Προσευχόμαστε για σας και θέλουμε να αφήσετε εδώ τις αμαρτίες, τα βάρη σας, τις κοτούρες σας. Όταν φύγετε από εδώ, να είστε πιο ανάλαφροι, να φύγετε νέοι άνθρωποι. Αυτό το είπε και το κατέγραψα ένας μοναχός την ώρα του φαγητού, που όταν το ρώτησα εγώ, μα πώς μπορείτε να, να σερβίρετε, να εξυπηρετείτε τόσα άτομα, απάντησε με αυτά τα λόγια που ήταν στον οίκο των Δανειλαίων στα Κατουνάκια. Με δύο λόγια μου έμαθε τι θα πει φιλοξενία. Και ταυτόχρονα, επίσης, θέλω να πω αυτό, μου έμαθαν το άλλο που είπα, την ταπείνωση. Και γράφω, γιατί μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Και ρώτησα γιατί γίνεται αυτό και μου απάντησαν. Η άκρα ταπείνωσης. Πάντα μετά το φαγητό, όταν ανοίγει η πόρτα για να βγεις από την τράπεζα, εκεί στην έξοδο έχουν παραταχθεί μοναχοί με κυρτωμένο το σώμα τους για να περάσεις ανάμεσά τους, ενώ ο ηγούμενος ευλογεί. Σε ευχαριστούν με αυτόν τον τρόπο γιατί καταδέχτηκες τη φιλοξενία τους. Για σκέψου, ποιος είσαι εσύ ο ελάχιστος για να σε ευλογούν και να σε προσκυνούν? Δηλαδή, εμένα ήταν μαθήματα αυτά.
3: Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την ομορφιά γενικά. Γιατί απέναντί μου έχω, αφού έχω συγγραφέα απέναντί μου, έχω έναν δημιουργό. Έναν δημιουργό καλλιτέχνη. Πέραν από το πνευματικό, το οποίο τόσες πολλές φορές έχει καταγραφεί σε τόσα έντυπα και σε τόσες μαρτυρίες. Ο ευαίσθητος παρατηρητής, γιατί αυτό είναι καλλιτέχνης. Είναι ο ευαίσθητος παρατηρητής. Την ομορφιά, πού την εντοπίζει στο Άγιον Όρος? Τι είναι εκείνο που τραβάει τη ματιά του, τι είναι εκείνο που γονιμοποιεί την καρδιά του? Αναφέρατε προηγουμένως ταπείνωση και φιλοξενία. Ήθελα όμως να μιλήσω λίγο για το χώρο. Ήθελα να μιλήσω λίγο για τα κτίσματα. Αυτό που εισπράττουν οι αισθήσεις σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος πραγματικά είναι σαν μια έξοδος από αυτό που γνωρίζουμε ως κόσμο. Αυτό ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας.
4: Μάλιστα. Το τοπίο του Αγίου Όρους είναι μοναδικό. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση, που εντάσσεται μέσα στο τοπίο, είναι, θα σας φανεί λίγο περίεργο, αλλά για μένα είναι η μοναχή. Είναι η μοναχή, πως εντάσσονται, πως ξαφνικά εκεί που βλέπεις τέσσερα δέντρα, πέντε κυπαρίσια και τρεις λεύκες, ας πούμε, λέω τυχαία τώρα τα δέντρα, εμφανίζεται ένας μοναχός ο οποίος περνάει σκυφτός, σου λέει ευλογείτε, λες εσύ, και σου λέει ο Κύριος και εξαφανίζεται. Και τον ψάχνεις και ήθελες να τον ρωτήσεις, μα τώρα τι κάνετε εσείς? Αλλά δεν σου απαντάει. Δηλαδή ένα τοπίο που εμφανίζεται ξαφνικά ένας μοναχός και χάνεται. Μου έκανε εντύπωση ο χιονισμένος Άθωνας. Το βουνό που πήγα αρκετές φορές και τον είδα χιονισμένο, απόμακρο. Μου έκανε εντύπωση οι κινήσεις πάλι. Είναι, εγώ το βάζω μέσα στο τοπίο, συγγνώμη, αλλά οι κινήσεις των μοναχών την ώρα της λειτουργίας. Το πώς πηγαίνουν, φεύγουν από τα στασίδια, προχωράνε μπροστά στο Άγιο Βήμα, όχι ακριβώς, στον Νάρθικα.
3: Στη Σολέα,
4: ναι,
3: μπροστά
4: ναι,
3: από το Άγιο
4: ακριβώς,
3: Βήμα.
4: Ακριβώς, πώς προσκυνάνε,
3: από την Ιερά
4: πώς Παραδεία, γονατίζουν.
3: Στην ωραία πύλη.
4: Ακριβώς, πώς γονατίζουν. Αυτό είναι μέρος του, για μένα πάντα, του αφωνικού τοπίου. Βλέπω λοιπόν τους μοναχούς να ψαρεύουν μόνοι τους ή πολύ μαζί, πολύ, τρεις-τέσσερις, και μετά να χάνονται, να απομακρύνονται. Αλλά ένα συγκλονιστικό, θα έλεγα, τοπίο για μένα, καθαρά τοπίο, ήταν όταν επισκέφθηκα το Παλαιομονάστηρο. Το Παλαιομονάστηρο είναι ένα μοναστήρι ρώσικο, δεν είναι μοναστήρι, συγγνώμη, μια σκήτη ρώσικη, αφημένη, παρατημένη, τουλάχιστον όταν πήγα εγώ. Ρώτησα λοιπόν πού βρίσκεται το Παλαιομονάστηρο, μου είπε ο οδηγός του πούλμαν του λεωφορείου, κατέβηκα και κατηφόρησα προς το Παλαιομονάστηρο. Φτάνοντας εκεί, διαπίστωσα την απόλυτη ερημιά, αυτό που είπατε προηγουμένως. Κοιτούσα λοιπόν και αισθανόμουν εγώ ότι κάποιος με παρακολουθεί πίσω από παράθυρα, πίσω από κάτι τζάμια, και περίμενα μια φωνή, δεν ήρθε ποτέ βέβαια, δεν ήταν μάλλον κάποιος μοναχός, αλλά χτυπούσε το παραθυράκι αυτό ο αέρας και νόμιζα ότι κάποιος ήταν εκεί. Αφού λοιπόν παρατήρησα που φυτρώνανε κρίνη ολομόναχοι εκεί σε αυτό το παρατημένο τοπίο, αυτούς που λέμε που φυτρώνουν το Μάιο, περίπου τέλος Απριλίου, εκεί που τους λέμε τους κρίνους της Παναγίας, έφυγα από εκεί ολομόναχος και περπάταγα για να δω τη λίμνη. Υπάρχει λίμνη, θα το ξέρετε, στο Άγιον Όρος. Και φτάνοντας εκεί, σε αυτό το τοπίο το μοναδικό, αυτή η λίμνη είναι τεχνική. Ήταν μάλλον τεχνική λίμνη. Τεχνητή μάλλον. Αλλά τώρα δεν είναι. Είναι αφημένη και έχει γίνει μέρος του τοπίου. Είναι σαν φυσική. Προσπαθούσα λοιπόν να την προσεγγίσω και δεν έβρισκα μονοπάτι να φτάσω. Βλέπω τέλος πάντων το μονοπάτι και φτάνω στη λίμνη. Απόλυτη σιωπή. Και κοιτούσα λοιπόν να δω. Και μου διέκοψε την ησυχία, διέκοψε και την προσοχή μου και λίγο έτσι με πήγε αλλού τα κοάσματα των βατράχων. Κοιτάζω και πάνω σε μεγάλα φύλλα, ας το πούμε, πλέανε βατράχια. Ήταν ένα τοπίο ανέλπιστο για μένα. Και είναι κι άλλα, αλλά
3: ναι, εδώ. Δεν σας πηγαίνω στο θέμα του θρησκευτικού συναισθήματος, γιατί θα ανοίγαμε μια ολόκληρη συζήτηση γι' αυτό. Με ενδιαφέρει όμως το όρος που κουβαλάμε μέσα μας όταν επιστρέφουμε. Ένας προσκυνητής, έστω και με την οπτική γωνία του ανθρώπου που παρατηρεί το κάλλος, τι φέρνει πίσω του όταν γυρίσει πια στον κόσμο, και αν αυτό σφραγίζει την καθημερινότητά του ή χρειάζεται διαρκή ανανέωση και αισθάνεται την ανάγκη να το ανατροφοδοτεί.
4: Δύσκολο είναι αυτό που με ρωτάτε.
3: Υπάρχει κάτι τέτοιο? Αισθάνεστε να κουβαλάτε κάτι?
4: Εγώ θα έλεγα, τώρα θα φανεί λίγο τραβηγμένο και λίγο ότι περί αυτολογώ, αλλά κουβαλάω με το δικό μου τρόπο, και εκεί το αντιλήφθηκα, εκεί το εισέπραξα

0: για τη φύση. Διότι ξαφνικά μου λέει ένας μοναχός, ο οποίος ήταν λογιστής του Καναδά και είχε γίνει μοναχός στο Άγιον Όρος, και κουβαλούσα ένα ματσάκι, είχα κόψει ρίγανη από εκεί, ένα μικρό ματσάκι, και με σταματάει και μου λέει, γιατί, λέει, κόψατε το ματσάκι γι' αυτό? Λέω, κακό είναι. Μου λέει, δεν βλέπετε ότι είναι άγουρη η ρίγανη? Γιατί δεν αφήσατε να οριμάσει, να πέσει ο σπόρος στη γη, να φυτρώσει η καινούργια ρίγανη, και τότε να την κόψετε? Αυτό ήταν ένα μάθημα για μένα. Ναι.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Είδατε μερικές φορές στις λεπτομέρειες, στις τα σήμαντα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα που μου περιγράφετε, είμαι βέβαιος ότι είναι ισόβιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι ισόβιο.
0: Βέβαια.
1: Αυτό το ασήμαντο.
0: Ναι. Ναι.
1: Και νομίζω για μένα, και νομίζω συναντιόμαστε σε αυτό, το Άγιον Όρος είναι το μεγαλείο των μικρών πραγμάτων. Των ανεπαίσθητων πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Μια και μιλάμε για ανεπαίσθητα, ήθελα λιγάκι να μας περιγράψετε σαν τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας υπέροχης συνομιλίας αυτή την ανάγκη σας να καταγράψετε και ήχους, όπως μου είχατε εκμυστηρευτεί.
0: Ναι. Σε ένα άλλο ταξίδι που είχα κάνει, που ήταν μεγάλη εβδομάδα, που πάντα, σας λέω, φωτογράφησα και σημείωνα, ήθελα να καταγράψω ήχους. Και έτσι λοιπόν είχα πάρει ένα μικρό μαγνητοφωνάκι, κασετοφωνάκι μάλλον, μαγνητόφωνο, πολύ μικρό, αυτό το δημοσιογραφικό που λέμε, και κατέγραψα ήχους της φύσης, ένα καταράκτη που τρέχει, τη θάλασσα πως ακούγεται, και επειδή ήταν Μεγάλη Παρασκευή, ξεκίνησα και κατέγραφα τον Επιτάφιο Θρήνο στη Μονή Βατοπεδίου, όπου λέγαν τα εγκόμια, ψάλαν τα εγκόμια βεβαίως, και αφού το κατέγραψα αυτό, θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό. Επειδή δεν είχα κοιμηθεί την προηγούμενη νύχτα και επειδή είχε πάει περίπου 12 μεσάνυχτα, αποφάσισα να φύγω από το καθολικό και να πάω να κοιμηθώ λίγο. Λάθος, λάθος. Αλλά δεν μπορούσα άλλο, γιατί δεν είχα κοιμηθεί την προηγούμενη. Ξάπλωσα λοιπόν, καμιά ώρα, και ακούω την καμπάνα. Πετάγομαι, κανένας μέσα στον ξενώνα βέβαια, βγαίνω, παίρνω πάλι το κασετοφωνάκι, και αυτό δεν θα το ξεχάσω, βλέπω να έρχεται η πομπή του επιταφείου και να ακούγονται τα βήματα μόνο, ο βηματισμός από μακριά, τα κεριά τα αναμένα προς το μέρος μου, και να ψάλουν τα εγκόμια ξανά έξω, τα οποία τα έγραψα. Τα κατέγραψα. Αυτό ήταν ένα γεγονός που δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Και επίσης κατέγραψα στη Μονή Γρηγορίου την Κυριακή το απόγευμα, στη Λειτουργία της Αγάπης, που ήθελα να κάνουν, εγώ θα το πω έτσι, μια αυτοσχέδια συναυλία, να την πω έτσι, χαράς οι μοναχοί. Και άρχισαν να χτυπάνε τη μεγάλη καμπάνα, τις μικρές καμπανούλες, το σήμαντρο, το ξύλινο, και να γίνεται μία αυτοσχέδια μουσική συναυλία από αυτά τα θρησκευτικά όργανα που δεν την είχα ξαναζήσει και την έχω καταγράψει. Και θα τελειώσω με μία λειτουργία της αγάπης που άκουσα εκεί στη Μονή Γρηγορίου, που έμεινα άφωνος, και όταν ρώτησα τι είναι αυτό που ακούω, που δεν καταλάβαινα, πρώτη φορά το άκουγα, ήτανε, μου είπανε, ψαλμοί που έχουν γίνει από τη μετάφραση του ενός μοναχού, θα μου έρθει τώρα το όνομα, συγγνώμη, που καταγράφει του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, που καταγράφει αυτό το κείμενο, το θρησκευτικό, το γραμμένο τότε στα αρχαία ελληνικά. Δεν το είχα ξανακούσει. Έχω γραμμένο και αυτό.
1: Ξέρετε γιατί με συγκινεί αυτή σας η εμπειρία? Καταρχήν με πηγαίνει κατευθείαν στον ήχο, στην κυριαρχία του ήχου χωρίς την εικόνα. Αυτό που είπατε αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι αυτονόητο, και ένα απλό κινητό αυτή τη στιγμή καταγράφει εικόνα και ήχο. Σπάνιο όμως έχουμε την εμπειρία να αφοσιωνόμαστε στον ήχο, ο οποίος από μόνος του ενεργοποιεί τη φαντασία, ενώ σε συνδυασμό με την εικόνα

0: αυτή η διαδικασία μπλοκάρεται. Είμαστε σε εποχή εικόνας όπου ο ήχος είναι ένας απλός υπηρέτης. Κάποτε ήταν ο πρωταγωνιστής των αισθήσεων.
1: Σωστά.
0: Και όχι άδικα. Αυτή σας η καταγραφή, που εγώ θα την ονόμαζα ηχογραφήματα Αγίου Όρους και όχι φωτογραφίες, αλλά ηχογραφίες ίσως Αγίου Όρους, νομίζω ότι είναι ένα μοναδικό ντοκουμέντο, ιδίως για εσάς τον ίδιο. Γιατί οι ήχοι αυτοί ενεργοποιούν εμπειρίες, ενώ η εικόνα όχι. Το λέω πολλές φορές και στην τάξη, έχει φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή. Κοιτάμε τη φωτογραφία του. Η συγκίνηση είναι α. Ακούμε τη φωνή του. 3 και 4 φορές το α.
1: Ναι,
0: είναι απίστευτη η δύναμη του ήχου, της φωνής, των πραγμάτων που μιλούν. Γι' αυτό σας παρακάλεσα να μας ξεναγήσετε λίγο σε αυτή σας την πρωτοβουλία των ήχων και θα εντάξουμε και στην σημερινή μας συνάντηση, έτσι να ακούσουν και λίγο οι ακροατές αυτή σας την εμπειρία. Πολύ ήθελα να σας ευχαριστήσω. Χάρηκα τη σημερινή μας συνομιλία γιατί επιβεβαιώσατε ακριβώς αυτά που είπα στην αρχή. Το για άλλους ασήμαντο και δευτερεύον έρχεται στην ψυχή ενός ανθρώπου και γίνεται πρωτεύον. Γίνεται ισόβιο, γίνεται καθοριστικό, γίνεται σφραγίδα. Δεν μπόρεσα ποτέ να εξηγήσω σε ανθρώπους που δεν έχουν πάει στο Άγιον Όρος, απλώς με ρωτάγανε πηγές και τους λες. Δεν καταλαβαίνουν. Είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις στο Άγιον Όρος τις φράσεις «έρχου και είδε». Αλλιώς δεν καταλαβαίνεις. Χωρίς έστω και μία φορά στο Άγιον Όρος, όλα τα άλλα είναι απλώς ταξιδιωτικές περιγραφές, πιθανόν και πληκτικές για τον οποιονδήποτε.
1: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Είναι, γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε και συνομιλούμε, γιατί έχουμε πάει και οι δύο. Και μερικά πράγματα είναι άρρητα. Και οι δυο μας όμως ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Και αυτό είναι το συναρπαστικό.
1: Και βέβαια.
0: Έτσι. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Πήραμε γεύση από πολύ γλυκές στιγμές και εσάς από τα νιάτα σας και εμένα την παιδική μου ηλικία. Και είναι από τα πράγματα που λέω να αξιωνόμαστε, να ανατροφοδοτούμε την ψυχή μας με αυτά. Είναι συλλεκτικά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου δώσατε την ευκαιρία να συγκινηθώ όντως και να θυμηθώ πράγματα που τα αγαπάω πάρα πολύ.
0: Ναι. Ξεκινήσαμε σήμερα από ένα βιβλίο Κάλους, όπως είναι το βιβλίο αυτό που θα έχουμε, το είδαμε και προηγουμένως, και από ένα βιβλίο Κάλους πήγαμε στην πηγή ενός πνευματικού Κάλους, όπως είναι το Άγιον Όρος. Δεν υπάρχει επίλογος αυτά, υπάρχει μόνο μια ευχή. Να μπορούμε συχνά να νοσταλγούμε, αλλά και να βρισκόμαστε εκεί. Είναι τροφή ψυχής που αλλάζει την καθημερινότητα. Γι' αυτό ρώτησα και τον κύριο Πολάτο προηγουμένως. Το Άγιον Όρος έξω από το Άγιον Όρος, το Άγιον Όρος της ψυχής μας. Και ουσιαστικά αυτό ήταν το καλό της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά μέχρι την άλλη φορά που θα τα ξαναπούμε. Ό,τι καλό στη ζωή σας. Χαίρετε.

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάσε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών. Εν εκείν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό γη επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφησε μη τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη στενέγγιση μας τους πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πόνιρου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σχηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και η κλή ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου εγκαλιάστη τη Θεόν σόντα, και γάρθρο θείον έβραινε αυτό οικίαν, και τριγόνωση άνε αυτή ουθήσε τον ασία εαυτής. Τα θυσιαστηριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων έσους είσαι, μακάρι ως ανήρ, ω εις την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάστη καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλά του κλαθμόν, ως εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσμο θετών, πορεύστε τη δυνάμωση δύναμην, οφθίζεται ο Θεός των Θεών εσιών. Κύριε ο Θεός αδυνάμεων εις άκουσα της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημωνείται ο Θεός, και επιλέσον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές υπερ χιλιάδας, εξέλεξαν παρεπτήσιν το οίκο του Θεού μάλλον, οίκιν με συνόμωση δαματολών. Ότι έλεος και λύθιν αγαπά, Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει, Κύριος ο στερείς τα αγαθά της προβμένης εν ακακία, Κύριε ο Θεός δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γη σου, απέστρεψα αμαλωσίαν Ιακώ, βαφήκας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσα αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσα πάσα την οργή σου, απέστρεψα από οργή θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός σωτηρίων ημών και απόστρεψα θυμό σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστείς ημίν, ήδη ατενείς την οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σε επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίζεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιό σου και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσεν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λόγων αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίων υπ' αυτών. Πλήνε εγγύης των φουγμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασχηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια της ανέτειλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γαρ ο Κύρος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσ' των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη όπων αυτού προπορεύσεται και θυσοδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνουν, Κύριε, το ου σου και πάκουσον πτωχός και πένιση μη εγώ. Φύλαξε την ψυχή μου ότι όσος ημί, σώσον τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησό με, Κύριε, ότι προσήκε κράξω μου όλην την ημέραν. Έφερον την ψυχή του δούλου σου, την προσέηρα την ψυχή μου. Ότι σύ, Κύριε, Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάσης επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσης τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλιψεώς με και έκραξα προσέτη και κουσάς μου, ουκ έστειν ομοιώσε θεής, Κύριε, και ουκ έστειν τα έργα σου. πάντα τα έθνια σε επί ίσας, ήξε και προσυνήσω να ποιόν σου, Κύριε, και δοξάζω το όνομά σου, τη μέγαστη και ποιό θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήσον με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρονθήθη η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε Θεός μου, εν όλη η καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα, ότι το έλεό σου μέγα έπαιμε, κηρύσω την ψυχή μου εξάλλου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομε επανέσυνε πεμέ και στην αγωγή κρδεών εσύτησαν την ψυχή μου και ου προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρημα και λείγμων, μακρόθυμος και πολυέλαιος και αληθινός, επίλουσαν επεμέ και λέησόν με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου, πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήθωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοηθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήθωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοηθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, νυν και αεί, και ίσως αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κατέβησα στους αυρούς σου των θάνατων, είναι έξω στο ληστή των παράδεισων. Τον μυροφόρο των θρήνων μετέβαλες και της εις Αποστόλης, Κυρί, την επέταξας, ότι ανέσεις Χριστέ ο Θεός, παρέχουν το κόσμο, το μέγα έλεος. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, τη σπουδή σου την κλίση κατάλληλον εργασαμένη φερόνιμε, την ομόνιμό σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε, Παρασκευή αθληφόρε, όθε προχέησι άματα και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ωδη ημάς νυχθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν την υπομείνες αγαθέ, ο θανάτων θάνατος σχηλεύσας και έγερσιν δείξεις ως Θεός, μη παρήδη σου έπεσε τη χειρή σου, δείξαν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξετε ακούσε Θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσου τη ρημό λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας τη τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιός αφημών, δι' Αβραάμ τον ηχωμένο ποσού και δι' Ισαάκ τον δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησαν της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού. Ο ημετέρα μορφήν εναλαβών και υπομείνα σταυρών σωματικός, σώσον με τη Αναστάσου Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπος. Το νεό σου πάσεμνε ως ιατρείον ψυχικών ευράμενη, εν τούτο πάντες η πιστή, μεγαλοφόνος τιμόμενσε, ως ο μάρτης Παρασκευή αείδημε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επικής προσκυνούμενος, ενδοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία αντί της επαγγελίας των ελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφης ενδέξης και ήθινον τη ζωή μου προς εντολάν σου. Τα ψυχάς της μοναχίας σου, τα σώματα άχνησον, λογισμού διόρθωσον. Βασιλεία κάθαρον, κηρύσσε ημάς από πάση θλίψη ω κακών και οδύνη. Τύχησον ημάς αγίους αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσήξου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρω των χερουβίμ και ενδοξωτέρων συγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρωστο λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον μήτερ.
0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλε σας, η λάστη τιμή τη αμαρτωλή και αναξίη δούλη σου, η μάρτου μεν γάρ και νομίσαμε, και ουκεσμένα αξιάρετα όματα ημών, και βλέψε στο ύψο του ουρανού. Διότι κατελείπουμε την οδόν τη δικαιοσύνη σου και πορεύθυμε τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθο του ελαίου σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη, ε ημέρε ημών, εξελού ημάς της αντικειμένου χειρός, και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκοφων σαρτικών ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων αντισώμεθα και συζήσομε το ημετέρου δεσπότη και κηδεμόνι, και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θυσφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν εδίσον αβαλόμενος φόσο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα κρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθή ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασσας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσι, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής ηλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν

0: προφητείας της Αγίου των Αγνωσμών. Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήθει στο νόμα και συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τι σαν η γελή ταύτα εν αυτής, είτε εξ αρχής της ακουστά ποιήσει μην. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθεί. Γίνεστε με μάρτυρες και εγώ μάρτυρης Κύριος ο Θεός και ο πέσον εξελεξάμι, είναι γνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Εμπρουστέν μου καγένω το άλλος Θεός και με τεμέ ο καίστε. Εγώ είμαι ο Θεός και ο καίστη φάρεξε μου σώζουν. Εγώ νυν κυλακέσος αονίδησα και ο κίνην ημίν αλότριος. Εμείς εμή μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός, ότι απαρχής εγώ ημί και ο καίστηνο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία σου λομόντος το ανάγνωσμα, δικαίων ψυχέν χειρή Θεού, και ομοιάψεται αυτόν βάσανος. Έδεξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, και ελογίστηκα πως εις έξοδος αυτών, και αφημών πορεία σύντριμα, ιδέης την εν ειρήνη, και γάρ εν όψη ανθρώπων εόν καλές τόσιν, και ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης, και ολίγα παιδευτέντες μεγάλε ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρεσεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο δοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπαμα θυσίας προσεδέξε το αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι, και ως πνηθύρισαν καλά με διαδρομούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λόν, και βασιλεύσι αυτών Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτών συνήσουσιν αλήθειον, και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλος εν της σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία σου λομόντος το ανάγνωσμα, δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κύριο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρεξίστον. Δια τούτου λείψετε το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάθεμα του κάλους εκχειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερασπή αυτών. Λείψετε πανοπλίων των σύλων αυτού και οπλοποιήσετε τη κτήσιν εις άμεναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθα κρίσεν ανυπόκριτων. Λείψετε ασφίδα καταμάχη των οσιότητα, οξυνείδε από το μονοργίνη συρροφέων. Στην εκπολεμήσε αυτό ο κόσμος επί τους παράχρονας, πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών, και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών ελούνται, και εκ πετροβόλου θυμών πλήρης ρυφίσονται χάλασε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμίδες συγκλήσουσιν από τόμους. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως, και ως λέλευς εκλυκμίσει αυτούς, και ερημώσει πάσαν την γη ανομία, και κοκοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσετε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ πέρα των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γαυρωμένοι επί όχλης εθνών. Ότι εδόθη παρά Κυρίω κράτησε σημεί και η δυναστεία παρά υψίστου.
1: Καταξίωσον Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτια να αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήβεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Νην απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και άμμομη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήθωρες.
4: Αιωνία η μνήμη αυτού.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.

0: Μεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Ασθένεια και πνευματική ζωή. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνο Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Διάλεξε ένα δύσκολο θέμα σήμερα. Η ασθένεια και η πνευματική ζωή. Το επέλεξα γιατί πιστεύω ότι είναι μια συνέχεια το προκριτισμό μας θέμα για την πρόνοια του Θεού. Φυσικά μιλάω σε νέα παιδιά, σε νέους ανθρώπους, μιλάω σε γιατρούς. Ίσως αυτό το θέμα φαίνεται άκυρο για την ηλικία, αλλά νομίζω ότι είναι πάντοτε επίκαιρο. Διότι η ασθένεια, όπως θα δούμε πιο κάτω, δεν έχει ηλικίες. Και έτσι, όπως και ο αγιασμός δεν έχει ηλικίες, έτσι και η ασθένεια δεν έχει ηλικίες. Ο Θεός, είπαμε ότι προνοεί και θέλει τη σωτηρία μας, θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, αφού για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι ξεχωριστή, είναι μονογενής και είναι ανεπανάληπτη. Δεν επαναλαμβάνεται. Μια φορά γεννιέται ο άνθρωπος, ζει και μετά ζει στην αιωνιότητα. Ο κάθε άνθρωπος από την ημέρα της γεννήσεώς του έως την ημέρα της κοιμήσεώς του κατεργάζεται τη σωτηρία του ή την απώλειά του αναλόγως των έργων του, γιατί ο Θεός δίδει τα χαρίσματα, δίδει τα τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς τάλαντα, δεν υπάρχει κανείς μας χωρίς χαρίσματα και αναλόγως με την αξιοποίηση, αυξάνει ή τα κρύβει και τα χρηστεύει. Δηλαδή δίδει ο Θεός τάλαντα και χαρίσματα στους ανθρώπους και είναι πλέον στην ελευθερία του ανθρώπου η αξιοποίησή τους ή η αχρήστευσή τους. Αυτό ομιλεί και στο Ευαγγέλιο όταν περιγράφει εκεί τα πέντε, τα δύο και το ένα τάλαντο. Αυτός που πήρε τα πέντε τα έκανε δύο, αυτός που πήρε τα δύο τα έκανε τέσσερα, αλλά αυτός που πήρε το ένα δεν το έκανε δύο, αλλά το έκρυψε, το αχρήστευσε και τελικώς γιατί προφασίστηκε τον φόβο του ανθρώπου που το έδωσε. Δηλαδή ότι ο Θεός θα μας ζητήσει περισσότερα από αυτά που μας δίνει. Οδέποτε ο Θεός θα μας ζητήσει κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε πραγματικά να κάνουμε. Ο Θεός ως δημιουργός του κόσμου τα έκανε όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, τα έκανε καλά λίαν. Τον άνθρωπο που είναι η κορονίδα της, των δημιουργημάτων, τον έπλασε με ιδιαίτερη φροντίδα και τον έπλασε και τον έκανε και αυτόν καλόν λίαν. Τον έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του, δηλαδή και τον τοποθέτησε μέσα στον παράδεισο της τρυφής με τη δυνατότητα της θεώσεως, δηλαδή αυτής της αξιοποίησεως της ζωής. Την έδωσε ευθύς εξ αρχής ο Θεός στον άνθρωπο και τον είπε όμως, την έδωσε τη δυνατότητα της θεώσεως με μια προϋπόθεση ότι θα φυλάξει την εντολή του. Δηλαδή τον έδωσε τη δυνατότητα της εργασίας, που σημαίνει ότι αν δεν εργαστούμε δεν μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση. Ο διάβολος αυτό ακριβώς το πράγμα εκμεταλλεύτηκε και τον κόπο δηλαδή που χρειάζεται για να φτάσουμε στην θέωση και πρόβαλε στον άνθρωπο την εύκολη λύση, ότι διέβαλε το Θεό ότι αν θα πάρετε αμέσως θα γίνετε θεοί. Δηλαδή που σημαίνει ότι χωρίς κόπο θα φτάσουμε στη θέωση. Φυσικά ο άνθρωπος έφαγε χωρίς κόπο τον καρπό, αλλά τελικώς εγνώρισε ότι ήταν γυμνός. Όχι γυμνός κατά το σώμα, γιατί και ο γυμνός που ήταν το σώμα δεν τον πείραζε, αλλά έμεινε πλέον γυμνός της χάρη του στο Θεού, έμεινε γυμνός της δυνατότητας της επικοινωνίας με τον Θεό. Και αυτή η παράβαση της εντολής επέφερε την διατάραξη των σχέσεων μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού, και έτσι ο Θεός, για να μην γίνει λέει το κακό αθάνατο, εξόρισε τον άνθρωπο από τον παράδεισο και τον έδωσε τη δυνατότητα να εργάζεται τη γη από την οποία ανεπλάστη. Αυτή η διακοπή της το ανθρώπου από την πηγή της ζωής την περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως, όπως είπαμε στις αρχές, και θα σας το διαβάσω σε μετάφραση όπως ακριβώς το λέει για να καταλάβετε. Είπε δε τότε ο Τριαδικός Θεός, ιδού ο Αδάμ έγινε πλέον σαν ένας από μας με την ικανότητα να γνωρίζει το καλό και το κακό, με θαυμαστικό. Και τώρα μήπως τυχόν απλώσει το χέρι του και πάρει και φάει, να φάει από τον καρπό του ξύλο της ζωής που ήταν μέσα στο κέντρο του παραδείσου, και αυτό θα ήταν ο καρπός της εργασίας και της θεώσεώς του, έτσι και γίνει αυτός και κακό, το κακό αθάνατο πρέπει να εκδιωχθεί από τον παράδεισο. Και έδιωξε ο Θεός τον Αδάμ από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως για να εργάζεται με τα κόπο τη γη από το χώμα της οποίας είχε πλαστεί το σώμα του. Έβγαλε τον Αδάμ και τον έφερε να κατοικήσει απέναντι από τον παράδεισο της χαράς και της τέρψεως. Πάντοτε ο άνθρωπος ενθυμείται και τα δύο πράγματα, και τη χαρά και την τάριψε το παραδείσο, και διέταξε τα χειροβήμ και τη φλογή Ευρωπαία της εστροφημένη να φυλάσσουν την οδό η οποία οδηγεί προς το δέντρο της ζωής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος βγαίνοντας από τον παράδεισο χάνει τη φυσική του σχέση με τον Θεό, χάνει πλέον το άκοπο, δηλαδή τη ζωή χωρίς κόπο, χάνει το άπονο χωρίς πόνο, χάνει το άθλιβο χωρίς θλίψη και αποκτά στη ζωή του τον κόπο, τον πόνο, την θλίψη, το στιναγμό, την ασθένεια, το θάνατο ως λύτρωση όλων αυτών. Δηλαδή ο θάνατος έρχεται πλέον ως μια λύτρωση αυτών των πραγμάτων, τον οποίο απέκτησε μετά την παράβασή του, και αυτά είναι ο κόπος, ο πόνος, η θλίψη, ο στιναγμός και η ασθένεια. Έτσι λοιπόν ο θάνατος δεν είναι κάτι, δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι ευλογία. Φαίνεται οξύμερον το πράγμα, αλλά πράγματι για να μην είναι ο άνθρωπος αμαρτάνει, ο Θεός έδωσε, χάρισε το θάνατο. Η ασθένεια λοιπόν είναι μια κατάσταση αδυναμίας και εξωθενώσεως του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δώρο του Θεού στη ζωή των ανθρώπων η ασθένεια, αλλά είναι ο καρπός της παραβάσεως της εντολής του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Στο ψαλτήρι γράφει: «Κύριε, η καρδία μου ταράχθηκε, οι σωματικές μου δυνάμεις με εγκατέλειψαν, καθώς επίσης και το φως των οφθαλμών, που ο οφθαλμό μου δεν υπάρχει πλέον, σβήνει». Που σημαίνει όλα αυτά είναι η αποξένωση λοιπόν από το Θεό, μας οδήγησε στο πλήθος των ασθενειών μας. Είναι λοιπόν η ασθένεια μεταπτωτικό φαινόμενο, δηλαδή μετά την πτώση του ανθρώπου, μετά την έξωση του ανθρώπου από τον παράδεισο, έχουμε την ασθένεια. Είναι η φθαρτότητα, η ασθένεια, ο πόνος είναι αποτελέσματα της παρακοής των πρωτοπλάστων στο δημιουργών και υπακοής στο δαίμονα. Ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό είχε τις εκτρές αυτές συνέπειες. Η αλληλευθέρωση του πιστού από τα δαιμονικά δεσμά μπορεί να τον κάνει να βρει πραγματικό περιεχόμενο στις δοκιμασίες. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή αποδειχθεί όλα αυτά ως αποτέλεσμα της δικής του αμαρτίας και καταλάβει ότι πρέπει να απαλλαγεί από τον δαίμονα, τότε πραγματικά μπορεί να φτάσει να δει αυτά ως δοκιμασίες μέσα στη ζωή και τότε η δοκιμασία να γίνει μια σημαντική ευκαιρία βαθύτερης γνώσεως του Θεού, γνωριμίας και του θελήματός του και συναντήσεως των ανθρώπων με τον ίδιο τον Θεό. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος όταν αποδειχθεί αυτό τον κόπο, τον πόνο, την ασθένεια και μπορεί να φιλοσοφήσει πάνω σε αυτά, μπορεί να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, να συνειδητοποιήσει τη δική του αμαρτία και να μπορεί να γνωρίσει ξανά το Θεό. Κάτω λοιπόν από αυτές τις περιστάσεις η ασθένεια είναι μια επίσκεψη του Θεού προς τον άνθρωπο. Δεν είναι τιμωρία, είναι επίσκεψη. Είναι μια εκδήλωση της αγάπης του που έχει ως σκοπό τη θεραπεία της ψυχής από την αρρώστια της αμαρτίας. Άρα λοιπόν η αμαρτία έφερε ασθένεια στη ζωή του ανθρώπου. Οπότε όταν δέχομαι το δώρο μπορώ να θεραπεύσω αυτή την αρρώστια. Οι πατέρες λένε ότι ο Θεός δίνει τις αρρώστιες για την υγεία της ψυχής. Δηλαδή επιτρέπει μέσα στη ζωή μας την αρρώστια για να μπορεί να ελευθερωθεί η ψυχή μας. Η σημερινή Κυριακή είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Ήταν και αυτή μια ασθενής λόγω των αμαρτιών της. Και όταν συνήντησε την όντως ζωή στον πηγάδι που πήγε να πάρει νεό, τότε απαλλάχθηκε από τις αμαρτίες. Σήμερα εδώ στην αίθουσα αυτή ο κύριος Μαυρόπουλος έδωσε την δυνατότητα να γνωρίζουμε ότι η Σαμαρίτιδα εκεί που της είπε ποιοι ήταν οι πέντε άνδρες, ήταν λέει οι πέντε αποκαλύψεις τις οποίες είχε κάνει ο Θεός εις τον άνθρωπο, τις οποίες όμως ο άνθρωπος δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Και η έβδομη αποκάλυψη ήταν λέει, ο έβδομος άνδρας, γιατί είπε πέντε και αυτόν που έχεις έξι δεν είναι άνδρας σου. Και σήμερα συναντάς στο πηγάδι την όντως ζωή, τον νυμφίο της ψυχής, ο οποίος θα σε απελευθερώσει. Δηλαδή είχε δίνει ένα τέτοιο νόημα που σημαίνει ότι μόνο η ασθενή ψυχή η οποία συναντάει το Θεό μπορεί να λυτρωθεί από τα δυσμά της αμαρτίας. Έτσι και η Σαμαρίτιδα στο πηγάδι συνείδησε τον Χριστό και ζήτησε το νερό το ζών και όταν ο Χριστός της είπε αυτό που είπαμε για τους πέντε άνδρες, εκείνη μετά του ζήτησε πού μπορώ να λατρεύσω το Θεό και ο Χριστός του είπε ποιος είναι ο Θεός. Όχι πού μπορούμε, αλλά ποιος είναι. Διότι όταν γνωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός, τότε πραγματικά μπορούμε να λατρεύσουμε τον Θεό και εκεί είναι το τόνισμα που κάνει ότι ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής του κάθε ανθρώπου και η γνωριμία με τον νυμφίο της ψυχής γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνετε πόσο βαθιά είναι τα νοήματα μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά εμείς πολλές φορές απλώς τα αναγνώσκουμε. Και η προηγούμενη όμως Κυριακή ήταν η Κυριακή του Παραλίτου, για τον οποίο, ο οποίος είχε 38 ολόκληρα χρόνια στην παράλυση πάνω στο κρεβάτι, το πόνο και το θεράπευσε ο Χριστός με ένα απλός λόγο. Έγερε άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Γιατί τον είπε αν θέλει να γίνει υγιής και εκείνος του είπε ότι δεν έχει άνθρωπο. Και πράγματι μόνο ο άνθρωπος, ο πραγματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος χωρίς την αμαρτία, ο σωτήρας ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό και είπε και εκείνος τον είπε άνθρωπο νουκ έχω όταν ταραχθεί το είδωρ βάλε με στην κολυμβήθρα. Και ο Χριστός του έδωσε την εντολή άρον τον κράβατό σου και περιπάτη. Δηλαδή ο ασθενής και ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων Χριστός συναντήθηκαν εκείνη τη στιγμή ο σωτήρ του κόσμου. Δηλαδή που σημαίνει ότι μέσα στη συνάντηση που είχε ο παρακλητικός είδε τον Χριστόν ως σωτήρα του. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει κάνει ερμηνεία εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, μιλώντας για τον παράλυτο που για 33 ολόκληρα χρόνια περίμενε τη θεραπεία, λέει Η αρρώστια του έδειξε τη φιλανθρωπία του Θεού. Δηλαδή, επειδή ήταν άρρωστος και επειδή παρουσιάστηκε ο Θεός, έδειξε πραγματικά την φιλανθρωπία του. Διότι πραγματικά το να παραδώσει ο Θεός σε τέτοια αρρώστια και το να παρατείνει την αρρώστια του τόσο πολύ καιρό είναι απόδειξη της μεγάλης του φροντίδος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πάνω στο κρεβάτι ετοιμαζόταν για την σωτηρία. Όπως λέει ο Χρυσοχώος, βάζει το χρυσάφι στο χωνευτήρι και το αφήνει να δοκιμάζεται στη φωτιά μέχρι ότου να το δει να γίνεται τελείως καθαρό. Έτσι κάνει και ο Θεός. Επιτρέπει να δοκιμάζονται οι ανθρώπινες ψυχές στις συμφορές τόσο όσο να γίνουν καθαρές και διάφανες και να αποκομίσουν πολύ ωφέλεια από τη δοκιμασία αυτή. Επομένως και αυτό είναι ένα είδος ευεργεσίας και μάλιστα το μεγαλύτερο είδος. Και καταλήγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η πατρική φιλανθρωπία του Θεού με αγάπη και σοφία βρίσκεται τρόπος να θεραπεύσει την άρρωστη ψυχή. Το πρόβλημα είναι αν εμείς μέσα στη ζωή μας δεχόμεθα την αρρώστια ως την παρουσία και ως δώρο του Θεού. Οι αρρώστιες όπως και οι άλλες θλίψεις που παρακολουθεί ως τη ζωή μας είναι κατά τους Αγίους Πατέρους φάρμακο που θεραπεύουν την ψυχή μας και την πολυχρονισμένη κακία που βρίσκεται στο βάθος της, καθώς έχουν μέσα τους το πικρό, το δεικτικό και μπορούν να δώσουν την υγεία ευκολότερα από άλλα μέσα, δηλαδή την νηστεία, την αγρυπνία και όποια άλλη άσκηση. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος ασκείται με την νηστεία, με την προσευχή, με την χαρμακετία, με την ελεημοσύνη, τι κάνει? Συναντάει το Θεό στο πρόσωπο του άλλου ή συναντάει τον Θεό μέσα στην άσκησή του. Αλλά πιο εύκολα, αν ο άνθρωπος το αγαπήσει, συναντάει τον Θεό μέσα στην αρρώστια. Η πνευματική ωφέλεια από προξενή σωματική ασθένεια είναι μια πραγματικότητα που βίωσαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και ακριβώς όταν ο Κύριος τους επισκεπτόταν με κάποια ασθένεια, δεν ζητούσαν να απαλλαγούν από αυτήν, αλλά να τους δώσει δύναμη να υπομείνουν. Ένας γέροντας, αναφέρει το γεροντικό, ο οποίος υπέφερε από την υδροπικία, έλεγε στους αδελφούς που πήγαιναν να τον περιποιηθούν: «Πατέρες, εύχεστε ώστε να μην προσβάλλει παρόμοια ασθένεια την ψυχή μου». Δηλαδή, ναι μεν το σώμα να είναι ασθενής, αλλά να μην ασθενήσει η ψυχή με υδροπικία. Και η υδροπικία της ψυχής είναι ο γονκισμός, είναι ας πούμε η γκρίνια, η μουρμούρα. Όταν κανείς τα έχει, όλα αυτά είναι ως την υδροπικία. Όσο για τη σωματική ασθένεια, παρακαλώ το Θεό να μην με θεραπεύσει αμέσως, διότι αν και ο εξωτερικός μας άνθρωπος φθήρεται, ο εσωτερικός όμως ανακοινίζεται ημέρα τη μέρα. Ισθανόταν δηλαδή αυτός ο Άγιος κατά το πρότυπο του Αποστόλου Παύλου την αυξανωμένη ωφέλεια στην ψυχή του από την ιδρύνη αυτή η ασθένεια. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ασθενής, παρεκάλεσε τον Θεό και ο Θεός του είπε: «Σου φτάνει η χάρις μου, δεν σε θεραπεύω, διότι μέσα στην ασθένεια φαίνεται η δική μου δόξα». Δηλαδή που σημαίνει χρησιμοποιώ τον ασθενή για να μπορεί να εργάζεται και να δίδει τη δυνατότητα αυτής της παρουσίας και της παροχής του ανθρώπου όντας άρρωστος. Δηλαδή ασθενής ο υδροπικός, αγέροντας μπορούσε να θεραπεύσει τους άλλους που πήγαιναν κοντά του, αλλά δεν θεράπευσε ποτέ τον εαυτό του, γιατί ακριβώς ήξερε ότι η ασθένεια ήταν προς ωφέλειά του. Ο γέροντάς μας Σιμελιανός ήταν πολύ φιλάστηνος και από όταν προσωπικώς του γνώρισα υπέφερε από το στομάχι με πολλαπλές γαστροραγίες και από τη μεγάλη του άσκηση. Και τότε ήμουν μάγειρας στο μοναστήρι, τόσο στα Μετέωρα όσο και στη Συνομονόπετρα, και έζησα κοντά του τόσο τις ασθένειες όσο και την πνευματική διάσταση που έδωνε σε αυτές τις ασθένειες ο γέροντας. Ζούσε ο ίδιος τον καρπό της πνευματικής του ζωής με οδηγό την ασθένεια. Ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε, ποτέ δεν είπε γιατί, ποτέ δεν κλαψούρισε, ποτέ δεν εδέχθη. Δεν το έδειχνε, αλλά πάντα με σιωπή και προσευχή την ησυχία και την απομόνωση τη Μιλέτη και την υπομονή κέρδιζε τον Ωφέλιας από την ασθένειά του. Δηλαδή όταν ασθενούσε, όταν είχε μια γαστρολογία, δεν ζητούσε το γιατρό, δεν ζητούσε άλλα πράγματα. Ήταν το μέσο του να κλείσει την πόρτα του, να μείνει μία-δύο μέρες μόνος του, με το παρεκκλήσι της Αγίας εκεί Μαρίας της Μαγδαληνής, να προσευχηθεί, να νηστέψει, να προσευχηθεί και μετά από 2-3 μέρες με εφρενόμενο το πρόσωπο, με χαρά έβγαινε και σε εμάς που αγωνιούσαμε μας έλεγε ότι δεν είναι τίποτε. Σε όλες σχεδόν τις κατηχήσεις που μας έκανε στα δύο μοναστήρια, δηλαδή και στη Σιμωνόπετρα και στην ομιλία, πάντα έβρισκε την ευκαιρία και μας μιλούσε για την ασθένεια και την πνευματική ωφέλεια από αυτή, τόσο του ασθενούς όσο και του διακονητού των ασθενών ή όλων των αδελφών. Δηλαδή όταν κανείς υπομένει την ασθένεια, έτσι είναι ο ίδιος ο οποίος αγιάζεται. Όταν όμως και ο άλλος διακονεί, αυτόν που ασθενεί αγιάζεται και αυτός ο ίδιος. Λέει κάποτε το γεροντικό ότι ρώτησαν ποιος είναι ο πρώτος, ας πούμε, που έμπρακτα αγαπάει το Θεό και έχει την πνευματική ωφέλεια και το μισθό, το μεγαλύτερο μισθό μέσα στην πνευματική του ζωή. Και απήντησε ο γέροντας, ο πρώτος είναι ο ασθενών και υπομένων. Ο δεύτερος είναι ο διακονών ασθενή αγωγίστος. Και ο τρίτος είναι ο κοινοβιάτης και τέταρτος είναι ο ασκητής. Εμείς βάζουμε μπροστά τον ασκητή. Ο Θεός βάζει μπροστά τον ασθενή. Γιατί? Διότι ο ασθενής δεν επιλέγει την ασθένεια. Ο ασθενής υπομένει την ασθένεια. Γι' αυτό λέμε ο ασθενών και υπομένων. Όπως επίσης, ας πούμε, ο ασκητής βάζει το θέλημά του να βγει στην έρημο. Ενώ ο αυτός που διακονεί τον ασθενή είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζει έμπρακτα την αγάπη του Θεού εις των πλησίων του, ολοκληρωτικά. Γι' αυτό και ζητάει το αγόγγιστα. Δηλαδή στο πρόσωπο του ασθενούς συναντάει τον Χριστό. Και όταν κανείς συναντάει τον Χριστό, έχει όλη την διάθεση να τον υπηρετήσει τον Χριστό. Έτσι ακριβώς και αυτός που διακονεί. Ύστερα είναι ο υποτακτικός, γιατί και αυτός δεν επιλέγει, αλλά αυτός θυσιάζεται διακονώντας την αδελφότητα, κόπτοντας το θέλημα. Και ύστερα είναι ο ασκητής, γιατί ο ασκητής έχει και το δικό του θέλημα και ζει και μόνος του. Φυσικά η ζωή του ασκητού είναι ένα παράδειγμα για όλους εμάς τους ανθρώπους. Αλλά έχει και αυτή, όμως επειδή είναι της δευτέρας επιλογής, γι' αυτό ο γέροντας τον ενέτασε στην τετάρτη κατηγορία της μεσταποδοσίας. Γράφει λοιπόν ο γέροντάς μας εις το βιβλίο «Χαρισματική οδός», ερμηνεύοντας το βίο του Αγίου Νείλου στην σελίδα 120. «Σε όλους μας ο Θεός δίνει ένα σταυρό που είναι διάφορες σωματικές, ψυχικές και πνευματικές ασθένειες». Ήδη ο γέροντας από την πρώτη στιγμή λέει ότι μας δίδει σταυρό. Άρα λοιπόν η ασθένεια είναι σταυρός αγιασμού και κάνει την διάκριση των ασθενειών σε σωματικές, σε ψυχικές και σε πνευματικές. Και λέει σωματικές ασθένειες είναι οι ποικίλες αρρώσκες του σώματος για τις οποίες δεν φταίμε εμείς αλλά αφήνονται σε λόγους οργανικούς. Είπαμε και άλλες φορές και το επαναλαμβάνουμε. Τη γέννηση, το θάνατο και την ασθένεια δεν τα επιλέγουμε, αλλά τα εφιστάμεθα και τα αξιοποιούμε αναλόγως. Δεν επιλέγουμε δηλαδή εμείς να ασθενήσουμε όταν είναι σωματικές ασθένειες. Ψυχικές ασθένειες είναι η φυσική νοθρότητα του οργανισμού. Η αργόνια, αυτό δηλαδή που σκέπτεται αργά, ώσπου να σηκώσει το ένα πόδι βρωμάει το άλλο, τα αργά τα βόδια μου. Δηλαδή που σημαίνει ότι πολύ αργά η μελαγχολία, η αδυναμία συγκεντρώσεως του νου. Αυτές είναι οι ψυχικές ασθένειες, αλλά παρά τα αυτά είναι ασθένειες, γιατί ασθενεί η ψυχή και τα δείχνει αυτά, κατά αυτόν τον τρόπο. Και οι πνευματικές αρρώστιες είναι, ακούστε, αρρώστιες τις παρουσιάζει ο γέροντας, είναι ο εγωισμός. Είναι ο φανατισμός, είναι υπερβολική τάση για κάτι. Δηλαδή που σημαίνει η αμαρτία. Μέσα στην έννοια των ασθενειών είναι και η πνευματική διάσταση της ασθένειας. Δηλαδή που σημαίνει ο εγωισμός τι είναι, μια ασθένεια είναι. Και ο φανατισμός, δεν υπάρχει το μέτρο της, το μέτρο είναι πάντα στη μισότητα, ούτε στην δεν είναι στις ακρότητες. Και η υπερβολική τάση για το ένα ή για το άλλο. Από τις τρεις αυτές κατηγορίες, φοβερότερες είναι οι πνευματικές ασθένειες, γιατί είναι βαρύτερες. Δηλαδή οι ασθένειες οι οποίες συνδέονται με τον εγωισμό του ανθρώπου είναι οι βαρύτερες ασθένειες, διότι εκεί πλέον δεν υπάρχει ταπείνωση, αλλά υπάρχει η προβολή του εγωισμού μας. Εάν θέλουμε να μας φύγει αυτός ο σταυρός των ασθενειών, δεν θα το καταφέρουμε, μόνο θα χάσουμε τον Χριστό, τον χρόνο μας. Αν όμως το σηκώσουμε, θα προχωράμε στον αγώνα μας και όλη μας η ζωή θα γίνει μια γεφυρούλα που θα μας περάσει στον ουρανό. Άρα λοιπόν δεν είναι σωστό να έχουμε την απέτηση να απαλλαγούμε από τις ασθένειες, διότι οδέποτε θα το καταφέρουμε αυτό. Αν όμως τις αποδεχτούμε, τότε αυτές οι ίδιες οι ασθένειες γίνονται μια γέφυρα που περνάμε στον ουρανό. Όσιος Νείλος, λέει ο Γέροντας, είχε σωματική αρρώστια, αλλά όπως φαίνεται είχε και ψυχική αρρώστια, η οποία την έκανε βαρκούλα για να πάει γρηγορότερα στον ουρανό. Είχε μια τάση καταθλιπτική ο Άγιος, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο. Μη σας φαίνεται παράξενο ότι και οι Άγιοι είχαν αυτές τις ψυχικές ασθένειες. Ήταν άνθρωποι και γι' αυτό ακριβώς μπορούμε τους Αγίους μας μέσα στην καθημερινή μας ζωή να τους μιμούμεθα, διότι έχουν τις δυνατότητες, είχαν τις αδυναμίες που και εμείς, αλλά είχαν όμως την ορθή τοποθέτηση απέναντι σε αυτές τις δυναμίες και έτσι μπόρεσαν και κέρδιζαν τον αγιασμό τους. Είχε μια τάση καταθλιπτική, γι' αυτό ο βιογράφος λέει συνεχώς ότι ήθελε να είναι χαρούμενος, γελαστός, ότι η γαλιά το πνεύματι. Δεν είναι το δικαίωμα στους άλλους ανθρώπους να το πούνε ότι είναι στενοχωρημένος, αλλά ήταν πάντοτε χαρούμενος. Δηλαδή λέει ο Χριστός, λέει ο Απόστολος, ότι πάντοτε να χαίρεστε και όταν ακόμη πέφτετε σε διάφορους πειρασμούς, διότι ο πειρασμός κατεργάζει τη σωτηρία. Ήταν γελαστός και η γαλιά του, δηλαδή ήταν φρενόμενος. Αντικαθιστούσε δηλαδή αυτή την τάση και την αγαλίαση του πνεύματός του, ούτως ώστε η ασθενής κατάσταση να γίνει ταχύτερο μεταγωγικό μέσο προς το Θεό. Προπάντων όμως φοβόταν τον εγωισμό, γιατί ήταν πνευματική ασθένεια. Και επειδή ήταν μόνος του, σκεπτόταν μήπως το χτυπήσει ο Σατανάς εκ δεξιών. Δηλαδή μήπως εκεί που ήταν μόνος του δεν φοβόταν τόσο την κατάθλιψη όσο την πνευματική ασθένεια του εγωισμού. Και αναφέρει εδώ ο Γέροντας έναν τρόπο που εφεύρει ο Άγιος για να προστατεύσει τον εαυτό του από την πνευματική ασθένεια και από τον εγωισμό. Τι εφεύρει λοιπόν, ώστε και 40 ημέρες να μην είναι νηστικός, αλλά και να μην μπορεί να καυχάται ότι νήστιψε 40 μέρες. Ο ζήλος του τον οδήγησε στο να φερθεί έξυπνα. Οι Άγιοι δεν είναι αφελείς. Οι Άγιοι είναι έξυπνοι. Είναι πανούργοι με την καλή έννοια της λέξεως. Όπως αναφέρεται στην Οδύσσια, ο Οδυσσέας ήταν πανούργος. Δηλαδή μπορούσε να βρει τον τρόπο να μπορέσει να περάσει τις δυσκολίες. Έτσι και λοιπόν και ένας Άγιος δεν είναι αφελής, είναι ένας έξυπνος. Ένας άνθρωπος που βρίσκει τον τρόπο να περάσει τις δυσκολίες τις πνευματικές για να φτάσει στον αγιασμό του. Όσιος Νείλος είχε διαβάσει στην ιστορία του Θεοδωρήτου, είναι ένα βιβλίο αυτή που περιγράφει ένα επίσκοπος, ο Θεοδόρητος ήταν επίσκοπος Κύρο, ο οποίος έγραψε τη φιλόθεο ιστορία και εξιστορική βίωση Αγίων Ασκητών και Ασκητριών και είναι εκδεδομένο, μπορείτε να το βρείτε στις εκδόσεις της ΕΠΕΘ Θεσσαλονίκης, Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, και διάβασε μια φιλόθεος γυναίκα βρήκε κάποιον τρόπο που το άρεσε πολύ, γιατί και τον εγωισμό το χτυπούσε και την άσκηση επιτελούσε. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, γιατί μας δίδουν τη δυνατότητα να βρίσκουμε τρόπος και εμείς να προχωρούμε στον αγιασμό μας. Δηλαδή τι διάβασε, ότι αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες για να το πετύχει και να μην... Αυτή η γυναίκα ήθελε να νηστεύσει 40 ημέρες. Για να το πετύχει, χώριζε το 40 ημέρο σε 3 διαστήματα και ενδιάμεσα δοκίμαζε την τροφή. Έτσι, όταν τη ρωτούσαν τη γυναίκα αυτή, εάν νήστεψε 40 ημέρες, απαντούσε ότι μόνο μέχρι 13 ημέρες μπορεί να το δοκιμάσει. Μπορεί. Το δοκίμασε αυτό ο Όσιος και το βρήκε αληθινό. Δεν είπε δηλαδή, δεν έλεγε δηλαδή ψέματα, αλλά έδιδε τη δυνατότητα μέσα στις 13 μέρες να φάει κάτι και να συνεχίσει την άσκηση, που σημαίνει 40 μέρες πράγματι νήστευε, αλλά και τον εαυτό του τον έλεγε ότι ορίστε δεν τα καταφέρνεις μόνο 13 μέρες, αλλά και την άσκηση τον έκανε. Και ο Άγιος Μακαριστός Γέροντας Παΐσιος έλεγε, όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Αυτή η έκφραση τα λέει όλα. Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται. Άρα δεν υπάρχει αγιασμός χωρίς άσκηση. Μεγάλη τιμή θα μου έκανε ο Χριστός αν επέφερα ακόμη περισσότερο για την αγάπη του, αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω, και μισθό δεν θέλω. Δηλαδή δεν θέλω μισθό. Μου φτάνει η αγάπη του. Μόνο να με ενίσχυε, να μπορώ να αρκεί να με ενίσχυσε ώστε να αντέχω. Διότι αυτός ο Άγιος ήταν σίγουρος ότι ο μισθός, αφού ο Θεός δεν αδικεί κανένα, αλλά ο πλουσιοπάροχα δωρίζει δώρα στα χαρίσματα, δεν τον θα τον άφηνε και αυτόν χωρίς χαρίσματα. Άρα λοιπόν, μέσα στη ζωή του ο πόνος του ήταν πραγματικά ένας τρόπος αγιασμού. Ακόμη έλεγε, όσο ωφελήθηκα από την αρρώστια, δεν ωφελήθηκα από όλη την άσκηση που είχα κάνει μέχρι τότε. Δηλαδή η ασθένεια ήταν πάντοτε, ήταν φιλάστηνος Άγιος Γέροντας Παΐσιος, αλλά το τελευταίο χρόνο υπέφερε πραγματικά πολύ, και γι' αυτό λέει ότι και άσκηση και αν έκανε, και έκανε πολύ μεγάλη άσκηση, και ό,τι χαρίσματα είχε τα πήρε από την έννοια της αποδοχής της ασκήσεως αυτής που έκανε. Μεγάλο πράγμα η υγεία, αλλά και το καλό που προσφέρει η αρρώστια, η υγεία δεν μπορεί να το δώσει. Είναι μεγάλο πράγμα, χάρισμα η υγεία στον άνθρωπο, αλλά λέει αυτό το καλό που προσφέρει η αρρώστια δεν μπορεί να τον προσφέρει η υγεία. Πνευματικό καλό είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη. Καθαρίζει τον άνθρωπο από την αμαρτία και μερικές φορές του εξασφαλίζει και τον μισθό. Η ψυχή του ανθρώπου είναι σαν το χρυσάφι και η αρρώστια σαν τη φωτιά που το καθαρίζει. Αυτό ακριβώς που είπε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον παρατηρητικό. Το είπε και ο Άγιος σύγχρονος Άγιος Γέροντάς μας Παΐσιος, ότι είναι πραγματικά η ασθένεια ως η φωτιά που καθαρίζει τον Χριστό. Ο Χριστός μας είπε στον Απόστολο Παύλο, «Η γάρ δύναμής μου εν ασθενεία τελειώτη». Η δύναμη η δική μου φαίνεται μέσα στην ασθένεια. Όσο περισσότερο ταλαιπωρηθεί με κάποια αρρώστια ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο εξαγνίζεται και αγιάζει, αρκεί να κάνει υπομονή και να τη δέχεται με χαρά. Δηλαδή η σωματική αρρώστια βοηθά τη θεραπεία της πνευματικής αρρώστιας, την εξοδετερώνει με την ταπείνωση που φέρνει. Διότι καρπός της ασθενείας είναι και η ταπείνωση, γιατί ο άνθρωπος πρέπει να την αποδεχτεί την αρρώστια. Θυμάστε το παράδειγμα του στρατιώτη που αναφέραμε στην προηγούμενη μας σύναξη, ο οποίος όταν ήταν δυνατός όλη τη ζωή του την είχε μέσα στην ασωτεία. Όταν πήγε στον πόλεμο, όταν τραυματίστηκε, όταν έμεινε ανάπηρος πάνω στο καροτσάκι, πάνω στο κρεβάτι, πάνω στο καροτσάκι, όπως έλεγε, θυμάστε η ιστορία, το περιστατικό που διαβάσαμε, το ότι άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του και είδε τον Θεό και κατάλαβε την ωφέλεια που του προσέφερε η ασθένεια αυτή. Δηλαδή το προσέφερε την ασθένεια, διότι έχει την ευκαιρία να γνωρίζει τον εαυτό του, να μετανοήσει, να γνωρίζει την αγάπη του Θεού, να ακολουθήσει τον Θεό, να δει το φως μέσα στη ζωή του. Και ο άλλος σύγχρονος Άγιος μας, ο πατήρ Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, έλεγε, «Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες». Είχε και αυτός πάρα πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές το λέω, «Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Πονάω φοβερά. Οι γιατροί το ξέρετε, το καταλαβαίνετε. Μπορείτε να μας το πείτε μετά. Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού με υπομονή. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Κατανοίγομαι και ευχαριστώ το Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου. Τι αμαρτίες είχε κάνει ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος, ο οποίος από 9 χρονών βρέθηκε στο Άγιον Όρος, αλλά είχε την αίσθηση της αμαρτωλότητος εν σχέση με την μεγαλειότητα και την αγιότητα του Θεού. Αυτό τον έκανε να αισθάνεται. Αισθανόταν πόσο Άγιος είναι ο Θεός και πόσο μικρός ήταν αυτός, και γι' αυτό ακριβώς και αυτές τις ευκαιρίες τις έπαιρνε ως μια δοξολογία στο Θεό. Είναι για τις αμαρτίες μου. Είμαι αμαρτωλός και προσπαθεί ο Θεός να με εξαγνήσει. Όταν ήμουν 16 χρονών, παρακαλούσα τον Θεό να μου δώσει μια βαριά αρρώστια, ένα καρκίνο, για να πονάω για την αγάπη του, να τον δοξάζω μέσα από τον πόνο. Ο Θεός δεν λησμόνησε το αίτημά μου και μου έδωσε αυτή την εργασία μετά από τόσα χρόνια. Τώρα δεν παρακαλώ τον Θεό να μου πάρει αυτό που του ζήτησα. Χαίρομαι που το έχω, για να γίνω κι εγώ συμμέτοχος στα πάθη του από την πολύ μου αγάπη. Έχω την παιδεία του Θεού. Ον γάρ αγαπά Κύριος παιδεύει. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης του. Δηλαδή ο Χριστός ήταν αγάπη, είναι η αγάπη. Ο Χριστός αυτή η αγάπη τον ανέβασε στο Σταυρό. Έτσι μπορούσε με τη δική του αρρώστια να νιώσει αυτή την αγάπη του Θεού, γιατί ήταν και αυτός πάνω στην αρρώστια, πάνω στο σταυρό της αρρώστιας του. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Όχι καλά, αλλά καλό. Και οι δύο σύγχρονοι Άγιοι μας δοκιμάστηκαν από βαριές αρρώστιες. Αυτό όμως δεν το συμπόδισε καθόλου στο πνευματικό του αγώνα. Αυτό δεν το συμπόδισε στην έμπρακτη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Αυτό δεν το συμπόδισε στο να ευεργετούν τον άνθρωπο που πήγαινε κοντά τους με ποικίλα προβλήματα. Άφησαν την αρρώστια τη δική τους κατά τόπο, κατά μέρος, και ασχολούνταν πραγματικά με την αρρώστια των άλλων ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος συνέχεται από την αρρώστια, διότι δεν μπορεί να καταλάβει κανέναν άλλον, γι' αυτό και ο ασθενής γκρινιάζει. Όταν όμως ο άνθρωπος αφήσει την αρρώστια κατά μέρος, τότε μπορεί να καταλάβει και τον γιατρό και τον άνθρωπο που το διακονεί, και να είναι ευγνώμων και να είναι χαρούμενος. Αν μιλούσαν για την αρρώστια, μιλούσαν σαν κάτι το φυσικό μέσα στη ζωή τους, και μάλιστα σαν ένα χάρισμα και όχι σαν τιμωρία από το Θεό. Δεν προτιμούσαν να μιλούν για την αρρώστια τους, αλλά όταν καμιά φορά χρειαζόταν να παρηγορήσουν και να βοηθήσουν έναν άνθρωπο, τότε πραγματικά μιλούσαν σαν κάτι το πολύ φυσικό μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Η χάρη του Θεού φαίνεται πλουσιότερη ίσως στα ασθενούς ή στο σώμα. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μας έλεγε σε μια σύναξη που μας έκανε. Είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο της σκηνής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, είναι οι στιγμές της αρρώστιας. Είμαστε σύνολο και μπορεί μέσα στο σύνολο να αρρωσταίνουμε. Άρα λοιπόν είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο της κοινής ζωής, αλλά και της προσωπικής ζωής μας, η αρρώστια. Όταν σε καταλάβει σωματική ή ψυχική αρρώστια και ησυχάζεις το κελί σου, πρόσεξε, μη στενοχωρηθείς, μη φοβεθείς, μη σε πιάσει αγωνία, διότι θα προκύψουν ανώμαλες ορέξεις. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος ασθενεί και φοβάται την αρρώστια ή στενοχωρείται για την αρρώστια, τότε πραγματικά έχει να έχει παράξενες ορέξεις και διάφορες διαθέσεις. Θα θέλεις να σου κάνουν επισκέψεις σε αδελφοί σου. Θα θέλεις να κουβεντιάζεις μαζί τους, να σου χαμηλούν, να σου κάνουν ξεχωριστό φαγητό. Θα σηκωθούν πρωί-πρωί για την εκκλησία και μετά θα αναπαυθούν. Όμως εσύ θα λες, πήγαν στην εκκλησία και τώρα κοιμούνται και κανείς δεν ήλθε να με δει, με ξέχασαν. Όλα αυτά γιατί φοβάσαι την αρρώστια, γιατί στενοχωρήσει για την αρρώστια. Θα έρθει ένα παράλογο στοιχείο στη ζωή σου. Γι' αυτό, ιδιαίτερα όταν είσαι άρρωστος, να είσαι χαρούμενος και να διατηρήσεις τη δραστηριότητα της ψυχής σου, διότι η χαρά δεν σε κάνει απαιτητικό, αλλά σε κάνει θυσιαστικό. Όταν ο άνθρωπος δεν είναι χαρούμενος, απαιτεί από τους άλλους. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, τότε είναι αυτός που δίδει στους άλλους ανθρώπους. Μην ολιγορήσεις σε τίποτε, ούτε να υποκύψεις, ούτε απαιτήσεις, ούτε προσδοκίες να έχεις, αλλά μόνο να ευχαριστείς τον Θεό. Όταν στη ζωή μας δεν έχουμε απαιτήσεις, δεν έχουμε προσδοκίες και μάθουμε να δικαιολογούμε τους άλλους, τότε μπορούμε να πραγματικά να χαρούμε και στην αρρώστια, γιατί τότε θα δικαιολογήσω τον νοσοκόμο που με ξέχασε ή τον γιατρό ο οποίος δεν ήρθε εγκαίρος. Θα μπορέσω μέσα να το δικαιολογήσουμε και έτσι θα μπορώ να ησυχάζω, θα μπορώ να αγιάζω δηλαδή. Αν δεις ότι λόγω της ασθένειας σου ταράζεται η ψυχή σου, σκέψω ότι αυτή η ταραχή είναι ένας εγωισμός και μια αδυναμία. Είσαι μόνος σου και είσαι άρρωστος, ταράζεσαι. Σκέψω λοιπόν ότι είναι μια έκφραση του εγωισμού σου, γιατί θέλεις να βάλεις κέντρο τον εαυτό σου. Και πες τότε στη ψυχή σου, γιατί ταράσεις η ψυχή μου, και ευχαρίστησε τον Κύριο και εκείνος αμέσως θα είναι μαζί σου. Δηλαδή που σημαίνει μάθει μέσα στην αρρώστια να ευχαριστείς τον Θεό. Είναι ένα δοκιμαστήριο αγιασμού η ασθένεια. Πώς λοιπόν μπορούμε να εργαστούμε πνευματικά και να την αξιοποιήσουμε? Πρώτα απ' όλα είναι μια ευκαιρία να δούμε τον εαυτό μας, να κάνουμε μια εσωτερική στροπή, ένα ψάξιμο και έχουμε όλο το χρόνο δικό μας. Να έρθουμε αντιμέτωπε με το όχι και τόσο γνωστό εαυτό μας. Είναι μια καλή ευκαιρία να σκύψουμε μέσα μας, να μετανοήσουμε ειλικρινά, να προσευχηθούμε θερμά, να γνωρίζουμε τη χάρη του Θεού για των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν η ασθένεια μας δίδεται από το Θεό και αν εμείς την αξιοποιήσουμε, τότε πραγματικά μπορούμε να προχωρήσουμε, να την χρησιμοποιήσουμε πνευματικά, διότι όταν είσαι ασθενής είσαι μόνος και όταν είσαι μόνος τότε μπορείς πραγματικά να κάνεις ένα πίσω γύρισμα του εαυτού σου. Μια φορά είχα αρρωστήσει και μάλιστα ήταν η γιορτή του Αγίου Σίμωνος και είχαμε πανηγύρι στο μοναστήρι και έμενα στο κελί, ήταν 39-40 περιπτώσεις. Τότε δεν είχαμε και τους γιατρούς να μας εξυπηρετούν. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι έζησα ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι γύρισε η ζωή μου όλα τα χρόνια, από τα παιδικά χρόνια, και έκανα τις επισκέψεις σε όλους τους χώρους που είχα πάει από μικρό παιδί, και όλο δηλαδή μια επιστροφή προς τα πίσω. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και όταν το είπα, πέρασε ο γέροντας, τέλειωσε η πανηγύρι και πέρασε ο γέροντας, του είπα: ξέρετε, γέροντα, αυτό και αυτό συνέβη. Και λέει: έτσι είναι, παιδί μου. Η αρρώστια δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί να γυρίσει, να δει όλο τον πίσω εαυτό του. Και αναλόγως με αυτό που έχει ζήσει, αυτό και θα σκέπτεται. Γι' αυτό ακριβώς η αρρώστια είναι ωφέλεια όταν ο άνθρωπος μπορεί να την αξιοποιήσει, όταν μπορεί να εργαστεί. Γιατί το δικό μου πήγε στα δάση, στα βουνά, στα πρόβατα, στα κατσίκια. Αυτά ήταν τα βιώματά μου. Έτσι. Αν είχα άλλα βιώματα θα πήγαινε εκεί. Έτσι και μέσα στην έννοια της καθημερινής ζωής μπορούμε να ζήσουμε αυτό τον έλεγχο τον προσωπικό, τον οποίο όμως να το χρησιμοποιήσουμε με την προσευχή μας, με τη μετάνοιά μας, με την ειλικρινή μετάνοιά μας, με την εξομολόγησή μας, με τη συμμετοχή στα μυστήρια, να γίνει αγιασμός. Άρα λοιπόν είναι ευκαιρία η αρρώστια να είναι πίσω για να κάνουμε ένα βαθύτερο κοίταγμα εις την ψυχή μας. Ο γέροντάς μας σημερινός κάπως έτσι περιγράφει το βίωμά του για την ασθένεια. Όπως σας είπα, ήταν πολύ ασθενής. Μας έλεγε σε μια σύναξη, όταν αρρώστησε και αναγκάστηκε να μείνει πάνω από ένα μήνα έξω, και μάλιστα τον είχαν ετοιμάσει και για το χειρουργείο, και τελευταία στιγμή ένα φάρμακο πήρε και άνοιξε ο πληρός του και δεν πήγε στο χειρουργείο. Και τότε και εμείς είχαμε φοβηθεί, και εμείς ας πούμε ήμασταν στην αρχή της ζωής. Αυτό συνέβαινε το 78, και όταν γύρισε κάναμε τα παράπονα και του είπαμε ότι πρέπει να πάει στους γιατρούς να κάνει διάφορα πράγματα. Και εκείνος είπε: ήταν λίγο δύσκολες ημέρες, αλλά δεν ήταν τίποτε. Στην ουσία ήταν ανώδυνες οι ημέρες. Μάλιστα, μάλλον για μένα, και ξεκούραστες. Με την πρόφαση της ασθενίας μου έμεινα μόνος στο κελί μου και μπορούσα έτσι να κάνω τη δουλειά μου, το πνευματικό μου πρόγραμμα. Μου φαίνεται ότι είναι πραγματικές ευκαιρίες σε αρρώστιες και συνεχίζει. Από μικρός μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω ταξίδια με καράβια, γιατί έχουν ώρες εκεί πέρα. Βαδίζουνε στη θάλασσα και κάθεσαι είτε έξω είτε στην καμπίνα σου εκεί πέρα και διαβάζεις ό,τι θες κάνεις. Έτσι και η αρρώστια μου φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο, μια δυνατότητα να μείνεις μονάχος, μόνος σου, ο Θεός, ο εαυτός σου, οι Άγιοι σου, οι αρετές σου, οι αμαρτίες σου, οι ελλείψεις σου, τα σφάλματά σου, οι αποφάσεις σου. Δηλαδή πώς μέσα στο καράβι μπορείς να κλειστείς και να μείνεις πάνω στην καρέκλα στο κατάστρωμα και να ταξιδεύεις και να ψάχνεις και να πας όπου θέλεις, έτσι και ακριβώς και η αρρώστια μπορεί να την παρομοίαζε ο γέροντάς μας σαν ένα καράφι. Είναι κουραστικό κανείς να μιλάει για την αρρώστια του. Είναι μια επιστροφή στον εαυτό του, μια ευκαιρία επιστροφή στον εαυτό του. Πάντως είναι αλήθεια ότι η αρρώστια είναι ένα μέσο, ένα κριτήριο να μετριέται η ζωή και το βάθος και το πνεύμα ενός ανθρώπου. Πράγματι στην αρρώστια φαίνεται και η αρετή μας και η αδυναμία μας. Αναλόγως δηλαδή τη στάση απέναντι στην ασθένεια, μπορεί να δει ο άνθρωπος τα μέτρα του, τα πνευματικά ή τα ανθρώπινα υλικά και πρόσκαιρα και εφήμερα. Το να ασχολούμεθα και να μιλάω περί της ασθενίας μου, να φοβάμαι, να αγωνιάω, να προβληματίζομαι, να ερωτώ, να παρακαλώ, ακόμη και το Θεό να παρακαλώ να με κάνει καλά, είναι ένα είδος ειδωλολατρεία, μια στροφή σε κάτι το οποίο έκαναν οι χείροι του Θεού και το έκαναν για μένα. Δηλαδή αφήνω το Θεό και πάω στον εαυτό μου, κάνω είδωλο τον εαυτό μου. Να, έχω την αρρώστια, την έκανε ο Θεός στα μέτρα του ανθρώπου. Δηλαδή ο Θεός πάντων αγαθός, δεν είναι δυνατόν να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι τελείως αγαθό. Είναι ένα δώρο του Θεού η αρρώστια για να μπορέσει ο άνθρωπος να πετάξει την αμαρτία. Όταν λοιπόν εμείς ασχολούμεθα με την ασθένεια, καταλαβαίνετε πόσο είναι η λύθη του Θεού. Δηλαδή όταν εγώ ασχολούμαι με την ασθένεια, ξεχνάω το Θεό. Μια άλλη ευκαιρία που μας δίνει η αρρώστια, η ασθένεια, είναι να γίνουμε πιο ανεκτικοί, πιο συμπονητικοί με τους αδελφούς, να γνωρίζουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Είπαν ορθά πως όποιος έχει υποφέρει πολύ μοιάζει με εκείνον που γνωρίζει πολλές γλώσσες και έτσι μπορεί να καταλάβει πολλούς και να τον καταλάβουν πολλοί. Ένας άνθρωπος που ξέρει γλώσσες μπορεί πραγματικά να επικοινωνήσει πιο άνετα με τους ανθρώπους. Έτσι και ένας που είναι ασθενής μπορεί να καταλάβει πολύ πιο πολύ τον άλλον άνθρωπο. Ο γέροντας έλεγε γι' αυτό ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν πονάει, άνθρωπος που δεν αρρωσταίνει, άνθρωπος που δεν αναγκάζεται να βογκάει μέσα στη ζωή του, κατά κανόνα είναι ένας σκληρός άνθρωπος που δεν μπορεί να πιάσει κανέναν από τους κτύπους της καρδιάς των άλλων, που δεν μπορεί να έχει σπλάχνα, που δεν έχει στοργή, δεν έχει τρυφερότητα, δεν έχει αντοχή, δεν έχει υπομονή, δεν έχει δύναμη Θεού, δεν έχει Θεό. Δεν έχει Θεό αυτός ο άνθρωπος. Ο πόνος και η ασθένεια είναι η φυσιολογική κατάσταση του ανθρώπου και μάλιστα των Αγίων του Θεού. Δεν έχουμε διαβάσει συναξαριστά συνεξάρια κανέναν Άγιο που να μίλησε κατά του πόνου ή κατά της ασθένειας. Κανέναν Άγιο που να θεράπευσε τον εαυτό του παρότι ήταν δυνατόν να θεραπεύσει πολλούς άλλους. Κανέναν Άγιο που ποτέ να είπε τόσους πόνους Θεέ μου γιατί. Δεν ήταν δυνατό. Αντιθέτως, έχουμε Αγίους οι οποίοι διαμαρτύρονταν στο Θεό διότι τους είχε ο λίγον πόνο ή διότι τους είχε απαλλάξει από τις ειδήνες της ασθένειας. Αυτό το βιβλίο του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, όταν κανείς το διαβάσει και μάλιστα φτάσει στο τελευταίο κομμάτι η οποία περιγράφει την αρρώστιά του, θα δείτε ότι όλα αυτά που σας λέω τώρα ο ίδιος τα έζησε, ο ίδιος τα επαλήθευσε. Γι' αυτό το πράγμα που σας είπα τώρα για την έννοια την αρρώστια, πώς αντιμετωπίζει, πώς γνωρίζει ο άνθρωπος, πώς μαλακώνει ο άνθρωπος, πιο πολύ λέει ο ίδιος έκανε εγχείρηση. Μόλις συνήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την υπομονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν ένα από το Θεό για το καλό του. Ο Θεός κάτι θέλει με τη δοκιμασία αυτή, είπε. Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Βλέπετε την πνευματική διάσταση που έδινε στην αρρώστια. Και μια άλλη μέρα είπε, άκουγα για χημειοθεραπεία και νόμιζα ότι είναι χημειοθεραπείες. Δηλαδή ότι κάνω στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς και φυσικές τροφές. Τώρα όμως καταλαβαίνω τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους ότι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει και ότι δεν γίνεται ανθρωπίνος να προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν ήξερα

0: Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς. Τελικά ο γέροντας διέκοψε τις χειρονομίες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν το αντέχει. Δηλαδή φτάνοντας την έννοια της προσωπικής εμπειρίας με την χημειοθεραπεία, κατάλαβε δεν είναι απλώς μια ευχή να βρούμε έναν καλό γιατρό, αλλά να ευχόμεθα στους ανθρώπους να τους δίνει δύναμη, διότι είναι μεγάλη δοκιμασία αυτή η έννοια της χημειοθεραπείας. Δεν ζητάμε εμείς οι πιστοί τον πόνο νοσηρά στη ζωή μας, όπως δεν πάμε και αυτόκλητοι στο μαρτύριο. Δεν είμαστε δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μας αρέσει να είμαστε άρρωστοι. Η Εκκλησία πάντοτε εύχεται υπέρ της υγείας και διαφωτίσεως των ανθρώπων. Εάν όμως έλθει ο πόνος, όπως και το μαρτύριο, δεν αρνούμεθα, αλλά τα υπομένουμε καρτερικά και με ελπίδα στο έλεος του Θεού, πως μας παρχωρεί την και αλήθεια, θα έχουμε μεγάλο κέρδος από την ωφέλεια. Δεν πάμε γερεύοντας, δεν τα αρνούμεθα όμως όταν μας τα δίνει, γι' αυτό τα βλέπουμε ως δώρο του Θεού. Ακόμα μέσα από την ασθένεια ο άνθρωπος αποκτά και μια εμπειρία, αποκτάει ένα βίωμα, πράγματα τα οποία θα φανούν κρίσιμα και σε άλλους δοκιμαζομένους ανθρώπους. Πίσω από κάθε ασθένεια και πίσω από κάθε πόνο κρύβει το χέρι του ο Θεός, το οποίο ευλογεί τον πάσχοντα.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και σκέφτομαι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πως φτάσαμε στην έκτη ραδιοφωνική συνάντηση, όπου προσπαθούμε με τη χάρη του Θεού να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά και να αποκομίσουμε ωφέλη πνευματικά από την επιστολή του Ιούδα. Και βλέποντάς το, συνειδητοποιώντας το, σκέφτομαι πραγματικά πόσο πολύτιμα είναι αυτά τα οποία καταγράφουν οι ιερείς συγγραφείς μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας μας τα κείμενά τους. Καθώς ήδη εμείς για το μικρότερο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και έχοντας φτάσει στον 16ο στίχο από τους συνολικά 25 στίχους της επιστολής αυτής, έχουμε ήδη σε 6 προηγούμενες ραδιοφωνικές συναντήσεις μας αναφερθεί σε αυτήν την επιστολή του Αποστόλου Ιούδα. Και με τη χάρη του Θεού προσπαθούμε να την προσεγγίσουμε ερμηνευτικά. Δεν την ερμηνεύουμε στην πληρότητά της και εις βάθος όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά προσπαθούμε, βλέποντας το πρωτότυπο κείμενο, τη μετάφρασή του και κάποια σχόλια των πατέρων αλλά και νεωτέρων θεολόγων, και προσθέτοντας την μικρή ταπεινή δική μας εμπειρία με φόβο Θεού, προσπαθούμε να δούμε και να αποκομίσουμε αυτά τα πνευματικά ωφέλη από την συναναστροφή μας με τον Ευαγγελικό Λόγο, με τον Λόγο της Γραφής. Και βλέπετε, μέσα σε τόσο χρονικό διάστημα κάποιων συναντήσεων αποκαλύπτεται ο πλούτος και η ομορφιά της πίστεώς μας. Γι' αυτό άλλωστε και ήταν επιλογή μας ο υπότιτλος αυτής της ραδιοφωνικής συνάντησης, «Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης», και συνεχίζουμε να αντλούμε από αυτόν τον πλούτο, ο οποίος φαίνεται να μην έχει τέλος και διαρκώς κάθε φορά να μας δίνει κάτι καινούριο. Και ξέρετε, αυτό θα το προσέξετε αν καθιερώσετε στη ζωή σας να διαβάζετε 10 γραμμές, 10 στίχους κάθε μέρα από το Ευαγγέλιο. Θα δείτε ότι την επόμενη φορά που, όταν πια θα έχετε ολοκληρώσει όλον τον κανόνα της Καινής Διαθήκης και ξεκινήσετε πάλι από την αρχή και θα διαβάσετε πάλι τα ίδια κείμενα, όπως συμβαίνει και κάθε φορά στην Εκκλησία που ακούμε το ίδιο και το ίδιο Ευαγγέλιο στη ζωή μας, έστω μία φορά τον χρόνο, μπορεί και παραπάνω, κάθε φορά κάτι καινούριο αναδύεται μπροστά μας, κάτι καινούριο ανακαλύπτουμε, κάτι καινούριο έρχεται να προστεθεί στα παλαιότερα, γεμίζοντας διαρκώς την φαρέτρα την πνευματική για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής και τα εμπόδια του διαβόλου. Είχαμε μείνει στον 16ο στίχο. Στην προηγούμενη συνάντησή μας αναφερθήκαμε στον 14ο και 15ο στίχο, όπου βλέπουμε την προφητεία του Ενόχ. Και συνεχίζει στην ενότητα αυτή ο ιερός συγγραφέας και λέει στον 16ο στίχο, τον οποίο είχαμε διαβάσει για την προηγούμενη φορά, αλλά δεν προλάβαμε μέσα στον χρόνο τον οποίο είχαμε να αναφερθούμε ερμηνευτικά, πράγμα το οποίο ερχόμαστε τώρα να κάνουμε με πολύ πολύ έτσι σεβασμό και αγάπη. «Ούτι εσύ γονγκιστέ με ψήμυρι κατά της επιθυμίας αυτών πορευόμενοι, και το στόμα αυτών λαλεί υπέρογκα θαυμάζοντες πρόσωπα ωφελίας χάρη». Αυτοί ποιοι? Οι ασεβείς για τους οποίους μας μίλησε προηγουμένως. Αυτοί γονγίζουν και με ψημυρούν εναντίον του Θεού και της πρόνοιάς του και συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις πονηρές και αχόρταγες επιθυμίες τους, Το στόμα τους λέει λόγια υπερήφανα και αλαζονικά και κολακεύουν με υποκριτικό θαυμασμό ανθρώπους πλούσιους και ισχυρούς, επιδιώκοντας να καρποφωθούν, να καρποθούν από αυτούς κάποιο υλικό όφελος. Γονγιστέ και μεμψίμνη. Αναστενάζουν αγανακτισμένοι και αναθεματίζουν τη μοίρα τους στον Θεό. Πορευόμενοι. Πορευόμενοι σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Παραπονιούνται διαρκώς εναντίον των άλλων. Και πορευόμενοι σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, φαίνεται ότι λειτουργούν με τρόπο συμφεροντολογικό και αμαρτωλό. Ενώ κάνουν ό,τι επιθυμεί ο κατώτερος εαυτός τους, χωρίς να υπολογίζουν καθόλου το Θεό, δεν βλέπουν τις ευεργεσίες Του, είναι αγνώμονες, δεν βλέπουν το σχέδιο του Θεού στη ζωή τους, ούτε το αιώνιο μέλλον τους. Και έχουν παράπονα ακατάπαυστα και εναντίον των άλλων και των εκκλησιαστικών αρχών. Βλέπετε λοιπόν, αυτοί οι ασεβείς είναι αχόρταγοι. Δεν ικανοποιούνται με τίποτα, δεν αγαπούν κανέναν, παρά μόνο να ικανοποιήσουν το εγώ τους στο χειρότερο βαθμό και στο χειρότερο σημείο. Και μάλιστα λέγει ο ιερός συγγραφέας, λαλεί υπέρογκα και το στόμα τους λέει πομπόδεις αλαζονίες. Γιατί? Θαυμάζοντες πρόσωπα ωφελίας χάριν, κολακεύοντας πρόσωπα για ιδιωτελείς σκοπούς. Να λοιπόν, τι χαρακτηρίζει την αλαζονία των ψευδοδιδασκάλων? Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί δείχνει πόσο υπερφύελοι, πόσο εγωιστές και πόσο εν τέλει πλανεμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ώστε να λειτουργούν ακριβώς με τέτοιον τρόπο, ώστε να ικανοποιήσουν μόνο τα εγώ τους και μόνο τα πάθη τους. Θυμάμαι την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, ακριβώς όπου σε ένα παρόμοιο εδάφιό του αναφέρει χαρακτηριστικά στο 18ο στίχο. Υπέρογκα γάρ ματαιότητος φθεγκόμενοι, δελεάζουσιν εν επιθυμίες σαρκός, ασελγίες τους όντως αποφυγώντας τους εν πλάνη αναστρεφωμένους. Δηλαδή, γιατί με παραφουσκωμένα από ματαιότητα λόγια παρασύρουν και παραπλανούν. Ποιοι? Οι ασεβείς, οι αιρετικοί, με τις σαρκικές επιθυμίες και μέσα σε ανηθικότητες, αυτούς που πραγματικά έχουν ξεφύγει από εκείνους που ζουν στην πλάνη. Και σχολιάζω εδώ μόνο λίγο στο σημείο αυτό το υπέρογκα, γιατί είναι πραγματικά, δείχνει με αυτήν την λέξη ο συγγραφέας πόσο παραφουσκωμένα λόγια, πόσο πομπόδες και μεγαλοπρεπή χρησιμοποιούν οι ασεβείς, οι αιρετικοί, οι πλανεμένοι για να παρασύρουν και τον άλλον. Ανακατεύουν φιλοσοφίες, επιστήμες, μυθολογίες, αποκρυφισμούς, ανθρωπίνης προελεύσεως σοφίες, που στο βάθος όμως δεν έχουν νόημα ούτε αισία, ούτε ωφέλεια για κανέναν, αλλά είναι μάταια. Και τα ανακατεύουν όλα αυτά μαζί για να δώσουν ένα ωραίο αλλά επικίνδυνο άκουσμα στον άλλον και να κατορθώσουν να πιάσουν στη παγίδα τους με δόλωμα πρώτα τα παραφουσκωμένα λόγια και δεύτερον τις αμαρτίες, τις σωματικές και τις εσχρότητες. Ποιους? Όσους αληθινά έχουν απομακρυνθεί από τα πλανεμένα πρόβατα και είχαν έρθει στο κοπάδι του Χριστού. Δηλαδή είχαν ξεχωρίσει από την αμαρτωλή ζωή των εθνικών ειδωλολατρών. Είχαν αρχίσει να ζουν μια καθαρή ζωή μέσα στην εκκλησία και έρχονται αυτοί οι εχθροί μέσα στην εκκλησία και τους παρασύρουν πάλι. Ό,τι ακριβώς λέει ο Πέτρος στην επιστολή του, αυτό ακριβώς ισχύει και στην επιστολή του Ιούδα. Έρχονται μέσα στην εκκλησία για να παρασύρουν τον αδύναμο. Γι' αυτόν που ακόμα δεν έχει εδραιώσει την πίστη του. Γι' αυτόν που ακόμα δεν έχει γερά πνευματικά θεμέλια. Και ό,τι κτίζει και προσπαθεί να φτιάξει ο άνθρωπος, έρχονται αυτοί και τον γκρεμίζουν για να τον αποπροσανατολίσουν, για να τον παρασύρουν. Να τον παρασύρουν προς την φθορά, να τον παρασύρουν προς την αμαρτία. Θαυμάζοντες, λέει, πρόσωπα. προσωποληπτούν, κολακεύουν τους ισχυρούς και πλούσιους για να ωφεληθούν οι ίδιοι. Πόσο τραγική είναι η κατάσταση του ανθρώπου που ζει μόνο για το εγώ του, που εκμεταλλεύεται τα πάντα για να ικανοποιήσει τα πάθη του και τις αδυναμίες του. Όμως έρχεται στην συνέχεια, στους επόμενους στίχους από τον 17ο μέχρι και το τέλος του βιβλίου, τον 25ο στίχο, έρχεται ο ιερός συγγραφέας για να προτρέψει τους πιστούς να προφυλαχθούν από την πλάνη και αρχής εξ αρχής θέτει την αντίθεση. «Ημείς δε αγαπητοί μνήσθητε των ρημάτων των προηρημένων υπό των Αποστόλων του Κύριου ημών Ιησού Χριστού». Έρχεται τώρα η αντίθεση. Σε αντίθεση με το προηγούμενο ούτηση, έρχεται τώρα να δούμε ποιοι είναι από την άλλη πλευρά. Είναι αυτοί που αγωνίζονται. Είναι αυτοί που θυμούνται τους προφητικούς λόγους του Κυρίου και ζουν σύμφωνα με αυτούς. «Εσείς όμως», λέει, «αγαπητοί, θυμηθείτε τα προφητικά λόγια που σας είχαν προαναγγείλει οι Απόστολοι του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Καλεί λοιπόν τους αναγνώστες σου να θυμηθούν. Τι να θυμηθούν? Το λέγει στη συνέχεια στον 18ο στίχο. «Ότι έλεγον ημίν, ότι εν εσχάτω χρόνο έσονται εμπέκτε κατά τας εαυτών επιθυμίας πορευόμενοι των ασεβιών». Δηλαδή, θυμηθείτε αυτά που σας έλεγαν οι Απόστολοι. Ότι δηλαδή στα χρόνια πριν από την Δευτέρα Παρουσία θα υπάρχουν άνθρωποι που θα εμπέζουν τα πιο ιερά πράγματα και θα πορεύονται σύμφωνα με τις εσχρές τους επιθυμίες και οι επιθυμίες τους αυτές θα τους παρασύρουν σε ασέβεια. Επαναλαμβάνεται, θα λέγαμε εδώ, η πρόσκληση του Αποστόλου Ιούδα προς τους παραλήπτες της επιστολής. Επαναλαμβάνεται στην ουσία ο σκοπός της συντάξεως της επιστολής αυτής. Να θυμηθούν όσα διδάχτηκαν από τους Αποστόλους. Να θυμηθούν ότι στα δύσκολα χρόνια πριν από τη Δευτέρα Παρουσία θα υπάρξουν άνθρωποι πλανεμένοι και αιρετικοί που θα εμπέζουν, θα ειρωνεύονται τα ιερά πράγματα και θα πορεύονται σύμφωνα με τις πονηρές και εσχρές επιθυμίες τους. Υπάρχουν δηλαδή και τώρα που μιλάμε, λέει ο ιερός συγγραφέας, αλλά τώρα μας λέγει και όσα πρόκειται να συμβούν πριν από την Δευτέρα Παρουσία, θα έρθουν σε μεγαλύτερο βαθμό και αδιαντροπιά. Μιλάει για την εποχή του, αλλά μιλάει και για κάθε εποχή, μιλάει και για την εποχή των εσχάτων, ότι στα έσχατα χρόνια θα έρθουν οι χλεβαστές, οι οποίοι θα βαδίζουν σύμφωνα με τις δικές του, όπως είπαμε, τις δικές τους, όπως είπαμε, επιθυμίες, και αυτοί οι άνθρωποι περιγελούν εν της πράγμαση τον Θεό, εμπέζουν τον Θεό, εμπέζουν τον άνθρωπο. Όσοι όμως περιγελούν, όσοι εμπέζουν και εξαπατούν, θα είναι άνθρωποι που θα μεταχειριστούν τις αλήθειες του Ευαγγελίου κατά το ανθρώπινο και κούφιο, επιτρέψτε μου να πω, μυαλό τους, χωρίς σεβασμό και ιεροπρέπεια, χωρίς την ουράνια σοφία και την πολύτιμη επίγνωση. Είναι η διαχρονική μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, η διαχρονική αιρετική εντός και εκτός της Εκκλησίας, που προσπαθούν να αλλοιώσουν το ορθόδοξο φρόνημα, την ορθόδοξη πίστη, την ορθόδοξη ζωή, την αλήθεια της μίας και μόνης Αγίας Εκκλησίας. Επικίνδυνη τότε, επικίνδυνη χθες, επικίνδυνη σήμερα, επικίνδυνη και αύριο. Ο δρόμος που ακολουθεί ο άνθρωπος στη ζωή του δεν κρύβεται και δεν προδίδεται. Δεν κρύβεται και δεν προδίδεται. Και μας το λέει, «έσονται εμπέκτε κατά τα σε αυτόν επιθυμίας πορευόμενοι των ασεβιών». Ο δρόμος λοιπόν που ακολουθεί ο άνθρωπος στη ζωή του δεν κρύβεται και τον προδίδει. Από εκεί μπορεί κανείς να καταλάβει και την κοσμοθεωρία και την εθνική, την ηθική συνέπεια του καθενός. Αυτοί όμως θα ακολουθήσουν τις επιθυμίες τους, όχι τα πιστεύω τους ή τις κούφιες ρητορικές τους σκέψεις και φιλοσοφίες, τα κούφια λόγια τους, αλλά θα είναι δούλοι κακομοιριασμένοι, ενώ θα φροντοφωνάζουν περί ελευθερίας, όπως λέει και σε άλλο σημείο στην δεύτερη επιστολή ο Απόστολος Πέτρος. Η επιθυμία είναι η αρχή της πλάνης, είναι η ρίζα της κολάσεως. Τολμούν και ειρωνεύονται τις αλήθειες της πίστεως επειδή δεν τις κατανοούν, επειδή δεν μπορούν να αντιληφθούν, επειδή δεν επιθυμούν να βγουν στα μέτρα του Ευαγγελίου. Αποφασίζουν να φέρουν το Ευαγγέλιο στα μέτρα τα δικά τους, για να, επιτρέψτε μου την λέξη, καμουφλάρουν τα πάθη τους και τις αδυναμίες τους και συγχρόνως να κατατρώγουν το σώμα της Εκκλησίας. Ούτε εσύ οι αποδιορίζοντες ψυχική πνεύμα μη έχοντες. Αυτοί είναι που δημιουργούν τα σχίσματα και τις διαιρέσεις στην Εκκλησία. Άνθρωποι φυσικοί που σύρονται από τα ζωώδη ένστικτά τους, την ζωώδη φύση τους, και δεν έχουν αναγεννημένες από το Άγιο Πνεύμα τις ανώτερες ψυχικές τους επιθυμίες. Αποδιορίζοντες. Αυτοί δηλαδή που κάνουν και δημιουργούν τις διχόνοιες, τα σχίσματα, και λέει ο Οικουμένιος χαρακτηριστικά: επειδή αφού κατάντησαν τις συναγωγές τους σπήλαια ληστών από την Εκκλησία, μεν αρπάζουν και προς τον εαυτό τους τους φέρνουν. Και σημειώνει νεότερος ερμηνευτές: αυτοί ή αποσχίζονταν τελείως κάνοντας δικά τους δείπνα αγάπες χωριστά από τον Επίσκοπο, ή παίρνοντας μέρος στο δείπνο αγάπη της ίδιας Εκκλησίας σε ξεχωριστά τραπέζια ή ομάδες μαζί με τους πλούσιους και όσους είχαν επιρροή. Δημιουργούσαν έτσι αταξίες παρόμοιες με όσες καταγγέλει και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Ίσως και αυτές οι συμπεριφορές να ήταν αυτές που οδήγησαν στο να πάψει μέσα στον χρόνο η τράπεζα της αγάπης μέσα στην Εκκλησία, με αυτές τις παρανοήσεις που είχαν συμβεί κατά καιρούς. Αυτοί είναι λοιπόν που κάνουν τα σχίσματα, σωματικοί άνθρωποι χωρίς να έχουν πνεύμα. Ψυχικοί τους αναφέρει, από την ψυχή, δηλαδή η ζωή. Και ο Απόστολος Παύλος ψυχικό άνθρωπο λέει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή: αυτόν που δεν δέχεται τα του πνεύματος του Θεού, δηλαδή τον σαρκικό, τον κοσμικό άνθρωπο. Ο Πέτρος όμως αλλιώς μεταχειρίζεται τη λέξη, η οποία σήμερα βέβαια σημαίνει τον πνευματικό μέρος του εαυτού μας. Εμείς δε, αγαπητοί, τι αγιωτάτιμον πίστη επικοδομούνται σε αυτούς εν πνεύματι Αγίων προσευχόμενοι. Εσείς όμως, αγαπητοί, αντίθετα με εκείνους, λέει ο Ιούδας, οικοδομώντας τους εαυτούς σας πάνω στο θεμέλιο της αγιότητα της πίστεώς σας και αναπέποντας τις προσευχές σας με την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε εδώ μια πάλι αντίθεση. Είδαμε αυτούς προηγουμένους, τους πλανεμένους, τους αιρετικούς, και τώρα βλέπουμε αυτούς που αγωνίζεται, τους πνευματικούς. Εμείς δε, αγαπητοί, εσείς όμως είσαστε κάτι πολύ διαφορετικό. Γιατί, πώς? Οικοδομούντες, επικοδομούντες. Οικοδομούντες δηλαδή τους εαυτούς σας πάνω στην αγιωτάτη πίστη σας με την προσευχή και την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Και οικοδομούντες σημαίνει, όπως και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου ο Απόστολος Παύλος αναλύει πολύ όμορφα την πνευματική καρποφορία και πρόοδο του κάθε πιστού με την εικόνα των εργατών που χτίζουν και χτίζονται στην οικοδομή, στην Εκκλησία δηλαδή, επάνω στο μοναδικό θεμέλιο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Το ίδιο ακριβώς εννοεί και εδώ. Τι αγιωτάτη ημών πίστη. Στηρίζεται και οικοδομείτε τους εαυτούς σας πάνω στην αγιωτάτη πίστη σας, με την προσευχή και την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Με την προσευχή δηλαδή και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος κατορθώνεται το προηγούμενο, ποιο, το επικοδομούντες. Δεν είναι ανθρώπινο έργο το να γίνουν οι πιστοί ζωντανά λιθάρια που απαρτίζουν το ουράνιο, γήινο οικοδόμημα της Εκκλησίας. Στο συνοπτικά αυτά, υπέροχα εδάφια 20-21, ο Ιούδας μνημονεύει του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, επίσης της πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Αυτούς εν αγάπη Θεού τηρήσατε, συνεχίζει ο Ιερός Συγγραφέας, προσδεχόμενοι το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις ζωήν αιώνιον. Φυλάξτε και διατηρήστε τους εαυτούς σας την αγάπη του Θεού, περιμένοντας με ακλόνητη βεβαιότητα και εμπιστοσύνη το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που θα μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Αυτούς εν αγάπη Θεού τηρήσατε. Προσέξτε δηλαδή να μην αποξενωθείτε από την αγάπη του Θεού, βγαίνοντας έξω από τον δρόμο των εντολών του. Μείνετε στενά δεμένοι εν το Θεό και αυτός εν ημίν μέσα στην αγάπη του. Και προσδεχόμενοι, προσδοκώντας δηλαδή με υπομονή το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με τον σκοπό της αιώνιας, όπως είπαμε, ζωής. Προσδεχόμενοι, όσοι χτίζουν τον εαυτό τους, μπορούν να περιμένουν με εμπιστοσύνη. Το έλεος του Κυρίου είναι η υπέροχη έννοια της συμπονετικής και απέραντης αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο που έπεσε. Είναι αυτή που τον δέχεται πάλι στην αγκαλιά του Πατέρα όταν επιστρέφει η ζωή αιώνιος. Είναι αυτό το έλεος που θα βοηθήσει σε όλη τη μακρά πορεία της ζωής να φτάσουμε στον τελικό σκοπό της, που είναι η αιώνια μακαριότητα. Γιατί αυτό δεν θα το καταφέρουμε με τη δική μας αξία και με τη δικά μας καλά έργα, αλλά μόνο με την δική του βοήθεια, με την άνωθεν βοήθεια και παραμυθία. Και συνεχίζει ο Ιερός Συγγραφέας στους 4 πια τελευταίους στίχους. «Και ους μεν ελεείτε διακρινόμενοι, ους δε εν φόβο σώζεται, εκ του πυρός αρπάζοντες, μισούντες και τον από τη σαρκός εσπυλωμένων χιτώνα. Και σε άλλους να δείχνεται, λέει, ευφλαχνία και συμπάθεια, συζητώντας μαζί τους και πείθοντάς τους να για τις κακοδοξίες. Και άλλους πάλι να προσπαθείτε να τους σώσετε με μεγάλη προσοχή και φόβο, μήπως βλαβείτε από την συναναστροφή τους. Να τους αρπάζετε μέσα από την φωτιά του εσχάτου κινδύνου, μισώντας σαν βρωμερό ένδυμα τη μολυσμένη από τα πάθη της σαρκός ζωής τους». Σε αυτούς εδώ τους δύο στίχους, τον 22 και τον 23, παρατηρείται μία δυσκολία στα χωρία αυτά και στην σχετική τους ερμηνεία, καθώς επίσης και διαφορετικές γραφές στους διαφόρους κώδικες. Άλλοι μεν διακρίνουν ότι ο Ιούδας εδώ εννοεί τρεις τάξεις ανθρώπων. Άλλοι δε ερμηνεύουν ως εξής: να είστε ελεήμονες, επιοικείς σε όσους απλά αμφιβάλλουν. Ους μεν ελεάτε διακρινωμένους, σύμφωνα με το συνειδητικό κώδικα, εκείνους όμως τους οποίους ήδη κατέλαβε η μολυσματική αρρώστια της κακοδοξίας των αιρετικών, με τη χριστιανική αγάπη σώζεται όπως αρπάζει κανείς άνθρωπο που κινδυνεύει από τη φωτιά. Ους δε σώζεται εκ του πυρός αρπάζοντες. Να είστε δηλαδή ελεήμονες και επιοικείς και προσωπεπειρασμένους, αλλά με φόβο και με πολύ προσοχή και προφύλαξη. Ους δε ελεάτε εν φόβο, σύμφωνα πάντοτε με το συνετικό κώδικα, διακρινόμενοι. Διακρινόμενοι θεωρούνται εδώ εκείνοι οι οποίοι αμφιβάλλουν, και λέγουν οι ερμηνευτές ότι είναι άνθρωποι ευκολόπιστοι, πιο δειλοί και λεπτότεροι. Σε αυτούς πρέπει να φερόμαστε με τρυφερότητα και αγάπη και όχι με την σκληρότητα, με τη σκληροκαρδία και την τραχύτητα που προσπαθούμε να τους φανερώσουμε πίσω από την πλάνη και να τους ξαναφέρουμε. Μαζί. Μισούντες, λέει, πολύ όμορφα, και τον από τη σαρκός εσπυλωμένο χιτώνα. Μαζί με το έλεος που έχουν προς αυτούς, ας ακολουθεί και το μίσος προς τα μυαρά τους έργα. Από τις σαρκός εσπυλωμένων. Είναι η βρωμισμένη ζωή από τις πολλές αμαρτίες των παθημάτων της σάρκας. Ένα ρούχο γεμάτο λεκέδες. Επειδή συμβαίνει από κάποιο ρούχο να καταλαβαίνουν οι άλλοι τι είδος συμπεριφορά έχει ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή αν είναι δίκαιος ή άδικος, ο μεν καθαρός χιτώνας δείχνει την ενάρετη ζωή, ο δε άλλος δείχνει ότι έχει κάνει ζωή βρωμισμένη με κακά έργα, σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο. Το δε δυναμένο. Το δε δυναμένο, συνεχίζει ο Ιερός Συγγραφέας, φυλάξε ημάς απτές τους και στήσε κατενόπιον της δόξης αυτού αμόμους εν αγαλιάσει. Σε αυτόν τώρα ο οποίος μπορεί να σας φυλάξει χωρίς να σκοντάψετε και να σας κάνει να σταθείτε χωρίς ψεγάδι την ημέρα της κρίσεως μπροστά στην δόξα του, γεμάτη χαράς και αγαλιάσεως για την αιώνια σωτηρία σας. Στον μόνον Θεόν, μόνο σοφό Θεό, σωτήρι μόν δόξα και μεγαλοπρέπειαν κράτος και εξουσία και νυν εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στο μόνο σοφό Θεό το σωτήρα μας, ας ανήκει η δόξα και η ευλαβική ανάγνωση του μεγαλείου του, το κράτος και η εξουσία και τώρα σε όλους τους αιώνες. Αμήν. Και κάπως έτσι ολοκληρώνει ο ιερός συγγραφέας. Το δε δυναμένο αρχίζει με την ίδια λέξη του Παύλου στην δοξολογία του στην προς Ρωμαίους επιστολή. Απτές τους. Και σε αυτόν που μπορεί να σας φυλάξει χωρίς φάλματα, αμπτές τους. Κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά, όποιος κοντάφτει και δεν αμαρτάνει. Και σε αυτόν που μπορεί να σας φυλάξει χωρίς φάλματα, ακεραίους, και να σας στήσει όρθιους ενώπιον της δάξης του αμόμους με χαρά αγαλίαση. Στον μόνο σοφό Θεό, το σωτήρα μας ας είναι δόξα και μεγαλοσύνη, δύναμη και εξουσία και τώρα και σε όλους τους αιώνες. Αμήν. Αμόμους εν αγαλιάσει. Μόνο ο Θεός μπορεί εμάς τους αδύναμους και υλικούς ανθρώπους, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τη φρικτή και τρομερή ώρα της κρίσης να μας στήσει όρθιους, άφοφους, ακλόνητους, με το κεφάλι ψηλά, με θρίαμβο και χαρά να βλέπουμε μπροστά μας δόξα και νίκη και όχι τιμωρία και συμφορά. Θριαμβευτές και εμείς μέσα στην Εκκλησία των Αγίων, με δοξολογία και όνειρο, θα τελειώσει και την επιστολή του ο Ιούδας. Θα δώσει την ελπίδα στους ανθρώπους ότι κι αν υπάρχουν ανάμεσά μας οι προβατόσχημοι λύκοι, αν υπάρχουν εκείνοι που φέρουν το κάλυμα του ευσεβούς και ζουν ως ασεβείς, ο άνθρωπος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, γιατί η δόξα είναι του Θεού, γιατί η εξουσία και το κράτος είναι του Θεού. Αυτόν είναι και η δύναμη και η μεγαλοσύνη. Αυτός είναι η πηγή της ζωής. Και ο άνθρωπος που μένει ενωμένος με τον Θεό δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και δεν κινδυνεύει από κανενός την πλάνη και την αίρεση, όσο και αν καλά την έχει αποκρύψει. Μόνο σοφό Θεό. Εδώ, στο τέλος, ο συγγραφέας καταλήγει στη θριαμβευτική δοξολογία με τόσο υψηλές έννοιες όπως δόξα, μεγαλοσύνη, κράτος και εξουσία. Περιλαμβάνει όλο το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Έχει δόξα ο Θεός δια Ιησού Χριστού προπάντων των αιώνων και τώρα και σε όλους τους αιώνες θα έχει. Γιατί μας έδωσε και μας έσωσε δια του Σωτήρος Χριστού. Με λόγια δεν θα μπορέσουν με πιο μεγάλη σαφήνεια να εκφραστεί η πίστη του Ιούδα για την εξ αρχής ύπαρξη και αιωνιότητα του Ιησού Χριστού. Και εδώ τελειώνει άλλη μία θεόπνευστη μαρτυρία από τις τελευταίες της εποχής των Αποστόλων με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ομόψυχη και ομόφωνη με όλες τις άλλες, ώστε η πιστή ανά τους αιώνες να τις μελετούν, να εμπνέονται και να προχωρούν προς την θέωσή τους και την ένδοξη αιώνια Βασιλεία του Θεού. Και εμείς έχουμε μέσα στην Εκκλησία την ευλογία και την χάρη του Θεού να μπορούμε να πορευόμαστε με πολύτιμα θεμέλια της ζωής μας αλλά και πολύτιμες βακτηρίες υποστηριγμούς τον Ευαγγελικό Λόγο, την Αποστολική Γραφή, την Πατερική Γραμματεία, τα πολύτιμα εφόδια. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
5: Διαφορετική είναι η θλιμμένη ταπείνωση των πενθούντων και διαφορετικός ο έλεγχος και η καταδίκη της συνειδήσεως αυτών που ακόμα περιπίπτουν σε αμαρτίες. Διαφορετική επίσης είναι η μακαρία πλούτο ταπείνωσης που αποκτούν με την ενέργεια της Θείας Χάριτος οι τέλειοι. Ας μην βιαστούμε, αγαπητοί μου, να γνωρίσουμε την τρίτη αυτή κατάσταση με λόγια, διότι αδίκως θα τρέξουμε. Της δευτέρας καταστάσεως γνώρισμα είναι η πλήρης υποδοχή και υπομονή της ατιμίας, δηλαδή της ατιμώσεως. Εκείνον που ανήκει στην πρώτη περίπτωση, τον άνθρωπο δηλαδή που πενθεί, τον τυραννούν πολλές φορές οι αμαρτωλές συνήθειες και αναμνήσεις του παρελθόντος. Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το παράδοξο.

Δέκατον. Ο λόγος για τις ένοχες πράξεις και για τις πτώσεις είναι σκοτεινός και ακατανόητος για κάθε ψυχή. Είναι δύσκολο να γνωρίσουμε ποιες πτώσεις μας προέρχονται από αμέλεια, ποιες από σκόπιμη εγκατάλειψη του Θεού και ποιες από αποστροφή του Θεού. Το μόνο που κάποιος με εξήγησε είναι ότι όσες μας συμβαίνουν από σκόπιμη παραχώρηση του Θεού έχουν σύντομη επανόρθωση, διότι ο Θεός που μας παρέδωσε δεν μας αφήνει επί πολύ αιχμαλώτους αυτές. Ενδέκατο. Όσοι επέσαμε, ας πολεμήσουμε προπάντων το δαίμονα της λύπης, διότι αυτός έρχεται δίπλα μας την ώρα της προσευχής. Μας ενθυμίζει την προηγούμενη μας παρησία και προσπαθεί να αχρηστεύσει την προσευχή μας. Παρησία να εννοηθεί σαν θάρρος μπροστά στο Θεό. Δωδέκατον. Μην τρομάξεις όταν πέφτεις κάθε ημέρα και μην εγκαταλείψεις τον αγώνα. Αντιθέτως, να είσαι ανδρείος και οπωσδήποτε θα ευλαβηθεί την υπομονή σου ο φύλακας σου άγγελος. Όσο είναι ακόμη πρόσφατο το ζεστό τραύμα, τόσο ευκολότερα θεραπεύεται. Ενώ τα τραύματα που χρόνησαν, σαν παραμελημένα και αποσκληρημένα, δύσκολα θεραπεύονται και χρειάζονται για να γιατρευτούν πολύ κόπο και νηστέρι και ξηράφι και το εδώ πύρ των καυτηριασμών, δηλαδή το πύρ των εδώ θλίψεων, εν αντιθέσει με το μελλοντικό πύρ της κολάσεως. Πολλά ψυχικά τραύματα που εχρόνησαν είναι ανίατα. Στο Θεό όμως όλα είναι δυνατά. Πριν από την πτώση, οι δαίμονες αποκαλούν το Θεό φιλάνθρωπο. Μετά όμως από την πτώση, τον αποκαλούν σκληρό.

14. Εάν μετά από τη μεγάλη σου πτώση πέσεις σε κάποιο μικρό αμάρτημα και σου πει ο λογισμός ήθε να μην έφτανες, να μην έπεφτες εκείνο το μεγάλο, τούτο το μικρό δεν είναι τίποτε το σπουδαίο, μην παραδεχτείς αυτό το λογισμό και τα μικρά πράγματα έχουν τη σημασία τους. Πολλές φορές μερικά από αυτά τα μικρά δώρα καταπράνιαν το μεγάλο θυμό του δικαστή. 15. Όποιος πραγματικά εξοφλεί αμαρτίες, την ημέρα που δεν πένθησε, την θεωρεί χαμένη, έστω και αν έπραξε κατά αυτήν μερικά άλλα καλά έργα.

16. Κανείς από τους πενθούντας ας μην περιμένει την πληροφορία της συγχωρήσεως τη στιγμή του θανάτου, διότι κάτι που είναι άγνωστο είναι και αβέβαιο. Γι' αυτό και κάποιος έλεγε «Άφησέ με να αισθανθώ αναψυχή με την πληροφορία της συγχωρήσεως πριν αποθάνω και πριν απέλθω από τη ζωή αυτή απληροφόρητος». 17. Αφού εμφανιστεί το πνεύμα του Κυρίου, ο δεσμός για τις αμαρτίες λύθηκε. Όπου εμφανιστεί απέραντη ταπείνωση, ο δεσμός για τις αμαρτίες λύθηκε. Όσοι έτυχαν, έφυγαν από τη ζωή χωρίς αυτά τα δύο, ας μην πλανώνται, είναι δεμένοι.

0: 18. Μόνο αυτοί που ζουν στον κόσμο μένουν ξένοι προς τις πληροφορίες που ανέφερα και μάλιστα στην πρώτη, την εμφάνιση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Μερικοί από τους κοσμικούς αγωνίζονται με την ελεημοσύνη και καταλαβαίνουν την ωφέλειά της την ώρα του θανάτου των. 19. Όποιος θρύνει τον εαυτό του, δεν βλέπει το θρήνο ή την πτώση ή την επίπληξη του άλλου. Να το ξαναπούμε. Όποιος θρυνεί τον εαυτόν του, δεν βλέπει το θρήνο ή την πτώση ή την επίπληξη του άλλου.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
5: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγισε

Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντελέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψου συν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εις χεινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, οδησί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεβέστη, ο ασώματο λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ. Ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε συγγύς δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανοίγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς αμπροσφερομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της ασκώδη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως οδηγεί προς νόσιν θεγγιν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε. Χάρη δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ομπανίμνη τεμήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Ομπανίμνη τεμήτερη η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Ομπανίμνη τεμήτερη η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόλι ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την ακρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, Την πάσην ελπίδα μου εις ένα τη ίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστεως σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξα σύ. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτου ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιος ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον είναι αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρηστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβου, ένε μη μείνον σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου ηγή και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθη επίλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθιες ο θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ότου ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότου υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματι να πλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη πασφυλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σου να απολέσετε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράτου σου αγαθών, όνει τι μας σ' αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντίς της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρωσης εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνή σε αμαρτωλή συνδικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινήσων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκκινηστόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάνω των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει φωτίς ένα σκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων να πέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρότον σων φίλων κατέλειπε.

0: και ο Παρθένου Μαρίας Μητρός Σου, της μόνης ακατεσύν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων Σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχίστη και σώματος, και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σοι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών Σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ' με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους. Κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλά

0: και ίσως περφύλι σου γνησίς. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένων θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας σαν εκδιήγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισου όλμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Ο δίκαιος έχει τον Θεό με το μέρος του. Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γέροντα, γιατί δεν χωράει? Όταν είναι κανείς ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνουν τη ζωή μαύρη, πώς να αντέξει? Ή πρέπει να βρίζει και τα λοιπά, ή να φύγει. Αλλά και να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει το αφεντικό: «Σου έχω εμπιστοσύνη γιατί δεν κλέβεις. Πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες τριφύλι πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες. Έτσι πρέπει να κάνεις, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από τη δουλειά». Μετά ο καημένος δεν κοιμάται. Αρχίζει τα χάπια. Ξέρετε τι τραβάει ο καημένος άνθρωπος? Τι δυσκολίες, τι εκβιασμούς συναντά πάλι στη δουλειά του από τους προϊσταμένους. Του κάνουν τη ζωή μαύρη. Να παρατήσει τη δουλειά? Έχει οικογένεια? Να καθίσει? Βάσανο μεγάλο είναι. Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα, και τα δυο στενά. Πάει να σκάσει κανείς, κάνει υπομονή, παλεύει. Σε άλλον του αφήνουν όλη τη δουλειά και πάει ο συνάδελφος μόνο για να πληρωθεί. Γνωρίζω ένα που ήταν κάπου διευθυντής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, τον έβγαλαν από διευθυντή και έβαλαν άλλον του κόμματος, που ούτε το λύκειο δεν είχε τελειώσει. Τον έκαναν διευθυντή, αλλά δεν ήξερε τη δουλειά και έτσι δεν μπορούσε να πάνε σε άλλη θέση τον προηγούμενο. Λοιπόν, τι κάνουν? Βάζουν στο ίδιο χώρο και δεύτερο γραφείο. Τη δουλειά την έκανε ο παλιός διευθυντής και ο νέος καθόταν, τσιγάρο, καφέ, κουβέντα. Τελείωσαν ειδείς. Δεν του έκοβε κιόλας, έλεγε ότι του ερχόταν και έπεφθε η ευθύνη μετά στον παλιό. Μέχρι που αναγκάστηκε να φύγει ο καημένος. «Μήπως πρέπει να πάω κάπου αλλού? Ο χώρος είναι μικρός, δεν χωράνε δύο γραφεία». «Καλύτερα κάθισε εσύ εδώ», του είπε, και σηκώθηκε και έφυγε, γιατί του έκανε και τη ζωή μαύρη. Και δεν είναι μια μέρα, δυο μέρες. Κάθε μέρα να έχεις ένα τέτοιο στο κεφάλι σου είναι βάσανο μεγάλο. Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι το σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι το σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος είναι, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του, θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάρη ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με το σκοπό: «Αν φτάσω μέχρι σε εκεί, μετά θα έχω πελατεία». Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει: «Θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες, θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές», ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ, εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές, θα το δίνει 500 δραχμές και θα πλουτίσει. Τελικά όμως, ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του, γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει. Θα παίρνει συνέχεια υπαλλήλους, αλλά στην αρχή θα δοκιμαστεί. Ο καλός δοκιμάζεται στα χέρια των κακών. Περνάει από τα λανάρια. Όταν πάει κανείς με το διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά, δεν ευδοκιμεί. Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σωριαστεί.
Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει το Θεό με το μέρος του. Και όταν έχει και λίγη παρησία στο Θεό, τότε θαύματα γίνονται. Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Βαδίζει με το Χριστό. Πώς να το κάνουμε? Την δικαιούται. Όλη η βάση εκεί είναι. Από εκεί και πέρα, να μην φοβάται τίποτε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αναπαύεται ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι στην κάθε ενέργειά μας, και τότε θα έχουμε την ευλογία του Χριστού, τις Παναγίες και των Αγίων μας, και το Άγιο Πνεύμα θα επαναπαύεται σε εμάς. Η τιμιότης του ανθρώπου είναι το ανώτερο τίμιο ξύλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τίμιο ξύλο, είναι σαν να μην είναι τίποτα. Ένας και τίμιο ξύλο να μην έχει, αν είναι τίμιος, δέχεται τη Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τίμιο ξύλο, τότε...

ο δίκαιος ανταμείβεται και σε αυτή τη ζωή. Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά επέμειναν την αδικία με καλούς λογισμούς και τους έλουσε η χάρη σε αυτή τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια, με είχε επισκεφθεί ένας ευλαβής χριστιανός, απλός και καλοκάγαθος, και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του, όταν ενηλικιωθούν, να μην γονγίζουν κατά των συγγενών και τη μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει, και μου διηγήθηκε την υπόθεση. Όπως είδα, ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός από τα 5 παιδιά της οικογένειάς του και μετά τον ευνίδιο θάνατο του πατέρα τους συμπαραστάθηκε σαν καλός πατέρας στα αδέρφια. Εργάστηκε σκληρά, απέκτησε και άλλη περιουσία, κτήματα κτλ. Και αποκατέστησε τις 2 αδερφές του. Παντρεύτηκαν και τα μικρότερα αδέρφια του πήραν όλα τα καλά κτήματα, ελαιώνες κτλ. Και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Στο τέλος παντρεύτηκε και αυτός και απέκτησε 3 παιδάκια. Ήταν ηλικιωμένος φυσικά και σκεφτόταν τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν μήπως καταλάβουν την αδικία και γονγίσουν. Μου έλεγε «Εγώ δεν στεναχωριέμαι για την αδικία γιατί διαβάζω το ψαλτήρι». Ένα κάθισμα το απόγευμα και 2 καθίσματα πριν ξημερώσει. Σχεδόν το έμαθα απ' έξω το ψαλτήρι. Κανένας ψαλμός δεν λέει ότι οι άδικοι έκαναν προκοπή. Ενώ τους δίκαιους τους σκέφτεται ο Θεός. Εγώ, Πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα κτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέρφια μου που χάνουν την ψυχή τους. Έφυγε μετά ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος και με ξαναεπισκέφτηκε μετά από 10 χρόνια περίπου, πολύ χαρούμενος, και με ρωτάει. «Με θυμάσαι, Πάτερ, με θυμάσαι?» «Ναι», του είπα και το ρώτησα πώς περνάει. «Έγινα πλούσιος τώρα», μου απάντησε. «Και πώς έγινες πλούσιος, αδερφέ?» «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία, γιατί ήταν παραθαλάσσια. Αυτή τη φορά ήρθα να μου πεις τι να τα κάνω τα πολλά χρήματα που έχω. Να εξασφαλίσεις τα παιδιά σου με ένα σπιτάκι και να κρατήσεις μερικά χρήματα και για τις σπουδές τους μέχρι να τακτοποιηθούν. Έχω και για τα παιδιά μου», μου λέει, «αλλά πάλι είναι πολλά. Δώσα στους φτωχούς συγγενείς σου πρώτα και μετά σε άλλους φτωχούς». «Έδωσα, Πάτερ, αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε για να φτιάξουν το ναό του χωριού σου και τα εξοπλίσια». «Έδωσα, αλλά πάλι είναι πολλά». Τότε του λέω, «Θα εύχομαι να σε φωτίσει ο Χριστός για να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη». Μετά το ρώτησα, «Τι κάνουν τα αδέρφια σου, πού βρίσκονται?» Ξέσπασε σε κλάματα και με λυγμούς μου απάντησε, «Δεν ξέρω, Πάτερ μου, χάθηκαν και τα ίχνη τους. Είχαν πουλήσει τα χτήματα από το χωριό, ελαιώνες και χωράφια και τώρα δεν ξέρω πού βρίσκονται. Είχαν πάει πρώτα στη Γερμανία, μετά στην Αυστραλία και τώρα δεν ακούγονται». Μετανόησα που τον ρώτησα για τα αδέρφια του, γιατί δεν ήξερα πώς θα λυπηθεί τόσο πολύ. Τον παρηγόρησα μετά και έφυγε ειρηνικός. Του είπα να ευχηθούμε και οι 2 να μάθουμε και για αυτούς χαρούμενες ειδήσεις. Θυμήθηκα μετά τον ψαλμό που λέει, «Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και περώμενον ως τα σκέδρους του λιβάνου, και παρήλθον και είδου ουκ ειν και ζήτησα αυτόν και ουχ ευρέθη ο τόπος αυτού». Αυτό ακριβώς συνέβη με τα ταλέπορα αδέρφια του. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Οτιδήποτε κάνετε, κοιτάξτε να έχετε την ευλογία του Θεού.

Κεφάλαιο 5. Ευλογείτε και μη καταράστε. Με ρώτησε κάποιος: αυτό που ψάλουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, το πρόσθεν αυτής κακά Κύριε της ενδόξης της γης, γιατί το λέμε αφού είναι κατάρα? Όταν κάνουν επιδρομή οι βάρβαροι, του είπα, και πάνε να καταστρέψουν στα καλά καθούμενα έναν λαό, και ο λαός προσεύχεται να τους βρουν κακά, δηλαδή να σπάσουν τα αμάξια τους και τα άλογά τους, να πάθουν κάτι για να εμποδιστούν, καλό είναι ή κακό? Αυτό εννοεί, να τους έρθουν εμπόδια. Δεν είναι ότι καταργούνται. Γέροντα, πότε πιάνει η κατάρα? Η κατάρα πιάνει όταν υπάρχει στη μέση αδικία. Αν λόγου χάρη κάποια κοροϊδέψει μια πονεμένη ή της κάνει ένα κακό και η πονεμένη την καταραστεί, πάει, χάνεται το σώι της. Όταν δηλαδή κάνω κακό σε κάποιον και εκείνος με καταραστεί, πιάνουν οι κατάρες του. Επιτρέπει ο Θεός και πιάνουν, όπως επιτρέπει λόγου χάρη να σκοτώσει ένας κάποιον άλλον. Όταν όμως δεν υπάρχει αδικία, τότε η κατάρα γυρνά πίσω σε αυτόν που την έδωσε. Και πώς απαλλάσσεται, γέροντα, κανείς από την κατάρα? Με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Έχω υπόψη μου πολλές περιπτώσεις. Άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν από κατάρα, όταν το κατάλαβαν ότι τους καταράστηκαν γιατί είχαν φταίξει, μετάνιωσαν, εξομολογήθηκαν και τακτοποιήθηκαν. Αν αυτός που έφτεξε πει: «Θεέ μου, έκανα αυτό και αυτό, συγχώρεσέ με», και εξομολογηθεί με πόνο και ειλικρίνεια, τότε ο Θεός θα τον συγχωρήσει. Θεός είναι, παιδί μου. Και τιμωρείται, γέροντα, μόνον αυτός που δέχεται την κατάρα ή και αυτός που τη δίνει? Αυτός που δέχεται την κατάρα βασανίζεται σε αυτή τη ζωή. Αυτός όμως που καταράστηκε βασανίζεται και σε αυτή τη ζωή, θα βασανίζεται και στην άλλη, γιατί ως εγκληματίας θα τιμωρηθεί εκεί από τον Θεό αν δεν μετανοήσει και δεν εξομολογηθεί. Γιατί εντάξει, μπορεί κάποιος να σε πειράξει, εσύ όμως με την κατάρα που δίνεις είναι σαν να παίρνεις το πιστόλι και τον σκοτώνεις. Με ποιο δικαίωμα το κάνεις αυτό? Ό,τι και αν σου έκανε ο άλλος, δεν έχεις δικαίωμα να το σκοτώσεις. Για να καταραστεί κανείς σημαίνει ότι έχει κακία. Κατάρα δίνει κανείς όταν το λέει με πάθος, με αγανάκτηση. Η κατάρα όταν προέρχεται από άνθρωπο που έχει δίκαιο έχει μεγάλη ισχύ, ιδίως η κατάρα της χείρας. Θυμάμαι μια γριά είχε ένα αλογάκι και το έβαζε στην άκρη του δάσους να βοσκήσει. Επειδή ήταν λίγο ζώρικο, είχε βρει ένα γερό σκοινί και το έδαινε. Μια φορά πήγα στο δάσος τρεις γυναίκες να κόψουν ξύλα. Η μια ήταν πλούσια, η άλλη χείρα και η άλλη ήταν ορφανή και πολύ φτωχιά. Είδαν το αλογάκι που ήταν δεμένο με το σκοινί και βοσκούσε και είπαν: «Δεν παίρνουμε το σκοινί να δέσουμε τα ξύλα». Το έκοψαν στα τρία και πήρε η καθεμιά από ένα κομμάτι να δέσουν τα δεμάτια τους. Επόμενο ήταν να φύγει το άλογο. Όταν ήρθε η γριά και δεν βρήκε το ζώο, αγανάκτησε. Άρχισε να το ψάχνει παντού. Παιδεύτηκε πολύ να το βρει. Τελικά όταν το βρήκε, είπε αγανακτισμένη: «Με το ίδιο το σκοινί να την κουβαλήσουν αυτήν που το πήρε». Μια μέρα, ο αδερφός της πλούσιας έκανε αστείο με ένα όπλο, νομίζοντας πως είναι άδειο. Ήταν από αυτά που είχαν αφήσει οι Ιταλοί και χτύπησε την αδερφή του στο λαιμό. Έπρεπε να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο και χρειάστηκε σκοινί για να την δέσουν επάνω σε μια ξύλινη σκάλα. Εκείνη την ώρα βρέθηκε το ένα κομμάτι σκοινί, το κλεμμένο, αλλά δεν έφτανε. Έφεραν και οι δυο άλλες γειτόνισσες στα δικά τους κλεμμένα κομμάτια και την έδεσα στην σκάλα και τη μετέφερα στο νοσοκομείο. Έτσι πραγματοποιήθηκε η κατάρα της γριάς, με το ίδιο σκοινί να την κουβαλήσουν. Και τελικά πέθανε η καημένη. Ο Θεός να την αναπαύσει.
Βλέπετε, έπιασε η κατάρα στην πλούσια που δεν είχε οικονομική ανάγκη. Οι άλλες είχαν τη φτώχεια τους, είχαν κάποια ελαφρυντικά.

Αρρώστιες και ατυχήματα από κατάρα. Πολλές αρρώστιες που δεν βρίσκουν οι γιατροί από τι είναι, μπορεί να είναι από κατάρα. Τι να βρουν οι γιατροί, την κατάρα? Μια φορά μου έφερα στο καλύβι έναν παράλυτο. Ολόκληρος άντρας δεν μπορούσε να καθίσει. Το κορμί του ήταν τεντωμένο σαν ξύλο. Τον κουβαλούσαν ένα στην πλάτη και ένας άλλος τον κρατούσε από πίσω. Του έβαλα δύο κούτσουρα και ακούμπησε λίγο ο καημένος. «Μα πώς τα καλακαθούμενα να τα πάθει αυτά», είπα. «Δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει». Έψαξα από εδώ, από εκεί και βρήκα ότι κάποιος τον είχε καταραστεί. Τι είχε συμβεί? Κάποτε πήγαινε με το αστικό στη σχολή του και καθόταν σε μια θέση τεντωμένος. Σε κάποια στάση μπήκε ένας ηλικιωμένος παπάς και ένα γεροντάκι και στάθηκαν όρθιοι δίπλα του. Τότε του είπε ένας: «Σήκω να καθίσουν οι μεγάλοι». Αυτός τεντώθηκε ακόμη περισσότερο στο κάθισμα χωρίς να δώσει σημασία. Οπότε το γεροντάκι που στεκόταν όρθιο του λέει: «Τεντωμένος να μείνεις και ποτέ να μην μπορείς να καθίσεις». Και η κατάρα έπιασε. Βλέπεις, είχε ανέδεια ο νέος. Σου λέει: «Γιατί να σηκωθώ αφού την πλήρωσα τη θέση?» «Ναι, αλλά και ο άλλος πλήρωσε και είναι ηλικιωμένος, σεβάσμιος και στέκεται όρθιος και εσύ είσαι μικρό παιδί, 15 χρονών και κάθεσαι. Από αυτό είναι», του λέω, «κοίταξε να μετανοήσεις για να γίνεις καλά. Χρειάζεται μετάνοια». Ο καημένος, μόλις το κατάλαβε λίγο και το αναγνώρισε, αμέσως τακτοποιήθηκε. Πόσα από αυτά που συμβαίνουν σήμερα είναι από κατάρα, από αγανάκτηση. Και όταν εξοντώνονται ολόκληρες οικογένειες ή πεθαίνουν πολλά άτομα σε μια οικογένεια, να ξέρετε, είναι ή από αδικία, ή από μαγεία, ή από κατάρα. Ένας πατέρας είχε ένα παιδί που όλο γύριζε. Μια φορά του λέει αγανακτισμένος: «Να έλθεις μια και καλή». Το παιδί εκείνο το βράδυ, καθώς ερχόταν στο σπίτι ακριβώς έξω από την πόρτα, το χτύπησε ένα αυτοκίνητο και έμεινε στον τόπο. Τον πήραν οι φίλοι του σκοτωμένο και τον πήγαν μέσα στο σπίτι του. Ήρθε μετά ο πατέρας στο καλύβι και έκλαιγε. «Το παιδί μου σκοτώθηκε έξω από την πόρτα του σπιτιού μου», έλεγε. «Από εδώ, από εκεί», μετά μου λέει, «του είχα πει και μια κουβέντα». «Τι του είπες?», του λέω. «Αγανάκτησα που ξενυχτούσε και του είπα: να έρθεις μια και καλή. Μήπως ήταν αυτό, γέροντα?» «Εμα τι ήταν», του λέω. «Κοίταξε να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς. Αυτή τη φορά να έρθεις μια και καλή», του είπε, και το παιδί το έφερα νεκρό. Άντε μετά να χτυπιέται ο πατέρας, να κλαίει.

Η κατάρα των γονέων πιάνει πολύ. Να ξέρετε, η κατάρα των γονέων πιάνει πολύ, ακόμη και η αγανάκτησή τους. Και να μην το καταραστεί ο γονιός το παιδί, αλλά μόνο να αγαναχτίσει μαζί του, το παιδί δεν βλέπει άσπρη μέρα. Η ζωή του είναι όλο βάσανα.

παιδάκι που έκλαιγε και ο πατέρας συνέχεια το έστελνε στον έξω από εδώ. Και να τι έγινε. Επέτρεψε ο Θεός και όταν το έστελνε στον έξω από εδώ, εξαφανιζόταν το παιδί από την κούνια. Η φουκαριάρα η μάνα πήγαινε μετά στο Χατζεφέντη. «Χατζεφέντη, να έχω την ευχή σου, πού θα πάει αυτό?» «Εγώ δεν κουράζομαι να έρχομαι», της έλεγε. «Εσύ κουράζεσαι να έρχεσαι να με φωνάζεις?» «Θα κουραστεί ο διάβολος και θα σου το αφήσει». Από τότε δεν εξαφανιζόταν το παιδί. Όταν μεγάλωσε μετά, το έλεγαν υπόδειγμα του διαβόλου. Ανακάτευε όλο το χωριό, άνω κάτω τους έκανε. Τι τραβούσε ο πατέρας. Πήγαινε στον ένα και έλεγε «Ο τάδε είπε αυτό για σένα». Πήγαινε και στον άλλο, έλεγε τα ίδια. Μετά πιανόταν ο ένας με τον άλλο, χτυπιόταν. Όταν το καταλάβαιναν, πήγαιναν σε αυτό να τον πιάσουν, να τον λιτσάρουν. Αυτός τους κατάφερνε όμως να του ζητήσουν και συγγνώμη. Τόσο διαβολεμένος ήταν, υπόδειγμα του διαβόλου. Οικονόμησε ο Θεός να δουν και στη συνέχεια οι άλλοι το αποτέλεσμα, για να βάζουν μυαλό, να φρενάρουν τον εαυτό τους και να είναι πολύ προσεκτικοί. Τώρα αυτόν πώς θα τον κρίνει ο Θεός είναι άλλο θέμα. Φυσικά έχει πολλά ελαφρυντικά. Η μεγαλύτερη περιουσία για τον κόσμο είναι η ευχή των γονέων. Όπως και στη μοναχική ζωή, η μεγαλύτερη ευλογία είναι να πάρεις την ευχή του γέροντά σου. Γι' αυτόν λένε να πάρεις την ευχή των γονέων. Μια μάνα, θυμάμαι, είχε 4 παιδιά και έκλαιγε η καημένη. «Θα πεθάνω από τον καημό», μου έλεγε. «Δεν παντρεύτηκε κανένα παιδί. Κάνε προσευχή, γέροντα». Χείρα γυναίκα εκείνη, ορφανά αυτά, τους πόνεσα. Κάνω προσευχή, τίποτε. Λέω, κάτι συμβαίνει εδώ. «Μας έχουν κάνει μάγια», έλεγαν τα παιδιά. «Δεν είναι μάγια. Φαίνεται αυτό όταν είναι από μάγια». «Μήπως σας καταριόταν η μάνα σας?» τα ρωτάω. «Ναι, πάτερ μου», λένε. «Η μητέρα μας όταν ήμασταν μικρά, επειδή ήμασταν πολύ ζωηρά, μας έλεγε συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ, κούτσουρα να μείνετε, κούτσουρα να μείνετε». «Πάτε να τραντάξετε τη μάνα σας», τα λέω, «και να της πείτε να μετανοήσει, να εξομολογηθεί και από εδώ και πέρα να σας δίνει ευχές συνέχεια». Μέσα σε 1,5 χρόνο παντρεύτηκαν και τα 4. Εκείνη η καημένη ήταν χείρα γυναίκα, ήταν φαίνεται και στενόκαρδη, και εκείνα ζωηρά την έσκαγαν και έτσι τα καταριόταν. Αν οι γονείς καταραστούν τα παιδιά και μετά πεθάνουν, πώς θα απαλλαγούν τα παιδιά από την κατάρα, γέροντα? Αν ψάξουν τα παιδιά στον εαυτό τους, θα βρουν ότι για να καταραστούν οι γονείς τους φαίνεται θα ήταν παλαβά και θα τους βασάνιζαν. Οπότε ας συνεσταλθούν το σφάλμα τους και μετανοήσουν ειλικρινά και εξομολογηθούν, τακτοποιούνται. Και αν τα παιδιά κάνουν πνευματική προκοπή, θα βοηθήσουν και οι γονείς. «Γέροντα, και μένα όταν έφευγα για το μοναστήρι, οι γονείς μου με καταριόνταν». «Αυτές, παιδί μου, είναι οι μόνες κατάρες που γίνονται ευχή».

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Διέξοδη στη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Γέρον Μωυσής, μοναχός Αγιορείτης. Ειλικρινά δυσκολεύομαι αρκετά, παρότι ίσως σας φανεί παράξενο, να πείσω τον εαυτό μου για την αξία μιας ακόμη ομιλίας. Φοβάμαι πως δεν θα πρωτοτυπήσω καθόλου, αν και γνωρίζω πως η αξία του λόγου δεν έγκυται στην πρωτοτυπία. Ελπίζω στην υπομονή σας. Θα επιθυμούσα μέσα από μια σύντομη παρουσίαση της καταστάσεως που εσείς καθημερινά ζείτε να σας υπενθυμίσω μερικά λόγια που πηγάζουν από παραθεωρημένα κείμενα θείας σοφίας και αγάπης. Θα χαιρόμουν να τα κατάφερνα να σας εμπνεύσω και να σας οδηγήσω σε μια διέξοδο, δίχως να προσπαθήσω να σας πείσω, σεβόμενος απολύτως τη θεόσδοτη ελεύθερη βούλησή σας. Θα ανοίξουμε λοιπόν μαζί ένα παράθυρο για να ξαναδούμε τον κόσμο. Έναν κόσμο πολύβουο, πολυπρόσωπο και απρόσωπο, που τον διάλογο έχει υποκαταστήσει η μυριόστομη αντιφώνηση συνθημάτων και η μέθη του τον έχει κάνει μέσα στη μαζοποίηση να έχει χάσει την προσωπικότητά του και να κυριαρχείται από το συναίσθημα της αγέλης. Στην πολυκατοικία δεν είναι γνωστή όλη η ένικη. Στην πολυκατοικία χάθηκε η γειτονιά που μοιραζόσουν το ψωμί και οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Οι σχέσεις εξαντλούνται σε μία καλημέρα μέσα στο ασανσέρ και ένα βιαστικό χαμόγελο δίνοντας το λογαριασμό των κοινοχρήστων. Στις επαρχιακές πόλεις γίνεται φιλότιμη προσπάθεια να διατηρηθούν εθιμοτυπικές επισκέψεις και το κουτσομπολιό. Στον δρόμο σκουντουφλά ο ένας επάνω στον άλλο. Στο λεωφορείο στριμώχνονται. Στα κέντρα διασκεδάσεως δεν βρίσκεις θέση. Στο σχολείο, στο σπίτι, στο κατάστημα, παντού κουβαλά ο άνθρωπος την πλήξη και την ανία του. Πολλές φορές και δίχως να το συνειδητοποιεί πλήρως και η κατάσταση αυτή να έχει γίνει απλή συνήθεια, δίχως και να απασχολεί πια. Οι καθημερινές ασχολίες δεν τους αφήνουν ποτέ μόνους τους ανθρώπους για να τα πούνε με τον εαυτό τους. Η μοναξιά δεν εξοβελίζεται με ευφυείς συνταγές ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, συγγραφέων και κηρύκων. Θέλει προσωπικό αγώνα, εσωτερική τακτοποίηση, με τοπική σύγκρουση με την υπαρξιακή άγνωστη ταυτότητά μας. Ανδρεία ενδοσκαφή προς ανέβρεση του πρωτόκτιστου κάλους. Ταπεινή προσκύνηση του Θεού, προς μαθητεία και βοήθεια. Ειλικρινή και τίμια έξοδο προς συνάντηση των άλλων. Με πνεύμα θυσίας, με διάθεση κατανοήσεως και παραδοχής, αλληλοσυμπληρώσεως και αλληλοβοηθείας. Έτσι η στήρα και πικρή μοναξιά μπορεί να μεταβληθεί σε γόνιμη πηγή, με ύδατα ανυπέρβλητης γοητευτικότητας και δυναμικότητας, εμβαθύνοντας την ολότητα και ανακαλύπτοντας τις δυνάμεις του, την αυθεντικότητα του θεόμορφου προσώπου του. Μόνο ο εσωτερικά ισορροπημένος άνθρωπος και τακτοποιημένος μπορεί να έχει αγαθές σχέσεις με τους άλλους. Σχέσεις που άρχισαν με τη βοήθεια του Θεού και του έδωσαν τη δύναμη για αυτή την κουβέντα με τον εαυτό του. Έτσι οι άλλοι γίνονται συλλειτουργικοί στο μυστήριο της λειτουργίας της ζωής, όπου μεταλαμβάνουμε ο ένας του άλλου με την προσευχή, τη φιλία, το γάμο και παρηγοριόμαστε στο πολυκύμαντο αυτό ταξίδι της εφήμερης ζωής μας. Φοβάσαι? Μη φοβάσαι να σκέφτεσαι το Θεό. Πήγαινε στην εκκλησία και κάτσε σε μια γωνιά ήσυχος. Μόνο ο Θεός μπορεί να σε λυτρώσει από τους φόβους. Με συγχωρείτε που δυσκολεύομαι να είμαι αναλυτικός. Δεν νομίζω άλλωστε πως χρειάζεται. Πρέπει να νιώσεις πως η σχέση σου με το Θεό είναι ένα θέμα δικό σου. Παρότι είναι δύσκολο, εντούτοις πρέπει να κοιτάξει να βρει κανείς ένα καλό πνευματικό οδηγό. Δεν συμφέρει να ανοίγει κανείς εύκολα την ψυχή του στον καθένα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι απίθμενο μυστήριο. Θα είναι πολύ τυχερός κανείς αν μπορέσει να βρει στη ζωή του ένα πρόσωπο που θα το σέβεται, θα το αγαπά και θα το εμπιστεύεται και με χαρά θα το ακολουθεί. Και όσο νωρίτερα γίνει, τόσο το καλύτερο. Την πρώτη αυτή θέση της καρδιάς μας καλείται να έχει ο Θεός. Οι άλλοι ας είναι οι μεσάζοντες της προσαγωγής μας αυτών, ως παρησία, εμπειρία, γνώση και διάκριση έχοντες των μονοπατιών που οδηγούν σε αυτόν και του φωτός που χύνει στους επικαλούμενούς του. «Μα ποιος είναι αυτός ο Θεός, Πάτερ μου, θα μου πείτε? Δεν τον είδαμε, δεν τον ακούσαμε, δεν αισθανόμαστε την ανάγκη του, είναι ίσως τόσο μακριά. Ασχολείται με μας? Τι ανάγκη μας έχει, τι μας θέλει? Και δίχως αυτόν δεν μπορεί να πάει καλά η ζωή μας, όπως εκατομμυρίων ανθρώπων που τον αγνοούν?» Εύλογα θα έλεγα ερωτήματα, φυσικά ανθρώπινα, νεανικά, συνήθη. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία η ύπαρξη του Θεού μπορεί να αποδειχθεί με τη φυσική λογική. Μόνο γι' αυτό το δόγμα δεν θα μπορούσα να είμαι ποτέ καθολικός. Αν είχα τον Θεό σαν ένα άλλο σαν και μένα, έξω από μένα, μόνο που είναι πολύ δυνατότερός μου, τότε θα ήμουν υποχρεωμένος να τον ξεχάσω. Αλλά και ο Θεός δεσμοφύλακας, εφοριακός, εκδικητής και γέρος πλούσιος, που μας παρουσιάστηκε από συγγενείς, δασκάλους και κληρικούς, θα θεωρούσα καθήκον μου να τον αψηφίσω τελείως. Ο Θεός δεν είναι αυτό. Είναι ανάγκη να πούμε πως ο Θεός ούτε με το Θεό θέλει να είναι, αλλά ούτε μπορεί να ζήσει χωρίς αυτόν? Ήλθαν δύο συνομήλικοί σας στο Άγιο Όρος με έξαλλη κόμωση και αμφίεση. Δυσκολεμένοι ανάμεσα σε ένα μικρό ακροατήριο που ξεναγείτο, κάθισαν διακριτικά στο τέλος και μας πλησίασαν. Σας μεταφέρω τις πρώτες κουβέντες του διαλόγου μας αυτολεξή. «Θα μπορούσαμε να σας ρωτήσουμε κάτι?» «Ευχαρίστως». «Αν σας έλεγε κάποιος πως δεν υπάρχει Θεός, τι θα του κάνατε?» «Τι θα του έκανα?» «Μάλιστα». «Μήπως είναι δική σας η ερώτηση?» «Αν σας πούμε ναι?» «Αν σας πω κι εγώ πως είναι και δική μου?» «Δική σας, εσείς, ένας μοναχός?» «Δεν πιστεύω στο Θεό που μας παρουσιάστηκε. Ένα Θεό άγαλμα, ξένο, μακρινό, απρόσιτο». Μείναμε να κουβεντιάζουμε ώρες. Φεύγοντας την άλλη μέρα μου είπαν: «Και εμείς νομίζαμε άλλα». «Ναι, πολλοί νομίζουν άλλα. Είναι ανέντιμο να μιλάς για κάτι που δεν γνωρίζεις, να κατηγορείς το φως, τη ζωή, την αλήθεια, σύ που ζεις στο σκοτάδι και στην απάτη. Είναι στενομυαλιά. Μα η στενομυαλιά θα θεραπευτεί τη στιγμή που θα την παραδεχτείς. Όσο θα τη θεωρείς ευφυΐα, ελευθερία και δόξα, θα ταλαιπωρείς επικρά». Είναι αλήθεια πως οι άλλοι μας απομάκρυναν από το Θεό, και μάλιστα αυτοί που καλούνταν να μας συνάξουν κοντά Του. Αυτοί οι αξιοδάκριτοι που δεν πίστευαν αυτά που έλεγαν και δεν τα ζούσαν, ανέντιμοι υποκριτές. Μα τα ποσοστά ευθύνης κυμαίνονται και ορούνται επί πολλών κεφαλών και δεν απομακρύνονται καθόλου των δικών μας. Ο καθένας θα δώσει λόγο για τις προσωπικές του πράξεις. Ό,τι και αν έγινε μέχρι χθες μπορεί να διορθωθεί σήμερα. Τώρα, όλοι ζητούν το αποτίναγμα του νέφους που στεφανώνει τις πόλεις μας και κανείς δεν κάνει μία κίνηση. Αγνοεί, δηλιάζει, φοβάται, τι συμβαίνει? Η ορθόδοξη πνευματικότητα έχει μια κληρονομιά αγιότητος. Επιδεικνύει τρόπο επικίνδυνης ζωής και όχι φλίαρες και ατέρμονες συζητήσεις των σχολαστικιστών με τους ορισμούς των ορθολογιστών και τις πομπόδεις διδασκαλίες των ηθικιστών. Κελαρίζει δροσερό νεράκι στα χωράφια των καρδιών και ξεδιψά πραγματικές ανάγκες απαιτητικών ανθρώπων. Ο ασκητισμός της, η ταπείνωσή της, μας οδηγούν σε πεδίο βολής και εκτόξευσης. Η Ορθοδοξία δεν είναι η πιστή τήρηση μερικών υποχρεωτικών κανόνων και ενός τυπικού που θα πρέπει να απομνημονευθεί. Μάλλον πρέπει να σιωπήσουμε και να ακινητοποιηθούμε, να μην μιλάμε πολύ, ούτε περί Θεού, αλλά να αποκτήσουμε τρόπο ζωής διαφορετικό. Η ζωή μας να μιλά και όχι να μιλά για να μιλά. Η παραδοχή και η κατανόηση των άλλων είναι μία από τις οδούς της θεώσεως και της καταργήσεως της μοναξιάς. Γνωρίζω καλά πως όλοι αυτό ποθείτε και ας μην το εκφράζετε. Αυτό φανερώνει και η τυχόν αντίδρασή σας στη φτώχεια μου. Πρέπει να αφήσουμε τα πολλά, όσα δεν είναι αναγκαία, τις γενικότητες και τις ασάφειες. Ο Παπαδιαμάντης λέει: «Κάθε γενικότητα, γελιότητα». Και ένας άλλος σύγχρονος σοφός: «Αν προσπαθήσεις να δεις τα πάντα, δεν θα δεις τίποτε». Να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, πιο συγκεντρωμένοι, πιο προσεκτικοί, πιο λυτοί. να γνωρίσουμε τη σπουδαιότητα της απλότητας, να είμαστε ευχαριστημένοι με ένα πειθαρχημένο εαυτό. Πρέπει κατά τον Απόστολο Παύλο να πεθαίνουμε κάθε μέρα. Αυτό σημαίνει ότι κάνω ό,τι θέλω τον εαυτό μου και όχι ό,τι θέλει αυτό σε μένα. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Η λύση του αδιεξόδου. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Για σκεφτείτε την. Ακόμη αυτός ο θάνατος ο καθημερινός σημαίνει πώς να αρέσω στο Θεό και όχι πώς να θαυμάζομαι από τους ανθρώπους. Ο σεβασμός μας στις Άγιες Γραφές και στον τίμιο αγώνα Αγίων Ανθρώπων όταν κάτι δεν καταλαβαίνουμε ας ικανοποιείται να τα αφήνει ακατανόητο και δεν θα αργήσει η ώρα που θα φωτιστούμε και θα το κατανοήσουμε. Το να διαστρέφουμε όμως τις έννοιες για να την ταιριάσουμε στις ιδέες μας είναι εγωισμός και αρχή πλάνης και αιρέσεως. Όπως κανείς δεν πηγαίνει στο στρατό για να καλοπεράσει, έτσι και η πνευματική ζωή, η εν Χριστώ ζωή, είναι αγώνας διαρκής, δίχως άγχος μα με αγωνία. Μία μάχη σώμα με σώμα, όπου πρέπει να σφαγείς, να θανατωθείς για να αναστηθείς. Και αυτό γίνεται ήρεμα, σιγά, ανεπαίσθητα, αργά ή σύντομα, ανάλογα με τον πόθο και την αγαπητική βούληση του Θεού. Προσκαλεί συνεχώς, προκαλεί επιτηδίως και ευγενός ο Θεός τον άνθρωπο, να δώσει στον εαυτό του χρόνο, να ηρεμήσει και να σκεφτεί και να μην ζει σε ένα συνεχή στρόβιλο δραστηριότητας. Θα ήταν αρκετό στο Θεό να υπομείνει ο άνθρωπος το δύσκολο χαρακτήρα του, αφού τον παραδεχτεί, να αφοσιωθεί στην άρρωστη γυναίκα του ο σύζυγος, να αγαπήσει τους απρόκοφτους μαθητές του ο δάσκαλος, να κατανοήσει την απαιτητική και παράξενη μάνα του ο γιος. Είναι ένας πειρασμός να αρκεστεί κανείς το λίγο. Θεωρεί ότι μόνο έκτακτα, μεγάλα και συνταρακτικά γεγονότα θα τον αναδείξουν. Φαντάζεται ευεργέτη της ανθρωπότητας τον Εφευρέτη και τον Ιεραπόστολο της Αφρικής. Δεν μπορεί να βλέπει το Χριστό να αφήνει τα 99 πρόβατα για να πάει στους γκρεμούς να βρει το χαμένο ένα. Νομίζουμε θα μας ζητήσει ο Θεός πολλά. Θα ζητήσει μόνο αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε. Δεν θα ζητήσει καρπούς εκεί που δεν έσπηρε. Δεν θα πει στον τραυλό γιατί δεν έγινε ιεροκήρυκας και στον χολό δρομέας. Θα δώσουμε λόγο για αυτό ακριβώς που μπορούσαμε να κάνουμε και δεν κάναμε. Θα λαθεύουμε, θα σκοντάφτουμε, θα πέφτουμε μα θα σηκωνόμαστε. Έχει τόση άπλα, τόση άνεση, τόση ευρυχωρία η Εκκλησία μας. Στη θερμή της αγκάλη χωρούν όλοι, όποιοι και να είναι. Το να πέσουμε είναι ανθρώπινο, το να μη σηκωθούμε δαιμονικό. Δεν υπάρχει αμαρτία που να μη συγχωρείται, πληγή που να μη θεραπεύεται. Αρκεί να το επιθυμήσεις, να το θελήσεις αληθινά. Ο Θεός μας θέλει όλους κοντά Του. Αυτό είναι σίγουρο και βέβαιο. Στο χέρι μας λοιπόν είναι να Τον απολαύσουμε. Μία ακόμη αρχή αυτής της συναντήσεώς μας με Αυτόν, στο να σκηνώσει χάρη Του ζωηρή εντός μας, είναι η καθαρότητά μας. Μόνο με τους καθαρούς ενώνεται ο Θεός. Πρέπει πρώτα να καθαριστείς για να συνομιλήσεις με το Θεό, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και ο Αββάς Ισαάκ τονίζει πως πρώτα θα αποσυνδεθείς από την ύλη για να συνδεθείς με το Θεό. Όσο καιρό ο νους παραμένει απρόσεκτος και ακάθαρτος, ο Θεός δεν ελέει. Με τη σταδιακή κάθαρση έρχεται λύπη στην καρδιά για τα τοπήματά μας και την προσβολή του Θεού. Και χαρά γιατί η ψυχή αρχίζει να ανασένει και να προγεύεται κάποιων θείων μικρών, αλλά δυνατών και εντυπωσιακών παρηγοριών. Η προσευχή βοηθά σε αυτή την κάθαρση και ιδιαίτερα η νοερά. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με των αμαρτωλών. Πρέπει να τονιστεί πως όλη η ασκητική παράδοση αποδίδει μεγάλη σημασία στην κάθαρση της καρδιάς και δεν ικανοποιείται σε κάποια εξωτερική τακτοποίηση των ηθών. Είναι αστείο να πιστεύει κανείς πως έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις του με το Θεό επειδή ζει μια τίμια ζωή και αποφεύγει τις αμαρτίες, ενώ στα βάθη της ψυχής του παραμένουν ανενόχλητα και βαθύριζα τα πάθη. Οι Άγιοι Πατέρες συνιστούν θεραπευτικά μέσα για την απελευθέρωση από τα πάθη. Αν μπορέσεις να δεχτείς το θαύμα πως ο Θεός έγινε άνθρωπος, όλες οι άλλες δυσκολίες είναι μηδαμινές. Ο Θεός κατέβηκε στη γη για να ανέβει ο άνθρωπος. Του άνοιξε τον δρόμο. Τώρα όλα είναι εύκολα. Με την Ανάστασή Του νικήθηκε και ο θάνατος. Έτσι η πίστη του πιστού περιπέζει το δαίμονα, το θάνατο, το κακό, την κάθε μοναξιά. Μόνο ο αληθινός άνθρωπος του Θεού σκέφτεται την αθάνατη ψυχή του. Δεν προσδοκά ανταπόδοση. Χαίρεται να χαρίζει σαν να λαμβάνει. Ένα σκοπό έχει. Πώς να σωθεί. Αγαπά γιατί είναι έξυπνος. Δεν έχει οκνηρία, διχασμούς και δισταγμούς, άγχος και αφιβολίες. Χαίρεται να υπακούει. Δεν κάνει τίποτε το μισό. Ξέρει να αγαπά, να σωπαίνει. Είναι γνήσιος αυτός που είναι ατόφιος, ειλικρινής. Θα μπορούσε βεβαίως ο Θεός να επέμβει δυναμικά στη ζωή μας και να μας αλλοιώσει και να μας κάνει, θέλοντας και μη, καλούς. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι μακράν του σχεδίου της αγάπης του Θεού. Η αγιότητα δεν είναι δοτή. Ο Θεός δίνει συνεχείς ευκαιρίες και ερεθισμούς, αν ο άνθρωπος τις εκμεταλλευτεί καλώς. Ο Θεός στο ένα βήμα μας κάνει 10, αλλά πρέπει να κάνουμε πρώτα το δικό μας ένα. Αδυνατή, θα λέγαμε ανθρωπομορφικά, να επέμβει δικτατορικό το τρόπο και να μας αναστατώσει. Είναι απεριόριστα ευγενής και ευαίσθητος ο Θεός. Ο υποκειμενικός λοιπόν παράγοντας στην προς τον Θεό προσαγωγή μας είναι απαραίτητος, απαραίτητος. Η συμβολή μας, η συνέργειά μας στο συνεχή αγώνα για τη σωτηρία μας, με πολλή ταπείνωση πάντα, είναι βασική προϋπόθεση μιας αρχής. Μέσα σε έναν κόσμο δίχως σκοπό, με μια συμφεροντολόγα αγάπη για τον πλησίον και κακή για τον εαυτό του, που πλησιάζει τον άλλον για να αποφύγει τα ερωτήματα του εαυτού του, η μοναξιά του καταντά φυλακή. Η χυδαιότητα του κόσμου έγκυται στο ότι ζει για το τίποτα, και αυτό γίνεται αφορμή δακρύων για κάθε φιλόθεο και φιλάνθρωπο. Αναγκάζομαι, παρασυρώμενος, να υποπίπτω σε αυτό που κατηγόρησα, σε γενικότητες, και να σας κουράζω. Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει περί Θεού και να σας πείσει. Ο Θεός δεν αποδεικνύεται. Φανερώνεται μυστικά στις καρδιές και κάποτε σε τόπους και ώρες που δεν το περιμένεις. Ο Θεός μιλά σιωπηλά. Σε τόπους ήσυχους, θορυβωδώς. Σε τόπους θορυβώδεις, ήσυχα. Και ίσως γι' αυτό δεν ακούγεται. Ίσως μάλλον δεν θέλουμε να τον ακούσουμε. Και γι' αυτό δεν τον ακούμε. Μη μειώνουμε λοιπόν το νόημα αυτών που δεν κατανοούμε. Όλα είναι δύσκολα πριν από τη φανέρωση, τη ζωντανή σχέση, την αποκάλυψη, το νέο τρόπο ζωής. Είναι ένα θαύμα αυτή η συνταρακτική όσο και απλή γνωριμία με το Θεό. Ένα θαύμα φωτός που σε κάνει να λησμονείς όλο το προηγούμενο σκοτάδι σου. Από λεπρός γίνεσαι υγιής. Από αμαθής σοφός. Αποκτάς φτερά, νέα δράση, νέα ακοή. Μα δεν πρέπει να λησμονείς τον Ίκαρο, το πολύ φως που τυφλώνει, τη βροντή της σιωπής που κουφαίνει. Συγχωρέστε παρακαλώ την τυχόν ποιητικότητά μου. Πολύ ειρήνη υπάρχει μέσα στη σιωπή. Μίλα άνετα με τους ανθρώπους, δίχως συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Να σε φίλος όσο ξένος με όλους, κατά τον Αβά Ισαάκ. Λέγε τη γνώμη σου δίχως να θες να την επιβάλλεις. Άκου και τον άλλο και σου φαίνεται ανιαρός και αστείος. Έχει τον πόνο του, την ιστορία του. Έχισε και γι' αυτόν αίμα ο Χριστός. Μη συγκρίνεσαι με τους άλλους, λέει ο Αβάς Ισαΐας. Είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Αν πεις είσαι καλύτερος του άλλου, πέφτεις στην υπερηφάνεια. Αν πεις πως είσαι χειρότερος, στην κακομοιριά, τη μειονεξία, την αποθάρρυνση, την απελπισία. Να ενδιαφέρεσαι για την πρόοδό σου στις σπουδές και την εργασία, μα να ξέρεις πως και ένας τσαγκάρης και ένας οδοκαθαριστής προσφέρει έργο χρήσιμο, μπορεί να είναι ήρωας, άγιος. Να κοιτάς να είσαι αυτό που είσαι. Κυρίως μην υποκρίνεσαι τον καλό, γιατί είναι βαριά αυτή η αρρώστια και οδηγεί σε θάνατο. Ούτε πάλι ως εξ αυτού να γίνεσαι κυνικός και μάλιστα ό,τι αφορά την αγάπη. Μη βιάζεσαι και μη χασομεράς. Να είσαι όσο ευγενικός, τόσο και αυστηρός με τον εαυτό σου. Μη τον αφήνεις εύκολα να χαζεύει και μη τον κουράζεις με προγράμματα που σε λίγο θα τα διακόψεις. Η κούραση και η μοναξιά γρήγορα μπορούν να σε αρρωστήσουν. Φτιάξτα με το Θεό. Φτιάξτα με τον εαυτό σου. Φτιάξτα με τους άλλους και κανείς δεν μπορεί να σου κλέψει την ειρήνη από την καρδιά σου. Βρες την ειρήνη στην καρδιά σου και χιλιάδες κόσμος θα σωθεί, λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Έτσι, εσύ που όλοι νομίζουν πως δεν προσφέρεις τίποτε, μόνο με αυτή την ειρήνη, την υφαλιότητά σου, τη χαρά σου, θα έχεις διάρκεια αντοχής. Αποθέματα, σημεία σημαντικά μυστικών μεταμορφώσεων, δυνάμενα να μεταμορφώσουν πολύ από την κακία και ασχήμια του κόσμου. Όπως μερικά γεροντάκια στο Άγιον Όρος που σε διδάσκουν μόνο με τη θωριά τους. Η ηρεμία τους, η γαλήνη τους, η στάση τους, ο τρόπος τους είναι το πιο βροντερό κήρυγμα και μάλιστα στους νέους επισκέπτες του Αγίου Όρους. Εσάς που έχετε τη χάρη πιο έντονη από το Θεό να διακρίνετε το γνήσιο, το ατόφιο, το καθαρό, το πολύτιμο. Είστε καλοί, μα μπορείτε να γίνετε καλύτεροι. Είστε λίγοι, μη φοβάστε. Κι ένας μπορεί να φυλάει την αλήθεια, όπως διδάσκει η ιστορία. Η δύναμη του πνεύματος δεν είναι με τα μεγάλα μεγέθη των αριθμών. Είναι λυπηρό να βλέπεις τους νέους διαμελισμένους, σκόρπιους εδώ και εκεί, αφηρημένους, ασυνεπείς, ενώ μπορούν πολλά. Ας κάνει κανείς πολύ λιγότερα, μα ολοκληρωμένα. Είναι κρίμα να έχει κατακυριευτεί η νεολαία από αυτό το πνεύμα της βαρύτητας, της πλαδαρότητας, της νοχέλειας, του «δε βαριέσαι βρε αδερφέ». Το να έχεις μία γνώμη για όλα, να μισοξέρεις πολλά, να λες σε όλους ναι ή όχι, είναι σημείο μεγάλης θολούρας και χλιαρότητας, που φανερώνει αναποφασιστικότητα και φαντασιοσκοπία, πνευματική χρεοκοπία και δυστυχία για το μέλλον. Όταν θα βαρεθείτε όλα αυτά τα λίγα, τα πολλά, τα μισά και ασχοληθείτε με το ένα, με σας, με τον Θεό, με μένα, με σένα, τότε κάτι μπορεί να αρχίσει. Για αυτή τη μεγάλη τιμή της ιδιαιτερότητος του προσώπου μιλάει η Εκκλησία μας απλά, καθαρά, συγκεκριμένα. Για αυτή τη σπάνια και πολύτιμη, ειλικρινή και αθώα γνησιότητα αγωνίστηκαν οι Άγιοι και αυτοί μας παραδίδουν. Δίχως να προσδοκούν καμία ανταπόδοση για την αγάπη του αγώνα τους, ούτε από το Θεό, ούτε από τους ανθρώπους. Δεν θα σας κουράσω πολύ ακόμη με τις αποσπασματικές και τηλεγραφικές αυτές φράσεις μου. Θα επιθυμούσα όμως να σας μεταφέρω τις σκέψεις μερικών ακόμη Αγίων Πατέρων μας στο θέμα που μας απασχολεί, των σχέσεών μας με το Θεό, τον εαυτό μας και τους άλλους και της διεξόδου της πολλής μοναξιάς του συγχρόνου ανθρώπου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει πως δεν είναι ο άνθρωπος καλό ούτε πολύ να ξεθαρεύει ούτε να απελπίζεται. Το να έχεις παράτολμο θάρρος σε κάνει να πέσεις και η απελπισία πεσμένο δεν σε αφήνει να σηκωθείς. Ας ειρηνεύσεις με τον εαυτό σου, θα πει ο Αββάς Ισαάκ, και όλα θα ειρηνεύσουν. Κι αλλού ο ίδιος θα πει τη σπουδαία εκείνη ρίση. Αυτός που γνώρισε και νίκησε τα πάθη του είναι ανώτερος από αυτόν που ανασταίνει νεκρούς. Χρειάζεται να βγάζουμε διδάγματα και συμπεράσματα και να κάνουμε αναλύσεις? Ασφαλώς και βεβαίως όχι. Διατηρώντας πάντα το παντζούρι ανοιχτό του παραθύρου που ανοίξαμε μαζί, σε έναν κόσμο άκοσμο και όχι κόσμημα, πεπτοκότα και συγχυσμένο, που όμως μπορεί αν θέλει να σπάσει το κέλυφος που δεν τον αφήνει να ανασάνει ελεύθερα, και η μοναξιά του να γίνει ευεργετική με την αυτογνωσία, τη μνήμη του Θεού, τη μελέτη. Ετοιμασία και οδός προς συνάντηση του Θεού και των πλασμάτων του, και ο κόσμος να είναι περιβόλη. Αυτά από το περιβόλι της Παναγίας. Νήξεις απλές με τη γνώση πως δεν κομίζω γλάφκας εις Αθήνας. Και τη συγνώμη για το τυχόν διδασκαλικό μου ύφος.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Σκέψη στην ακροθαλασσιά. Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντζάνινοφ. Με ποιον μοιάζει ο χριστιανός που σηκώνει τις θλίψεις της επίγειας ζωής με αληθινή πνευματική σύνεση? Με έναν οδοιπόρο που στέκεται στην ακροθαλασσιά σε ώρα τρικυμίας. Τα αγριεμένα άσπρα κύματα πλησιάζουν τον οδοιπόρο και αφού σπάσουν στην άμμο, διαλύονται πάνω στα πόδια του σε αναρρύθμιτες μικρές σταγόνες. Η θάλασσα, φιλονικώντας με τον άνεμο, βρυχέται, υψώνει κύματα σαν βουνά, βράζει, παφλάζει. Το ένα κύμα γεννά και στη συνέχεια καταβροχθίζει το άλλο. Οι κορυφές τους είναι στεφανωμένες με κάτασπρο αφρό. Όλη η θάλασσα είναι καλυμμένη από αυτά τα κύματα, που μοιάζουν με τεράστιο λάριγγα φοβερού τέρατος δίχως δόντια. Ο οδοιπόρος παρατηρεί το φοβερό θέαμα με ήρεμο λογισμό. Τα μάτια του είναι στη θάλασσα, που είναι όμως η σκέψη του και που η καρδιά του. Η σκέψη του είναι στις πύλες του θανάτου και η καρδιά του στην κρίση του Θεού. Εκεί είναι ήδη με το νου του. Εκεί είναι με το αίσθημά του. Εκεί είναι οι φροντίδες του. Εκεί είναι ο φόβος του. Από τον φόβο τούτο φεύγει μακριά ο φόβος των επίγειων πειρασμών. Θα κοπάσουν οι άνεμοι, θα γαλινέψει η θάλασσα. Εκεί που πρώτα μάνιαζαν τα τεράστια οργισμένα κύματα, δεν θα βλέπει κανείς παρά μία ανεπίπεδη επιφάνεια από νερά ακίνητα, νερά κουρασμένα από τη θύελλα. Μετά τη μεγάλη θαλασσοταραχή, τα νερά θα καταπέσουν σε μια νεκρική ακινησία. Στον διάφανο καθρέφτη τους θα αντανακλά ο βραδινός ήλιος. Όταν θα σταθεί πάνω από την Κρονστάνδη, θα σκορπίσει τις ακτίνες του σε όλον τον φοινικό κόλπο και θα συναντήσει τον ποταμό Νιέβα προς την Πετρούπολη. Θέαμα σαν ζωγράφημα, γνωστό στους κατοίκους της ερήμου του Αγίου Σεργίου. Αυτόν τον ουρανό, αυτήν την ακροθαλασσιά, αυτά τα κτίρια, πόσοι τα είδαν? Πόσοι είδαν τα αφροστεφανωμένα, τα περήφανα, τα άγρια κύματα? Πάρα πολλοί. Και όλοι αυτοί έφυγαν. Όλοι βρίσκονται τώρα στην ησυχία του τάφου. Εκεί θα βρεθούν και όσοι σήμερα τα αντικρίζουν. Πόσο άστατα, πόσο φευγαλαία είναι τα επίγεια όσο των κυμάτων τα αφροστέφανα. Κοιτάζοντας από τον ήσυχο Αρσανά τη θάλασσα του βίου να φουσκώνει από τα κύματα των παθών, σε ευγνωμονώ, Βασιλιά και Θεέ μου. Μ' έφερε σε τούτη την Αγία Μονή. Μ' έκρυψε στο απόκριφο καταφύγιο της Θείας σου παρουσίας από τις άδικες επιθέσεις των ανθρώπων και με φύλαξες από συκοφαντικές γλώσσες. Για τούτο μόνο πονάει η ψυχή μου, για τούτο συνταράζεται το άγνωστο. Θα περάσω άραγε από εδώ, από την ακροθαλασσιά του άστατου και ψεύτικου βίου, στον τόπο της σκηνής, της θαυμαστής, στον οίκο του Θεού, με φωνές χαράς και δοξολογίας, μέσα σε ήχους γιορτινούς. Θα κατοικήσω άραγε εκεί αιώνια. Τι κι αν έχω θλίψει στον κόσμο. Εγώ στήριξα τις ελπίδες μου στο Θεό και έτσι δεν έχω να φοβηθώ ό,τι κι αν μου κάνει άνθρωπος. Έρημος Αγίου Σεργίου, 1843.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Μένει μόνο η προσευχή και η αγάπη. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Επίσκοπος Αχρίδος. Περί του Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Όταν κάποιος επισκεφθεί το Άγιον Όρος και δει τους ταπεινούς καλογύρους, μπορεί να συλλογιστεί και να σκεφτεί ότι αυτοί ζουν τεμπέλικη ζωή και χωρίς σκοπό. Αυτό φαίνεται έτσι όταν κάποιος βλέπει τα πράγματα εξωτερικά. Γιατί λίγοι είναι εκείνοι που θα μπορούσαν να καταλάβουν το φοβερό και χωρίς διακοπή πόλεμο που γίνεται μέσα στις ψυχές των μοναχών. Αυτός ο πόλεμος είναι σχεδόν υπερφυσικός, αόρατος και διεξάγεται όχι μόνο εναντίον των δαιμονικών δυνάμεων των αρχόντων του σκότους, αλλά και για τους αρχάριους και εναντίον της αρκός, δηλαδή κατά της αρκικής επιθυμίας και των παθών. Στα γραπτά του ο πατήρ Σιλουανός περιγράφει πώς αυτός ο πόλεμος τον έφερε στην απόγνωση και σχεδόν μέχρι την αυτοκτονία. Η Παναγία Θεοτόκος φανερώθηκε σε αυτόν όταν περνούσε το δυσκολότερο πόλεμο κατά των παθών και τον απεκάθυρε από τις ακαθαρσίες, τις αρκικές επιθυμίες και τους λογισμούς. Ο Χριστός φανερώθηκε σε αυτόν και τον ενδυνάμωσε, ώστε να νικήσει και να βασιλεύσει επάνω στους γήινους λογισμούς και τα πονηρά πνεύματα. Κι έτσι, αφού πέρασε ένα τέταρτο αιώνος με δυνατό και κοπιαστικό πόλεμο, έφτασε στη νίκη. Ενώ μέχρι τότε αναζητούσε τον Θεό, έφτασε στη θεογνωσία και από μαθητής έγινε δάσκαλος. Ο γέροντας Σιλουανός ήταν και δικός μου δάσκαλος. Μια φορά τον ρώτησα: «Πάτερ Σιλουανέ, μήπως αυτός ο πολλής κόσμος φέρνει ταραχή στο νου σας και στην προσευχή σας? Δεν θα ήταν καλύτερα για σας να πάτε σε ένα ασκητήριο στα Καρούλια και εκεί να ζείτε μέσα στην ειρήνη, όπως ο πατήρ Αρτέμιος, ο πατήρ Δωρόθεος και ο πατήρ Καλίνικος? Είτε να ζείτε σε ένα απομονωμένο σπήλαιο, όπως ο πατήρ Γοργόνιος?» «Εγώ ζω στο σπήλαιο», μου απάντησε ο πατήρ Σιλουανός. «Το σώμα μου είναι το σπήλαιο της ψυχής μου και η ψυχή μου είναι σπήλαιο του Αγίου Πνεύματος. Και εγώ αγαπώ το λαό του Θεού και τον διακονώ, χωρίς να βγαίνω από το σπήλαιό μου». Παρά την προθυμία του να διακονεί τον καθένα και τη θαυμαστή μετριοφροσύνη και την πρόθυμη φιλοστοργία του, μιλούσε για τον Θεό με εξαίρετο ενθουσιασμό και με την παρησία που θα μιλούσε κάποιος για ένα φίλο του. «Εγώ γνωρίζω τον Θεό. Αυτός είναι φιλόστοργος, αγαθός, ταχύς εις βοήθειαν». Όταν τα έλεγε αυτά ο γέροντας, κάποιος μοναχός, ο πατήρ Θεοφάνης, τα άκουγε με φόβο και σκεπτόταν ότι ο Σιλουανός είχε χάσει το φόβο του Θεού. Αργότερα όμως, όταν διάβασε τα συγγράμματα του πατήρ Σιλουανού, ο πατήρ Θεοφάνης άλλαξε γνώμη και είπε: «Ο πατήρ Σιλουανός προχώρησε και έφτασε στα μέτρα των πατέρων της Εκκλησίας». Εγώ νομίζω ότι τα κείμενα του πατρός Σιλουανού θα έπρεπε να πάρουν θέση ανάμεσα στα βιβλία της ψυχολογίας. Αν και για κανένα άλλο λόγο, τουλάχιστον για να επιβεβαιώσουν ότι ο συγγραφέας τους ήταν ένας πνευματικός πολεμιστής του 20ου αιώνος και για να επικυρώσουν όσα εδίδαξαν και έγραψαν δοξασμένοι πατέρες της Εκκλησίας. Υπάρχει και κάτι καινούριο ανάμεσα στις διδαχές του πατρός Σιλουανού. «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Εκφράζει με το λόγο αυτό μία παρότρινση και υπόμνηση κατά της μελαγχολίας και της ακιδείας. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν άκουσα τέτοια λόγια. Σπουδαία είναι και η άλλη έκφραση: «Η αγάπη είναι ανώτερη από τη γνώση». Γνωσιολογία. Αυτή είναι η καθημερινή και θεμελιώδης διδασκαλία του Αγίου Σιλουανού. Με την αγάπη του, που συνοδευόταν από τη μεταδακρύων προσευχή του, συγχωρούσε τις αμαρτίες των αμαρτωλών, στήριζε τους αδυνάτους, διόρθωνε αυτούς που έκαναν πονηρά έργα, θεράπευε τους αρρώστους, ειρήνευε τους ανέμους. Στο μοναστήρι έκανε κοπιαστική εργασία. Είχε την αποθήκη με τα βαριά αντικείμενα. Κάποτε του είπα ότι οι Ρώσοι μοναχοί βρίσκονταν σε μεγάλη ταραχή λόγω της τυραννίας των Μπολσεβίκων στη Ρωσική Εκκλησία του Θεού. Τότε αυτός απάντησε: «Κι εγώ στην αρχή είχα ταραχή για αυτό το θέμα. Μετά όμως από πολλή προσευχή μου ήρθαν οι εξής λογισμοί. Ο Κύριος αγαπά ανέκφραστα όλους. Εκείνος γνωρίζει τα σχέδια όλων και τον καιρό του καθενός. Ο Κύριος επέτρεψε τον διωγμό στο ρωσικό λαό για κάποιο μελλοντικό καλό. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, ούτε να το σταματήσω. Αυτά λέω στους αδερφούς που έχουν ταραχή. Εσείς μπορείτε να βοηθήσετε τη Ρωσία μόνο με την προσευχή και την αγάπη. Μου μένει μόνο η προσευχή και η αγάπη. Ο θυμός και οι κραυγές εναντίον των άθεων δεν διορθώνουν τα πράγματα.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Όλο το μυστικό είναι η αγάπη, ο έρωτας του Χριστό. Γέρον Πορφύριος. Όποιος αγαπάει λίγο, δίνει λίγο. Όποιος αγαπάει περισσότερο, δίνει περισσότερο. Και όποιος αγαπάει πάρα πολύ, τι έχει αντάξιο να δώσει. Δίνει τον εαυτό του. Χριστός και χαρά. Ο Χριστός θέλει να ευχαριστείτε, να σκορπάει τη χαρά. Να πλουτίζει τους πιστούς του με χαρά. Εύχομαι είναι η χαρά ημών υπεπληρωμένη. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Εκεί πρέπει να πάμε. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος, παιδιά μου. Τι είναι ο παράδεισος? Ο Χριστός είναι. Από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όσοι εδώ στη γη ζουν τον Χριστό, ζουν τον παράδεισο. Έτσι είναι που σας το λέγω. Είναι σωστό, αληθινό αυτό. Πιστέψτε με. Έργο μας είναι να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε μέσα στο φως του Χριστού. Δεν είναι να κάνει κανείς τα τυπικά. Η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον Χριστό. Να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό. Να γίνει Αγία. Να επιδοθεί στον Θείο Έρωτα. Έτσι θα μας αγαπήσει και εκείνος. Θα είναι τότε η χαρά αναφέρετη. Αυτό θέλει πιο πολύ ο Χριστός. Να μας γεμίζει από χαρά. Διότι είναι η πηγή της χαράς. Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος. Δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσω με τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η εσωτερική μας διάθεση επηρεάζει τους άλλους. Ο άνθρωπος έχει τέτοιες δυνάμεις ώστε να μπορεί να μεταδώσει το καλό ή το κακό στο περιβάλλον του. Αυτά τα θέματα είναι πολύ λεπτά. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πρέπει να βλέπουμε το κάθε τι με αγαθό τρόπο. Τίποτε το κακό να μην σκεπτόμαστε για τους άλλους. Και ένα βλέμμα και ένα στεναγμός επιδρά στους συνανθρώπους μας. Και η ελάχιστη αγανάκτηση κάνει κακό. Να έχουμε μέσα στην ψυχή μας αγαθότητα και αγάπη. Αυτά να μεταδίδουμε. Να προσέχουμε να μην αγανακτούμε για τους ανθρώπους που μας βλάπτουν, μόνο να προσευχόμαστε για αυτούς με αγάπη. Ό,τι κι αν κάνει ο συνάνθρωπός μας, ποτέ να μην σκεπτόμαστε κακό για αυτόν. Πάντοτε να ευχόμαστε αγαπητικά. Πάντοτε να σκεπτόμαστε το καλό. Όταν κακομελετάμε, κάποια κακή δύναμη βγαίνει από μέσα μας και μεταδίδεται στον άλλον, όπως μεταφέρεται η φωνή με τα ηχητικά κύματα. Και όντως, ο άλλος παθαίνει κακό. Γίνεται κάτι σαν βασκανία όταν ο άνθρωπος έχει για τους άλλους κακούς λογισμούς. Δεν προκαλεί ο Θεός το κακό, αλλά η κακία των ανθρώπων. Δεν τιμωρεί ο Θεός, αλλά η δική μας κακή διάθεση μεταδίδεται στην ψυχή του άλλου μυστηριωδώς και κάνει το κακό. Ο Χριστός ποτέ δεν θέλει το κακό. Αντίθετα, προαναγγέλει. Ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς. Μέσα μας υπάρχει ένα μέρος της ψυχής που λέγεται ηθικολόγος. Αυτός ο ηθικολόγος, όταν βλέπει κάποιον να παρεκτρέπεται, επαναστατεί. Ενώ πολλές φορές αυτός που κρίνει έχει κάνει την ίδια παρεκτροπή. Δεν τα βάζει όμως με τον εαυτό του, αλλά με τον άλλον. Και αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Λέει ο Χριστός το Ευαγγέλιο. «Ο ούν διδάσκων έτερον σε αυτόν ου διδάσκεις, ο κηρύσσον μη κλέπτην κλέπτης». Μπορεί να μην κλέπτομε, όμως φωνεύομαι. Κακίζουμε τον άλλον και όχι τον εαυτό μας. Λέμε παραδείγματος χάρη, έπρεπε να κάνεις αυτό. Δεν το έκανες, να τι έπαθες. Στην πραγματικότητα επιθυμούμε να πάθει ο άλλος κακό. Όταν σκεπτόμαστε το κακό, τότε μπορεί πράγματι να συμβεί. Είναι δυνατόν να πει κάποιος, έτσι που φέρεται ο τάδε θα τιμωρηθεί από το Θεό και να νομίζει ότι το λέει χωρίς κακία. Δεν φαίνεται καθαρά. Είναι πολύ μυστικό πράγμα τι κρύβει η ψυχή μας και πώς αυτό μπορεί να επιδράσει σε πρόσωπα και πράγματα. Υπάρχει μια ζωή αόρατη, η ζωή της ψυχής. Αυτή είναι πολύ ισχυρή και μπορεί να επιδράσει στον άλλον, έστω και αν μας χωρίζουν χιλιόμετρα. Και χωρίς να μιλήσουμε μπορεί να μεταδώσουμε το καλό ή το κακό, όση κι αν είναι η απόσταση που μας χωρίζει από τον πλησίον. Αυτό που δεν εκφράζεται έχει συνήθως περισσότερη δύναμη από τα λόγια.
Άμα δοθούμε στην αγάπη του Χριστού, τότε όλα θα μεταβληθούν, όλα θα μεταστοιχειωθούν, όλα θα μεταποιηθούν, όλα θα μετουσιωθούν. Ο θυμός, η οργή, η ζήλια, ο φθόνος, η αγανάκτηση, η κατάκριση, η αχαριστία, η μελαγχολία, η κατάθλιψη, όλα θα γίνουν αγάπη, χαρά, λαχτάρα, θείος έρος, παράδεισος. Η δημιουργία και η πίστη. Να χαίρεστε όσα μας περιβάλλουν. Όλα μας διδάσκουν και μας οδηγούν στο Θεό. Όλα γύρω μας είναι σταλαγματιές της αγάπης του Θεού. Και τα έμψυχα και τα άψυχα και τα φυτά και τα ζώα και τα πουλιά και τα βουνά και η θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα και ο έναστρος ουρανός. Είναι οι μικρές αγάπες μέσα από τις οποίες φθάνομαι στη μεγάλη αγάπη, τον Χριστό. Τα λουλούδια, για παράδειγμα, έχουν τη χάρη τους. Μας διδάσκουν με το άρωμά τους, με το μεγαλείο τους. Μας μιλούν για την αγάπη του Θεού. Σκορπούν το άρωμά τους, την ομορφιά τους σε αμαρτωλούς και δικαίους. Για να γίνει κανείς χριστιανός, πρέπει να έχει ποιητική ψυχή. Πρέπει να γίνει ποιητής. Προσευχή είναι να πλησιάζεις το κάθε πλάσμα του Θεού με αγάπη και να ζεις με όλα και με τα άγρια ακόμη εν αρμονία. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές του λέω, Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Δημιουργήθηκε εκεί όγκος που μεγαλώνει και πιέζει το οπτικό νεύρο. Και γι' αυτό τώρα πια δεν βλέπω. Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως σηκώνοντας τον Σταυρό του Χριστού με υπομονή. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης Του και με τη δική Του χάρη να προσπαθήσω να ανταποκριθώ. Αλλά εγώ δεν είμαι άξιος. Θα μου πείτε, όλα αυτά που σου αποκαλύπτει ο Θεός δεν σε κάνουν άξιο? Αυτά με κατακρίνουν, γιατί αυτά είναι της χάριτος του Θεού. Δεν είναι τίποτε δικό μου. Ο Θεός μου έδωσε πολλά χαρίσματα, αλλά εγώ δεν ανταποκρίθηκα, φάνηκα ανάξιος. Την προσπάθεια όμως ούτε μία στιγμή δεν την άφησα. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Ο θάνατος είναι μία γέφυρα που μας πάει στον Χριστό. Μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα τα ανοίξουμε στην αιωνιότητα. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Χριστό. Στην άλλη ζωή θα ζούμε εκτυπώτερον τη χάρη του Θεού. Πνευματικά βιώματα της Θείας Χάριτος. Ένα άλλο μυστικό θα σας πω τώρα. Τις νύχτες επικοινωνώ τηλεφωνικώς με έναν αγιορείτη ασκητή. Αυτός μελετάει πολύ τους πατέρες και μου εξηγεί πολλά πράγματα. Συζητούμε πνευματικά ζητήματα. Τρέλα, τι να σας πω. Αυτό έγινε και σήμερα πρωί-πρωί, δηλαδή νύχτα στις 3. Οι καμπάνες χτυπούσαν εκείνη την ώρα που συνομιλούσαμε. Επί μία ώρα κουβεντιάζαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ειλικρινά μεγάλη χαρά αισθάνθηκα. Μεγαλύτερη από ό,τι μπορώ να σας εκφράσω. Δόξα σοι ο Θεός. Ενώ λέγαμε αυτά τα πνευματικά, μου λέει: Χτυπάει η καμπάνα για την εκκλησία και τρέχω να προλάβω. Του λέω: Γέροντα, μη μ' αφήνεις. Με τα χαράς, μου λέει. Έλα να πάμε στην εκκλησία, να είμαστε μαζί, να βλέπουμε τα μεγαλεία του Θεού, τη Θεία Λειτουργία, τη Χάρη του Χριστού. Έλα, δεν υπάρχει απόσταση εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Καμία απόσταση. Και πήγα μαζί του στην εκκλησία. Όλες τις ώρες μαζί του προσευχόμουνα. Έβλεπα όλες τις ιερές και άγιες εικόνες, τις λαμπάδες, τα κεράκια, τα καντιλάκια να τσιτσιρίζουν. Έβλεπα τους ιερείς να λειτουργούν μεταρσιωμένοι. Ήταν γεμάτη η εκκλησία από ασκητές και όλοι είχαν μεγάλη χαρά μέσα τους και ψάλανε. Δεύτε είδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός. Η γέννησή σου, η παρθένο σήμερον, Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Στο μεταφόβου Θεού πήγε να μεταλάβει. Δίπλα του κι εγώ, με τη χάρη του Κυρίου, συγκινημένος. Συγχωράτε με που σας τα λέγω. Έβλεπα όλους τους αδελφούς να δέονται. Αισθάνθηκα μεγάλη αγαλίαση. Ό,τι έβλεπαν εκείνοι, έβλεπα κι εγώ. Μα ήταν πνευματική πανδεσία αυτή η λειτουργία με τους αγίους ασκητές, τις χαρούμενες ψυχούλες που τα αισθανόντουσαν όλα, που εζούσανε την εορτή των Χριστουγέννων. Την εζούσανε. Πώς θα ήθελα να ήσασταν κι εσείς να ακούγατε τα λόγια που λέγανε.
Η χαρά μου γίνεται πολύ μεγάλη όταν ο άλλος μου βεβαιώνει ότι αυτό που βλέπω είναι πράγματι έτσι. Γιατί καταλαβαίνω πως αυτή η γνώση δεν προέρχεται παρά μόνον εκ Θεού. Να σας πω τι εννοώ. Σας ζητάω πολλές φορές να μου διαβάσετε μία παράγραφο, παραδείγματος χάρη από κάποιο πατέρα, και σας λέγω: κοιτάξτε στη σελίδα 10, στην παράγραφο 2, στο μέσον της σελίδας και θα το βρείτε αυτό που σας είπα. Ανοίγετε πράγματι στη συγκεκριμένη σελίδα, το βρίσκετε, μου το διαβάζετε. Είναι γραμμένο ακριβώς όπως σας το έχω πει. Παραξενεύεστε εσείς, γιατί μου έρχεται μεγάλη χαρά και λέω: «Α, δεν το ξέρα. Πρώτη φορά το ακούω». Ενώ σας το έχω πει πιο πριν απ' έξω. Κι όμως αλήθεια σας λέγω, δεν λέγω ψέματα. Όντως δεν το ήξερα, διότι ποτέ δεν το είχα διαβάσει πιο πριν. Τη στιγμή που σας είπα την παράγραφο, εκείνη τη στιγμή μου το εφανέρωσε μέσα μου η Θεία Χάρης, το Άγιο Πνεύμα. Εγώ όμως τ' άκουσα για πρώτη φορά την ώρα που το διαβάσατε, γιατί ποτέ δεν το είχα διαβάσει και μου έκανε εντύπωση και χάρηκα που επιβεβαιώσατε αυτό που μου εφανέρωσε η Θεία Χάρης. Καταλάβατε? Υπάρχουν και άλλα μάτια, τα μάτια της ψυχής. Με τα μάτια τα σαρκικά μπορεί να βλέπεις περιορισμένα, ενώ με εκείνα της ψυχής μπορεί να βλέπεις και πίσω από το φεγγάρι. Εσείς βλέπετε με τα μάτια του σώματος. Τα ίδια πράγματα βλέπω κι εγώ με τη χάρη ακόμα πιο καλά, πιο καθαρά. Με τα μάτια τα σαρκικά βλέπεις τα πράγματα εξωτερικά. Με τα μάτια της ψυχής βλέπεις πιο βαθιά. Εσείς βλέπετε εξωτερικά. Εγώ βλέπω και πώς είναι εσωτερικά. Βλέπω και διαβάζω την ψυχή του άλλου όταν βλέπω κάτι με τη χάρη του Θεού. Το χαίρομαι πολύ κατά βάθος. Με την εν Κυρίω χαρά. Εκεί που με επισκέπτεται η χάρη του Θεού, εκεί που κοιτάζω και διαβάζω την ψυχή του άλλου δια της Θείας Χάριτος, τη στιγμή εκείνη η Θεία Χάρης φέρει μέσα μου έναν ενθουσιασμό. Με τον ενθουσιασμό εκδηλώνεται η Θεία Χάρης, που φέρνει ένα είδος φιλικότητος, οικειότητος, αδελφικότητος, ενώσεως. Μετά από αυτή την ένωση έρχεται μεγάλη χαρά, τόση χαρά που πάει να σπάσει η καρδιά μου. Φοβάμαι όμως να εκδηλωθώ. Βλέπω αλλά δεν μιλάω, έστω και αν μου το βεβαιώνει η Χάρης ότι αυτά είναι αληθινά. Όταν όμως με πληροφορήσει η Χάρης να μιλήσω, τότε μιλάω. Λέω μερικά πράγματα που ο Θεός φωτίζει να πω από την αγάπη μου για όλους, για να αισθανθεί ο κόσμος το αγκάλιασμα που κάνει ο Χριστός σε όλους μας. Σας λέω πολλά που είναι βαθιά, εσωτερικά, δικά μου. Ίσως κάποιος θα με παρεξηγούσε που δεν κρατάω μυστικά βιώματά μου, αυτά που μου αποκαλύπτει ο Θεός και λέω τόσα πολλά. Θα πει κανείς ότι είμαι εγωιστής που λέω κι εγώ τα βιώματά μου. Το κάνω από την πολύ μου αγάπη για εσάς, τα παιδιά μου, για να σας ωφελήσω να πάρετε κι εσείς αυτόν τον δρόμο. Τι λέει ο σοφός Σολομών? Κάπως το λέει αυτό. Λέει: «Ούτε μη φθώνω τετικό τη συνοδεύσω, ότι ούτως ου κοινωνήσει σοφία». Και ακόμη κάτι: «Ουκ αποκρύψω ημίν μυστήρια». Μετάδοση σημαίνει. Πήρες κάτι, να το μεταδώσεις από αγάπη. Δεν πιστεύεις ότι έχεις κάτι δικό σου. Είναι του Θεού και το μεταδίδεις. Αυτό είναι αληθινή ταπείνωση. Και όταν καμιά φορά βλέπω ότι κάποιος πάει για καταστροφή στη ζωή του, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Του το δείχνω λίγο, δεν καταλαβαίνει. Δεν πρέπει να επέμβω ισχυρά και να περιορίσω την ελευθερία του. Δεν είναι απλό το πράγμα. Γνωρίσματα αυθεντικότητας της χριστιανικής πίστης. Η θρησκεία μας είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, είναι λαχτάρα του Θείου. Είναι μέσα μας όλα αυτά. Είναι απέτηση της ψυχής μας η απόκτησή τους. Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μία αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και έτσι είναι πράγματι. Γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβολος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό του κακού πνεύματος. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως.
Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι» και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλασφημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Το ουσιαστικότερο είναι να φεύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Η αγάπη εννοεί πάντα να κάνεις θυσίες. Ο Χριστός δεν θα μας αγαπήσει άμα εμείς δεν είμαστε άξιοι να μας αγαπήσει. Για να μας αγαπήσει πρέπει να βρει μέσα μας κάτι το ιδιαίτερο. Θέλεις, ζητείς, προσπαθείς, παρακαλείς, δεν παίρνεις όμως τίποτα. Ετοιμάζεσαι να αποκτήσεις εκεί που θέλει ο Χριστός, για να έλθει μέσα σου η Θεία Χάρις, αλλά δεν

0: μες στο δάσος και λαϊδί, στη σιγή. Να πεις πως κάποιος τ' ακούει, πως κάποιος το επενεί, κανείς. Πόσο ωραίο και λάιδημα μες στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λάριγκας, παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι και ζει τον Θεό μυστικά. Στεναγμή σαλαλίτης. Όλο το μυστικό είναι η αγάπη, ο έρωτας τον Χριστό, το δόσιμο στον κόσμο τον πνευματικό. Ούτε μοναξιά νιώθει κανείς ούτε τίποτα. Ζει μέσα σ' άλλον κόσμο. Εκεί που η ψυχή χαίρεται, εκεί που εφραίνεται, που ποτέ δεν χορταίνει.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της

Ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

κόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστες εν παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.